λόγια, απλά μια λέξη, τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί.

γνωρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμπι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί. Μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο όπως δεν έχετε ξαναδεί, δεν έχετε ξανακούσει σε καμιά άλλη εκπομπή.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραχα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει τόσο μακρινό, είναι αυτό όμως που μας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ξημερώνει Σάββατο, ξημερώνει μια καθαρά φθινοπορεινή ημέρα και θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες είναι ό,τι καλύτερο και δεν θέλουμε εδώ αντιδράσεις και σχόλια, γιατί αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι βροχές. Βροχές χρειαζόμαστε, όχι καταστροφές, τις βροχοπτώσεις, χρειαζόμαστε όμως πολλές βροχές, γιατί η γη πραγματικά διψάει, πραγματικά έχει πιεστεί, πραγματικά τις χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να έχουμε την δραστηριότητα και την αναπαραγωγή και τη ζωντάνια της υπαίθρου που είναι απαραίτητη για την ίδια μας την επιβίωση. Αυτό προσπαθούμε και να σας μεταφέρουμε, να σας το κάνουμε κατανοητό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί τι έχει πάθει ο άνθρωπος των πόλεων. Πιστεύει ο αστός ότι τα κοτόπουλα μεγαλούν στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ και τα λαχανικά είναι μέσα στα κουτιά τα ειδικά που υπάρχουν στο τμήμα που είναι η μαναβική. Μην θεωρείτε ότι ξαφνικά μας ήρθε στο μυαλό μας αυτή η ιδέα. Στην Αμερική που έχουν κάνει, επειδή τα πανεπιστήμια και αναγκάζουν να κάνουν έρευνες και έχουν ερωτήσει ειδικά τα νέα παιδιά, τα περισσότερα το πιστεύουν αυτό που σας λέω, ότι και μάλιστα και πολύ μεγάλοι, αλλά ας πάμε στα παιδιά, ότι το κοτόπουλο μεγαλώνει στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ και είναι αυτό το ροζ κρέας που βλέπουν μέσα στο ειδικό ταπεράκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή την κοινωνία έχουμε δημιουργήσει, αυτή την εξωπραγματική εικόνα έχουν οι νέοι μας για το τι σημαίνει ύπαιθρος και γι' αυτό αντιμετωπίζονται με τόσο ακραία συναισθηματική φόρτιση. Οποιαδήποτε είδηση είναι πραγματική, έχει σχέση με την πραγματική ζωή. Δεν ξέρω τι αντιδράσεις θα προκαλέσει και αυτή η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δασών, που μπρος τιμήν της έβγαλε για αυτόν το λύκο που περιφέρεται στην Πάρνηθα δίπλα σε σπίτια, ακολουθεί μάλιστα και αυτούς που έχουν σκύλο όταν βγουν για βόλτα. Για το λύκο λοιπόν αυτόν, Γενική Γραμματεία Δασών μπρος τιμήν της, το ξαναλέω γιατί ζούμε σε μια εποχή που το συναίσθημα έχει κερδίσει τη λογική, αποφάσισε ότι αν δεν πιάσει καμία άλλη μέθοδος σύλληψής του με παγίδες και όλα τα άλλα μέσα που έχει προτείνει και έχει υπογράψει, το επόμενο στάδιο θα είναι η θανάτωσή του με κυνηγετικό όπλο. Δεν ξέρω πώς ακούγεται. Είναι δύσκολο για ένα κάτοικο του Παγκρατίου να ακούσει ότι ο λύκος θα θανατωθεί με κυνηγετικό όπλο με απόφαση της κυβέρνησης. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια και αν θέλουν να βρουν κάποιον για να αντικρούσουν την άποψή τους και να του μιλήσουν για τα δικαιώματα του λύκου, να βρουν αυτόν τον βοσκό, αυτόν τον κτηνοτρόφωμα, το πούμε πιο σωστά, στην Κυρτώνη, Κολάκα λέγεται, του Δήμου Λοκρών, ο οποίος είδε μέσα σε ένα βράδυ όλο του το κοπάδι, 54 προβατίνες και 15 ακόμη βαριά τραυματισμένες, να είναι όλες δαγκωμένες στο λαιμό από λύκους που επιτεθήκανε στην στάνη του. Σε αυτόν τον άνθρωπο να πάνε να του μιλήσουν, οι οποίες προβατίνες ήταν όλες έτοιμες να γεννήσουν, γιατί τώρα πλησιάζει η εποχή που γεννάνε τα ζωντανά, και θα πρέπει να το εξηγήσουν σύμφωνα με το συναίσθημα, σύμφωνα με τα δικαιώματα των λύκων, σύμφωνα με τη νέα άποψη που επικρατεί ότι οι λύκοι είναι φίλοι μας, κατά το οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, που λέγανε οι δοσύλλογοι στην κατοχή. Θα πρέπει λοιπόν να εξηγήσουν σε αυτόν τον άνθρωπο, να του πούνε τα δικαιώματα του λύκου. Δεν υπάρχουν. Αυτά όλα είναι παραμύθια. Ο Κουστό, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερος οικολόγος από τον Κουστό που έχει περάσει και τον ξέρει όλος ο κόσμος σήμερα, εκτός από τα πολύ νέα παιδιά που δεν τον έχουν γνωρίσει. Για μας μεγαλύτερος είναι ένα σύμβολο. Ο Κουστό έλεγε πάντα ότι η φύση δεν έχει ίκτο. Αυτά λοιπόν περί δικαιωμάτων της αρκούδας, του λύκου, του τσακαλιού, του κουνουπιού, γιατί και αυτό έχουμε ακούσει, εντάξει, ότι αφήστε λέει μας πίνει το αίμα, λέει, δεν είναι κακός, λέει, ψεκάζουμε και τα εξοντώνουμε. Λοιπόν, αυτά όλα είναι παραμύθια της χαλιμάς. Δεν υπάρχει
Δεν υπάρχει αυτή η αλήθεια στην πραγματική Ήπεθρο. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ κοντά σας, Παραπολιτικά FM 90,1, Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία και όλοι οι άλλοι σταθμοί που συνεργάζονται με τον Παραπολιτικά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ κοντά σας για να σας μεταφέρουμε μια άλλη άποψη, μια άλλη προσέγγιση, με καλεσμένο σήμερα τον πλέον εξειδικευμένο δικηγόρο του κυνηγετικού χώρου, τον Γιώργο τον Πετράκη, ο οποίος έχει αναλάβει αναρρύθμιτες υποθέσεις κυνηγών, έχει αντιμετωπίσει παράλογες κατηγορίες και καταγγελίες, ακόμη και από ανθρώπους που απλά και μόνο τους ενοχλούσανε τα κυνηγόσκυλα του γείτονα. Ναι, μην σας κάνει εντύπωση, προσέξτε, τα κυνηγόσκυλα τον ενοχλούσανε. Δίπλα η πολυκατοικία έχει και άλλα σκυλιά, τα οποία δεν ήταν κυνηγόσκυλα, δεν είχε γίνει στους υπόλοιπους. Ήτανε του κυνηγού τα σκυλιά, ήταν αυτά που είχαν τα κακά σκυλιά της περιοχής, όπως το ακούτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς και εσείς μπορείτε στο 211 10 80 8 80 να στείλετε την ερώτησή σας. Ζωντανά θα είναι μαζί μας ο κύριος Πετράκης, να στείλετε την ερώτησή σας, την απορία σας, την άποψή σας, το πρόβλημα το οποίο έχετε αντιμετωπίσει, γιατί μην γελιόμαστε, το μεγαλύτερο πρόβλημα των κυνηγών σήμερα και τα επόμενα χρόνια είναι αυτή η πίεση που δέχονται, η μεγάλη αυτή πίεση που δέχονται από τους αντικυνηγούς, οι οποίοι με όπλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν περάσει σε μία αρρωστημένη αντεπίθεση σε ό,τι αφορά τον Έλληνα κυνηγό, που μοναδικό σκοπό έχει να τον κάνουν να νιώσει περιθωριοποιημένος. Αυτό όμως δεν θα το καταφέρουν, γιατί όταν κάνεις κάτι που υπάρχει 8.000 χρόνια από τότε, είναι η πρώτη καταγραφή στη σπηλιά που άλλος προσπαθούσε να καταβάλει ένα άγριο ζώο με το δόρυ του, από τότε λοιπόν υπάρχει αυτή η διαδικασία και δεν μπορεί κανείς αστός, κανείς μικροαστός μιας τσιμεντούπολης να πει ότι τα δικά του δικαιώματα είναι περισσότερα από των συμπολιτών του. Αυτό να θυμάστε πάντα. Εδώ είμαστε, περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, περιμένουμε τη μάχη της λογικής κατά του συναισθήματος και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε απλά πράγματα με βάση τον νόμο και τη λογική και όχι το συναίσθημα.

0: time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ κοντά μαζί σας ζωντανά και σας μεταφέρουμε το κλίμα της ελληνικής Υπαίθρου, όπως αυτή

0: δυσκολία του να στοχοποιείς κάποιους και να βάζεις το δικό σου συναίσθημα πάνω από τη λογική. Είναι μια τάση που είναι διάχυτη παντού, είναι μια τάση που έχει κυριαρχήσει, που υποστηρίζεται. Μην αρχίσουμε τώρα ιστορίες για τις γκοκαντζέντες και τις ροζ βιολέτες, και είναι κάτι δύσκολα αντιμετωπίσιμο, καθώς όπως είπαμε προσβάλλει τον άνθρωπο εκεί ακριβώς που είναι αδύναμος, στο συναίσθημα, για το οποίο όλοι μας έχουμε τις ευαισθησίες μας, και σε αυτές ακριβώς πατάει και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Σήμερα μια διαφορετική εκπομπή. Έχουμε μαζί μας τον πλέον εξειδικευμένο δικηγόρο του κυνηγητικού χώρου. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Πετράκη, έναν άνθρωπο που έχει ξοδέψει 4 δεκαετίες από τη ζωή του, μην αποκαλύψουμε και την ηλικία του, Μπραμιθέλη, τις έχει αφιερώσει στο κυνήγι του παραλόγου, καθώς είπαμε ότι η στοχοποίηση μιας κοινωνικής ομάδος είναι κάτι που πάντα μας άρεσε στην Ελλάδα, ίσως είναι στο DNA μας, με αποτέλεσμα να έχουν βρεθεί οι κυνήγοι πάμπολες φορές στο στόχαστρο, όπως λέμε και στην εκπομπή, των παραλόγων. Υπάρχουν άνθρωποι που τους ακολουθούσε ζωόφιλη με το αυτοκίνητό της για 150 χιλιόμετρα. Και έχοντας ειδοποιήσει διάμεσα τροχέα, λιμενικό, πυροσβεστική και ό,τι άλλο έβρισκε, με μοναδικό στόχο να τους συλλάβουν για τη μεταφορά των σκυλιών τους. Αυτό για να καταλάβετε πόσο στοχοποιημένη είναι αυτή η ομάδα. Κάποια λοιπόν κυρία τους ακολουθούσε 150 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό, μπορεί και παραπάνω, για να μέχρι να βρεθεί η τροχέα και να την αναγκάσει να του σταματήσει για να κάνει τη μήνυση που αυτή ήθελε. Καλή σας ημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μπλησιώτη, σε εσάς και στις πολυπληθείς ακροατές.
0: Θέλω να με διορθώσετε αν είπα κάτι υπερβολικό στην εισαγωγή που έκανα για εσάς. Αυτό δεν ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
1: Είπατε την αλήθεια και ζούμε δυστυχώς στην εποχή της υπερβολής.
0: Ποιο είναι αυτό που σας έχει ανησυχήσει περισσότερο στις υποθέσεις που έχετε αναλάβει των κυνηγών? Είναι το θέμα με τα σκυλιά, είναι το θέμα με τα όπλα? Τι είναι αυτό που θεωρείτε που έχει προκαλέσει αυτή την υπερβολή στους αντικυνηγούς?
1: Εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη βαλτότητα. Ζούμε σε μια εποχή που ενώ έχουν επιληθεί κάποια πράγματα, δυστυχώς επαναλαμβάνονται και συνεχώς οι κυνηγοί επιφορτίζονται με καινούργια προβλήματα και δηλύονται και τα παλαιότερα. Παρά το έχουν εκδοθεί κάποιες δικαστικές αποφάσεις που έχουν οριοθετήσει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινούμαστε, βλέπω δυστυχώς την άνοδο αυτής της ζωοφιλίας και της υπερβολής να βρίσκονται συνεχώς οι κυνηγοί στο στόχαστρο.
0: Πάμε ειδικά στο θέμα αυτό που μας απασχόλησε 5 χρόνια, φανταστείτε, κοντεύει να τελειώσει η διορία εφαρμογής του νόμου, και πείτε μου ότι έτσι είναι ο περιβόητος νόμος Άργος, κινδυνεύει να τυναχτεί στον αέρα φέτος.
1: Δυστυχώς αυτός ο νόμος είναι προβληματικός εξ αρχής. Δεν έχει εφαρμοστεί εξαιτίας μιας λαμπρής τάσης των κτηνιάτρων. Οι κυνηγοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα με το παραμικρό, βρίσκονται στα δικαστήρια, γίνονται μηνύσεις. Έχω γίνει μάρτυρα σε αστυνομικά τμήματα που οι ίδιοι αστυνομικοί μου έχουν πει ότι δυστυχώς, λέει, ζούμε σε μια κατάσταση που ασχολούμαστε μονίμως με το ζήτημα των σκύλων, των κυνηγών, των προβλημάτων των τετράποδων φίλων μας. Δυστυχώς.
0: Και αντί να πάνε στις αναρρύθμιτες διαρρήξεις, προσπαθούν να δούνε ποιος σκύλος γαυγίζει και ποιος ενοχλεί το γείτον και αν βασανίζεται, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι πολύ της μόδας ο βασανισμός?
1: Είπαμε, ζούμε στην υπερβολή, έχουμε χάσει την ουσία των πραγμάτων. Σαφώς πρέπει να τηρούμε την ευζωία των ζώων. Ο νόμος ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι σωστός, αλλά δυστυχώς μέσα ελοχεύει μια μεγάλη υπερβολή. Και αντί να προστατεύουμε τα ζώα και να λύνουμε τα προβλήματα, δυστυχώς κινούμαστε γύρω-γύρω από την ουρά μας, δυστυχώς.
0: Πριν ακόμη αρχίσει η εκπομπή, έχουμε τις πρώτες ερωτήσεις, οι οποίες κινούνται, φανταστείτε πόσα χρόνια έχουν περάσει και πόσα χρόνια ασχολείστε εσείς με αυτό, ασχολούνται με αυτό το θέμα της μεταφοράς των σκύλων με το αυτοκίνητο. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, κύριε Πετράκη?
1: Είναι ένα σύστατο...
0: Τι αποφάσεις έχουμε που ξέρετε εσείς?
1: Είναι ένα σύνθετο θέμα. Είμαι

0: μεταφορά με κουτί έξω από το αυτοκίνητο, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπάρχει θέμα πλήν ορισμών περιπτώσεων, αυτό εξακολουθεί να παραμένει νόμιμο, διότι δεν απαγορεύεται. Βέβαια, όπως έχει κατά καιρούς γραφεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταφορά. Θα πρέπει ο χώρος μέσα του κουτιού να είναι αξιοπρεπής, να μπορούν να χωρέσουν σκύλοι τόσοι όσοι είναι το 4 τετραγωνικά μέτρα ή τα εκατοστά του σκύλου και του κουτιού σε αναλογία, να υπάρχουν ο κατάλληλος εξαρτησμός και υπό κάποιες προϋποθέσεις να τηρείται η ευζοία του. Δεν απαγορεύονται, αντιθέτως έχουν βγει οι ζωόφιλοι και λένε ότι αυτό απαγορεύεται παντάπαση. Δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται. Δεν είναι έτσι. Σαφώς υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται. Έχουν βγει πολλές αποφάσεις οι οποίες έχουν αθώσει τους κατηγορούμενους για μη τήρηση ευζοία λόγω του κουτιού.
1: Πείτε μου κάτι, αυτό που είπατε, λέει, πρέπει να μπορεί να κάνει μια περιστροφή ο σκύλος με στο κουτί, σύμφωνα με το μήκος του, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, σαφώς.
1: Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Σαφώς και γενικά να είναι αξιοπρεπή τα κουτιά, να έχουν τον κατάλληλο εξαρτησμό, τη σήμανση, διότι δεν λέει ο νόμος ότι απαγορεύεται η μεταφορά ενός τετράποδου με εξωτερικό κουτί. Δεν το λέει ρητά. Απλά το θεωρούν κακοποίηση σε τέτοιο τρόπο κατά αντικειμενικό που θεωρούν ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε μια μεταφορά παράνομη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, σαφώς. Εγώ είχα γράψει ένα σχετικό άρθρο εκεί, είχα πει ότι εφαρμόζεται αναλογικά ο νόμος των φορτίων και αυτό έχουν ακολουθήσει και τα δικαστήρια. Δεν απαγορεύεται. Αν ήταν έτσι θα είχαμε τυπικό αδίκημα, ενώ δεν έχουμε, έχουμε ουσιαστικό αδίκημα, αν δηλαδή όντως ο σκυλί μεταφέρεται παρανόμως και κακοποιείται μέσω της μεταφοράς αυτής. Δεν είναι έτσι. Έτσι θέλω να το εμφανίσω.
1: Το ότι υπάρχουν, δεδικασμένα στα οποία έχει η απόφαση λέει ότι επιτρέπεται η χρήση του κουτιού, δεν σταματάει τη δίωξη όλων αυτών που ταλαιπωρούνται σε εθνικές οδούς κατά καιρούς.
0: Αν μας σταματήσει κάποιος από το κουτί, σαφώς λόγω του ότι μεταφέρουμε το σκυλί μας σε κουτί, δεν είναι παράνομο. Θα ερευνηθεί στην κατά περίπτωση εάν αυτή η μεταφορά προϋποθέτει κάτι το παράνομο. Δηλαδή, αν υπάρχει μη τήρηση της ζωής, δηλαδή, αν έχουμε μέσα υπεράριθμη σκλήρωση, αν δεν έχουμε κατάλληλο εξαρτησμό, αν το κουτί είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, αν αφήνουμε το αυτοκίνητο μας στον ήλιο, αν υπάρχει τέλος πάντων κίνδυνος για την υγεία των τετράποδων φίλων μας δια της μεταφοράς τους. Όχι με τη μεταφορά, εδώ έχουμε ποινικοποιήσει τη μεταφορά. Ενώ είναι ο τρόπος και οι συνθήκες που μεταφέρουμε το ζώο. Αυτή είναι η διαφορά. Έχουμε προσκομίσει πολλά δεδικασμένα στα δικαστήρια και εξαιτίας αυτών των λόγων, αφού εφαρμοστεί ανάλογα η περίπτωσή μας, αθωώνεται πάλι.
1: Το θέμα είναι ότι όμως δεν υπάρχει πουθενά και μία διευκρινιστική απόφαση που να γράφει με λεπτομέρεια τι ακριβώς είναι νόμιμο, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό ακριβώς.
1: Να δείτε για το νερό έχει γραφτεί, έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς πρέπει να είναι αυτή που λέει συνεχής η δυνατότητα παροχής νερού. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή δεν έχει κάποια λογική? Σε μια λακκούβα να βρει το αυτοκίνητο, το νερό θα φύγει από τη θήκη. Δηλαδή δεν έχει λογική όλο αυτό.
0: Σωστά, δεν έχει δικαστεί κανείς για αυτό το πράγμα, δεν έχει τύχει ποτέ.
1: Το ξέρω, είναι ένα από τα παράλογα που γράφουν κατά κύριο, αν έχει πρόσβαση.
0: Δεν προβλέπεται
1: πουθενά.
0: Υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο περί ευζοίας, το οποίο ερμηνεύεται κάθε φορά από τον εκάστοτε μηνύοντα.
1: Υπάρχει στην ευζοία αυτό, γι' αυτό και το ζητάνε όταν σταματήσουν κάποιον για έλεγχο.
0: Ακριβώς.
1: Πείτε μου κάτι, με όλη αυτή την ατμόσφαιρα περί ευζοίας που επικρατεί και καλά κάνει, γιατί τα σκυλιά πλέον είναι μέλη της οικογένειας των κυνηγών, τα δικαστήρια πώς αντιμετωπίζουν πλέον τους κυνηγούς το θέμα αυτό? Δηλαδή έχουν αλλάξει και οι κυνηγοί, να το μην κρυβόμαστε, και οι κυνηγοί έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, αλλά τα δικαστήρια σου αντιμετωπίζουν με πιο θετική ματιά, αφού βλέπουμε ότι και αυτοί πλέον και προστατεύουν τους τετράποδους φίλους τους?
0: Σίγουρα τους αντιμετωπίζουν καλύτερα. Μπορώ να πω ότι τα δικαστήρια τους αντιμετωπίζουν ισότιμα, διότι βλέπουν την υπερβολή. Τα δικαστήρια γενικά κινούνται στο πνεύμα της λογικής και δικάζουν κατά περίπτωση. Νομίζω ότι τους αντιμετωπίζουν ισότιμα. Και γι' αυτό το λόγο ευτυχώς έχουμε σταματήσει, έχουμε βάλει λίγο φρένο σε κάποιες υπερβολές, κάποια πράγματα τα οποία είναι συνεχιζόμενα. Και είναι και παράλογα και παράδοξα.
1: Κύριε Πετράκη, εμείς νομικές γνώσεις δεν έχουμε. Τι θα γίνει με τον νόμο, δηλαδή αυτόματα τις 31/12 θα σταματήσει να ισχύει, τι γίνεται αυτό με την πενταετία που ακούμε?
0: Εγώ ξέρω και θέλω να πω ότι ο στόχος όλων μας και των κυνηγετικών οργανώσεων θα είναι να καταργηθεί αυτός ο νόμος όσον αφορά τους κυνηγούς. Είχαμε μία μείωση του ποσού εξ αρχής, αλλά εδώ θέλω να συγχαρώ τον Ιατρικό Σύλλογο που με τη στάση του για λόγους ιδεολογίας, για λόγους ιατρικής ιδεολογίας, για λόγους πεπιθήσεων, έχει τηρήσει μια στάση πολύ αρχοντική και αξιοπρεπή και έχει βοηθήσει πολύ τους κυνηγούς αυτό. Νομίζω ότι στο τέλος θα καμφθεί αυτό και θα αναστραφεί το κλίμα και θα καταργηθεί ο νόμος ως προς αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια σχετική πίεση.
1: Πολύ, πολύ, ωραίο, πολύ ωραίο αυτό και είμαι περίεργος και εγώ να δω πώς θα το αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή και το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί μην γελιόμαστε, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή η αντιμετώπιση και η κατάργηση αυτού του νόμου. Κύριε Πετράκη, θα κάνω μια μικρή διακοπή που είναι απαραίτητη για τους ραδιοφωνικούς χρόνους και πάμε μετά στο μεγάλο θέμα που έχουμε να πούμε πολλά εκεί, που είναι αυτό των όπλων και το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πολλούς από τους πελάτες σας και θα πρέπει να το συζητήσουμε.
0: Είναι και αυτό ένα μεγάλο αγκάθι.
1: Σε λίγα δευτερόλεπτα ξανά μαζί.

0: καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστό χάστρο και βρισκόμαστε εδώ ξανά μαζί σας στην πρωινή ραδιοφωνική ζωντανή εκπομπή που αφορά την Ήπεθρο, το κυνήγι και τη Σκοποβολή. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Πετράκη, τον πλέον εξειδικευμένο οδηγό, τον πλέον εξειδικευμένο δικηγόρο σε θέματα που αφορούν τις διώξεις κυνηγών, είτε για τα σκυλιά τους είτε για τα όπλα τους, και είναι ο πλέον κατάλληλος να μας οδηγήσει στην πραγματική διάσταση του θέματος. Και αφού τελειώσαμε με τα πολύ αγαπημένα σκυλάκια μας, τα οποία είχαν πέσει θύματα ενός παράλογου νόμου, ο οποίος ευελπιστούμε να ολοκληρώσει φέτος την πενταετή δοκιμαστική του περίοδο, μέχρι αφού δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η εφαρμογή του, και να περάσουμε στο άλλο θέμα για το οποίο έχουμε κάνει πολλές αναφορές τα τόσα χρόνια της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από το θέμα της οπλοκατοχής και τα περίεργα και τα ιδιαίτερα που υπάρχουν στο συγκεκριμένο αντικείμενο και έχουν δημιουργήσει στους οπλοκατόχους μεγάλες ταλαιπωρίες, καθώς εδώ εμπλέκονται αστυνομικά τμήματα, εμπλέκονται νόμοι αυστηρότεροι από ότι είναι το θέμα της συμπεριφοράς απέναντι σε ένα σκύλο, και έχει δημιουργήσει και φέρει πολλά προβλήματα σε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι δεν είναι, κύριε Πετράκη, δεν έχει αντιμετωπίσει πληθώρα προβλημάτων με το θέμα του οπλοκατοχής?
1: Έτσι είναι ακριβώς, και να φανταστείτε ότι ακόμα και σήμερα δικάζουμε υποθέσεις για κατόχους από τότε που εφαρμόστηκε ο νόμος το 1993 μέχρι σήμερα. Έχουμε παράνομες κατοικίες δηλαδή, και όταν ο νόμος ήταν στα αρχικά του στάδια, έχουν βρεθεί κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν δίθεν παράνομη κατοχή από το 1993-95 και εφ' εξής.
0: Όταν ακόμη ήταν στο δασαρχείο οι άδειες, να το πούμε έτσι.
1: Από το 1993 ήταν στο δασαρχείο.
0: Από εκείνη την εποχή.
1: Της διευθύνσης δασών.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Πείτε μου κάτι. Πώς γίνεται κάποιος, και αν έχουμε δεδικασμένα, που δεν γνωρίζει ότι ο παππούς του, ο πατέρας του, και είναι και ο κληρονόμος, είχε στην κατοχή του κυνηγετικό όπλο ή δεν είχε ασχοληθεί, και κάποιο καλοκαίρι στο ντουλάπι της αποθήκης στο χωριό ή στο νησί ανακαλύπτει δύο κυνηγετικά όπλα και είναι και νόμιμος κληρονόμος, τι θα κάνει αυτός ο πολίτης?
1: Καταρχήν, οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος έχουν υποχρέωση ως κληρονόμοι να συνεχίσουν τη διαδρομή του κυνηγετικού όπλου. Θα πρέπει να το δηλώσουν. Βέβαια, εδώ ο νόμος ναι μεν είναι τυπικός, αλλά στα δικαστήρια αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, εκτιμάται, και αν δεν γνωρίζεις ή αν για κάποιους λόγους δεν γνωρίζεις, δικάζεσαι τυπικός και τις περισσότερες φορές απαλλάσσεις.
0: Με το θέμα της διάρκειας της άδειας, η οποία, μη γελιόμαστε, αυτή η δεκαετία είναι ένα διάστημα το οποίο πολύ πιθανόν ο ίδιος ο κάτοχος να έχει ξεχάσει τις ημερομηνίες. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια συνυπευθυνότητα του κρατικού μηχανισμού στο θέμα της υπενθύμησης?
1: Καταρχάς να πω ότι ο νόμος στο κομμάτι της κατοχής, και το λέμε και στα δικαστήρια, έχει μια υπερβολή, με την έννοια ότι δεν μπορεί να καταλογιστεί δόλος, δηλαδή το σκόπιμα κάποιος δεν ανανέωσε το όπλο του, όταν αρχικά το έχει δηλώσει, για την ανανέωση τουλάχιστον. Για την αρχική δήλωση σαφώς υπάρχει δόλος να μην δηλώσει κάποιος ένα όπλο, αλλά όταν το έχει δηλώσει και να μην το ανανεώνει, αυτό μόνο σταματάει στο βαθμό της αμέλειας. Θα έπρεπε εδώ ο νόμος δηλαδή να το είχε προβλέψει και να είχε ένα απλό πρόστιμο και να μην ταλαιπωρεί τον άνθρωπο στα δικαστήρια, γιατί εδώ τιμωρήσε ότι από πρόθεση, από δόλο δηλαδή, ότι δεν το ανανέωσε. Έχει πολλά λάθη ο νόμος, και αυτή η δεκαετή ισχύ σαφώς θα έπρεπε να υπάρχει μια πλατφόρμα ή μια ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Κάποια τμήματα τώρα σε ειδοποιούν ότι σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία λύγει η κατοχή.
0: Είναι καθαρά θέμα υπαλλήλου όμως, έτσι, ναι, δεν είναι.
1: Ναι, αυτό είναι το 5%.
0: Ναι.
1: Εγώ από όσες περιπτώσεις ξέρω, λίγοι ελάχιστα τμήματα στέλνουν μηνύματα κλπ. Θα έπρεπε εδώ ο νόμος, το έχουν πει και οι εισαγγελείς από τις έδρες, ότι ο νόμος εδώ είναι υπερβολικός. Δεν μπορεί να καταλογιστεί δόλος και όχι αμέλεια. Γιατί νομίζω ότι κάποιος για να μην το ανανεώσει το όπλο του από αμέλεια το κάνει ή επειδή το ξέχασε. Βέβαια, είπαμε, ο νόμος περιοπλή είναι σε νόμος για να κατανοήσει ο κόσμος. Είναι ένας νόμος πολύ αυστηρός. Στο νόμο περί όπλων πηγαίνουν από τα πολυβόλα, όποιος έχει πολυβόλα από την κατοχή για να έχει πολυβόλου σύγχρονο, μέχρι τα αεροβόλα. Εκεί και τα κυνηγετικά όπλα υπάγονται στο νόμο περί όπλων. Γι' αυτό είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα και εφιστώ στην προσοχή στους κυνηγούς και τους ακροατές σας να είναι πολύ προσεκτικοί με το ζήτημα του όπλου. Για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να έχουμε δυσάρεστα συνέβη. Για παράδειγμα, θα μπορούσε υπό κάποιες προϋποθέσεις να θεωρηθεί ότι έχουμε και αδικήματα σοβαρά του ποινικού κώδικα που μπορεί να γίνουν με όπλο και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί κρατάμε ένα όπλο. Και είναι κινητικό όπλο, είναι ένα όπλο. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή. Θα είμαστε πολύ φιδωλοί και σωστοί. Πρέπει να τιμούμε όταν κρατάμε το όπλο μας. Γιατί σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορούμε να βρεθούμε κατηγορούμενοι σοβαρότατα αδικήματα. Ο νόμος περί όπλων είναι πολύ αυστηρός.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πρέπει να είναι ο πλέον αυστηρός νόμος που έχουμε στη χώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μην γελιόμαστε, δεν έχουμε άλλο τόσο αυστηρό νόμο.
1: Είναι αυστηρός και υπερβολικός σε κάποιες περιπτώσεις. Και όπως με την παράνομη κατοχή που είπαμε, ναι, εδώ θα έπρεπε να είναι αμέλεια.
0: Εντάξει, άλλο η παράνομη κατοχή, αλλά όχι ένας νόμιμος κάτοχος ο οποίος πηγαίνει σε ένα γάμο το Σάββατο το απόγευμα και σε ένα μπλόκο τυχαίο ανακαλύπτουν ότι δεν έχει δηλώσει το κυνηγετικό του όπλο και να βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα, νομίζω ότι αγγίζει τα όρια του παραλόγου, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε υπερβολές. Έχουμε υπερβολές. Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο νόμος δικαιολογεί το να μεταφέρουμε το όπλο μας σε τρεις περιπτώσεις από ό,τι βλέπω, για να μπορέσουμε να τις δικαιολογήσουμε. Όταν πηγαίνουμε στο κυνήγι ή στο σκοπευτήριο, από και προς, και όταν πηγαίνουμε στον οπλουργό, που μπορούμε να δικαιολογήσουμε, να πάρουμε ένα χαρτί. Στις άλλες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθούμε ότι φέρουμε όπλο παράνομο. Έχουμε παράνομη οπλοφορία. Και έχουν σχηματιστεί δικογραφίες με αυτό το σκεπτικό. Έφερες όπλο χωρίς αιτία. Και άρα έχεις παράνομη οπλοφορία.
0: Εγώ λέω και για την περίπτωση που δεν έχεις κάνει ανανέωση και στον τυχαίο έλεγχο βγαίνει αυτό, βγαίνει το στοιχείο, δεν έχεις ανανεώσει το κυνηγετικό όπλο.
1: Βεβαίως.
0: Και αντί να πας στο σπίτι σου μετά τη δουλειά, βρίσκεις στο αστυνομικό τμήμα και στο αυτόφορο να το συνεχίσουν.
1: Υπάρχει και χειρότερο σενάριο, να έχεις κάποιο λυγμένο όπλο, να πηγαίνεις για κυνήγι, να πηγαίνεις σε επαρχία, να είναι Παρασκευή βράδυ και να βρεθείς στο αυτόφορο δύο μέρες μέχρι να λυθεί το θέμα. Τώρα βέβαια οι εισαγγελικές αρχές δεν ακολουθούν τη διαδικασία του αυτοφόρου, αλλά βάσει των τερματικών των οχημάτων μπορούν να σταματήσουν οποτεδήποτε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το επόμενο. Για φανταστείτε να μας σταματήσουν την Παρασκευή σε ένα μέρος το οποίο είναι μακριά από το σπίτι μας και να βρεθούμε σε κάποιο χωριό κρατούμενο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τις ημερομηνίες, να τις σημειώνουμε πριν να είμαστε επιμελείς. Και έχουμε τύχει σε πολλές περιπτώσεις, όπως εκ του μέσου όρου των Ελλήνων, να έχουμε μια αμέλεια εδώ. Αμέλεια θα την πω, γιατί έχει πει αμέλεια σου λέξη. Την αμέλεια εδώ όμως ο νόμος περί όπλων την θεωρεί δόλο και πρέπει να πας να αποδείξεις το δίκιο σου στα δικαστήρια.
0: Κύριε Πετράκη, αυτό όμως δεν είναι παράλογο σε μια χώρα που δεν έχει ταυτοποιηθεί ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για τον φυγόδικο, να ταλαιπωρούν τον κυνηγό, τον νόμιμο κυνηγό. Δηλαδή αυτό που είπατε είναι ότι πρέπει να είναι ο πιο αυστηρός νόμος που υπάρχει.
1: Σαφώς είναι παράλογο. Εδώ έχουμε μια κακή οργάνωση των αστυνομικών τμήματων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όπλα τα οποία έχουν πωληθεί με άλλες διαδικασίες εμφανίζονται στον αρχικό κάτοχο. Και παρά τα αυτά βρίσκεται κατηγορούμενος αυτός που φαίνεται κάτοχος. Αυτό δεν είναι υπερβολικό?
0: Ήθελα να το θίξουμε και αυτό, γιατί υπάρχει η ερώτηση ακροατή που το λέει αυτό, ότι εγώ είχα πουλήσει ένα όπλο πριν από 15 χρόνια και ακόμη είμαι μπλεγμένος. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πρέπει να φέρνει μαζί του συνέχεια το χαρτί της πώλησης, αν το έχει χάσει.
1: Αν το έχει το χαρτί της πόλης, απιστεύω τα πράγματα. Δεν μπορούμε να.
0: Αν το έχει χάσει, πρέπει το τμήμα να το βγάλει άλλο, το αστυνομικό τμήμα.
1: Δεν, για τις περιπτώσεις μέχρι το 2004 δεν βγάζουν τα τμήματα. Τα τμήματα εμφανίζεσαι ότι είσαι κάτοχος. Δεν βγάζουν χαρτιά. Αυτά παλαιότερα γίνονταν μεταβιβάσει μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Άλλαξε από το 2004 και είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά και πάλι τα τμήματα δεν είναι πολύ οργανωμένα σε αυτό. Υπάρχει και αμέλεια των κατόχων, έτσι να το πούμε και αυτό. Υπάρχει και αμέλεια των κατόχων. Γι' αυτό όταν γίνεται μια μεταβίβαση όπλου, να κρατάμε πάλι το αντίγραφο της μεταβίβασης. Αν έχουμε αντίγραφο της μεταβίβασης, δεν οδηγούν την υποθέση στα δικαστήρια. Το ίδιο το τμήμα με την μεταφορά, με την επίδειξη του εγγράφου, ασκεί δίωξη στον φερόμενο κάτοχο, σε αυτό που έχει κάνει την μεταβίβαση και δεν το έχει ανανεώσει. Πολύ μεγάλη προσοχή με τις ανανεώσεις των όπλων. Πολύ μεγάλη, γιατί έχω περιπτώσεις, προχθές ήμουν στα δικαστήρια, έχω περίπτωση που από το 1998. Που είχε πουλήσει ο άνθρωπος το όπλο με την παλιά διαδικασία, βρέθηκε κατηγορούμενος.
0: Βρέθηκε κατηγορούμενος ενώ είχε πουλήσει από το 98, ε?
1: Ακριβώς. Βέβαια, το αδίκημα ήταν ότι το κατήχε το 2021-25. Φερόταν το κατήχε, δεν το κατήχε, γιατί είχε πουλήσει από το 98. Και εκεί θα έπρεπε με μάρτυρες να αποδείξει και ό,τι τυχόν έγγραφο έχει, δύσκολο να αποδείξει ότι δεν το κατήχε πια. Γι' αυτό σας λέω, θέλει μεγάλη προσοχή. Όταν λοιπόν μεταβιβάζουμε ένα όπλο, κρατάμε αντίγραφο.
0: Να πούμε όμως και κάτι άλλο. Μήπως επειδή ζούμε σε μια οπλοφοβική εποχή και ο κυνηγός δεν θεωρεί το όπλο, δεν του έχει δώσει τόσο βαρύτητα, επειδή το θεωρεί μέρος της εργαλείου του, της δραστηριότητας που ασκεί στην Ήπεθρο, μήπως εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή μέσα σε μια απλοφοβική κοινωνία ο άλλος θεωρεί ότι το όπλο για το οποίο έχει δικαίωμα να το χρειάζεται για να πάει στο κυνήγι και δεν του δίνει και αυτή τη σπουδαιότητα που έχουν δώσει στην εποχή μας τα μέσα σε ό,τι αφορά την οπλοκατοχή, και γι' αυτό ίσως βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το βλέπετε και εσείς από αυτούς που επικοινωνούν μαζί σας. Δεν το θεωρούσαν τόσο σπουδαίο ότι δεν είχαν πάει στο τμήμα να νεώσουν το όπλο, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς ζούμε σε μια εποχή οπλοφοβική. Μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει και πολλά εγκλήματα με όπλα, όχι κυνηγετικά, και από κυνηγούς. Επειδή είναι εύκολη πρόσβαση, και υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, μπορούμε να έχουμε κυνηγετικό όπλο χωρίς να είμαστε κυνηγοί, χωρίς να είμαστε σκοπευτές, να το έχουμε στο σπίτι μας. Αρκεί να έχουμε νόμιμη άδεια.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Είναι εργαλείο, είναι ένα μέσο που μπορεί να θυρέψεις, μπορεί να σκοτώσεις, μπορεί να κάνεις οτιδήποτε, μπορεί να γίνει ένα ατύχημα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ.
0: Όχι, ο κυνηγός όπως το βλέπει στην αφέλειά του, γι' αυτό πρέπει να είναι πονηρεμένος στην εποχή.
1: Όχι, σαφώς πρέπει, γι' αυτό έχουμε πει τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς μέσω της δημοσιογραφίας του τύπου και στην πηγή στην πληροφόρηση, έχουμε αναπτύξει την κυνηγετική μας παιδεία και έχουμε μια παρέμβαση στη γνώση. Αυτό λοιπόν πρέπει και ο κυνηγός να το καταλάβει, ότι κρατάει στα χέρια του κάτι το οποίο μπορεί να τον οδηγήσει και στη φυλακή ακόμα. Ναι, πρέπει, είναι κάτι σοβαρό να κρατάς ένα κυνηγετικό όπλο και να το φυλάς. Υπάρχει και ο αδίκημα για πλημελή φύλαξη του όπλου. Αν μας χαθεί, μας κλαπεί, θα πάμε κατηγορούμενοι.
0: Είναι η επόμενη ερώτηση. Θα μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα για τον απαραίτητο χρόνο για τις διαφημίσεις και ξανά μαζί για να πάμε σε αυτό, στην κλοπή του όπλου, χωρίς να έχεις εσύ καμία ευθύνη.

0: 1,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Μαζί μας σήμερα ο πλέον εξειδικευμένος δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Πετράκης, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει πάμπολες υποθέσεις κυνηγών οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί από τα δικαστήρια και από έναν παραλογισμό που αφορά τόσο τα κυνηγόσκυλα όσο και τα κυνηγητικά όπλα. Και εδώ θα μου δοθεί η ευκαιρία στο τρίτο μέρος της συνομιλίας μας να αναφερθούμε στο άλλο σοβαρό ζήτημα, το οποίο έχει και αυτό να κάνει σχέση με το μέσο θύρευσης που είναι το όπλο, που είναι η κλοπή του όπλου. Η κλοπή του όπλου η οποία έχει γίνει από διάρρηξη, από σπασμένο αυτοκίνητο εκεί που είχαμε σταθμεύσει, από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Και μάλιστα κίνητρο για την σημερινή μου ερώτηση είναι ότι ο ηχολήπτης μας έχει υποστεί αυτή την ταλαιπωρία χωρίς να έχει καμία ο ίδιος καμία εμπλοκή, καθώς ήταν από κληρονομιά το όπλο, και όταν το όπλο αυτό κλάπηκε βρέθηκε να ταλαιπωρείται και να αντιμετωπίζει πάμπολα προβλήματα για τα οποία θα πρέπει η νομοθεσία να γίνει πιο βατή, να το πω έτσι, να είναι πιο αναλυτική. Ο Νικήτας ο Κυπρίδης φωνάζει εδώ και χρόνια ότι ακόμη και το πώς θα πρέπει να είναι οπλοβαστός θα πρέπει κάπου να αναγράφεται. Δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δεν λέει αν θα πρέπει να είναι βιδωμένος, αν θα πρέπει να είναι συγκεκριμένων διαστάσεων και συγκεκριμένου πάχους το ατσάλινο περίβλημά του. Δεν υπάρχει τίποτα σαφές σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια. Έτσι δεν είναι, κύριε Πετράκη?
4: Σαφώς υπάρχει και το...
3: Δεν γράφει πουθενά πως πρέπει να είναι οπλοβαστός και όπως είναι το όπλο.
4: Δεν γράφει. Υποχρέωση για οπλοβαστό έχουμε μόνο αν έχουμε, λέει ο νόμος, αν έχουμε πάνω από 10 όπλα και πρέπει να έχουμε και συναγερμό.
3: Ναι, αλλά και με το ένα όπλο σου λένε γιατί δεν έχεις οπλοβαστό, τα έχετε δει αυτά.
4: Εκείνο που μπορώ να πω για τον οπλοβαστό, καλό είναι να έχουμε οπλοβαστό. Όσες περιπτώσεις έχουν φτάσει στα δικαστήρια και τα όπλα εκλάψαν από οπλοβαστό έχουν αφαιρωθεί. Τώρα, περιπτώσεις σχετικά με την πλημέλεια φυλάξεως του όπλου, χαρακτηριστικές είναι όταν γίνεται μια διάρκεια εντός οικίας. Και αυτές είναι περιπτώσεις που τις περισσότερες φορές, 9 στις 10 τα δικαστήρια θα απαλλάσσουν. Πρόβλημα υπάρχει σοβαρό όταν αφήνουμε εκτεθειμένο το όπλο μας, με την έννοια είτε το ξεχάσαμε στο κυνηγό το που είτε το έχουμε σε σημείο εμφανέσεις στο αυτοκίνητο και το σπάσει το τζάμι κάποιος και μας το πάρει. Όταν δεν έχουμε λάβει δηλαδή πρόνοια για να το φυλάξουμε. Για να συνδέσω τα προηγούμενα που λέγαμε, για να δείτε πόσο σοβαρό είναι το θέμα της κατοχής των όπλων, αυτό το ακριβώς το ζήτημα, η ποινική δίωξη για βλημελή φύλαξη, αυτό δείχνει. Σου λέει, ο κάτοχος πρέπει να προσέχει να φυλάσει το όπλο του, γιατί είναι όπλο που πήρε κάποιος και μπορεί να κάνει κάτι κακό. Το έκλεψε με σκοπό να κάνει κάτι κακό. Πρέπει να το προφυλάσει. Έτσι πρέπει να γίνεται, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με τις δηλώσεις των όπλων, αλλά και με τη φύλαξή τους. Αν έχουμε οπλοβαστό ή κλειδωμένη ντουλάπα, ο νόμος θέλει να είναι κλειδωμένο ερμάριο ή ντουλάπα, κλειδωμένο, γιατί πολλές φορές όταν δεν έχουμε κλειδωμένο οδηγούμαστε στα δικαστήρια.
3: Ναι.
4: Κλειδωμένο ερμάριο και οπλοβαστό. Αν έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία, στο 99% των περιπτώσεων είναι αθώνας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και τα αστυνομικά τμήματα αντιλαμβάνονται, γιατί τα αστυνομικά τμήματα επειδή διεξαγάγουν αντιπικό ρόλο, έχουν αντιπικό ρόλο, θα σε οδηγήσουν αναγκαστικά στα δικαστήρια και εκεί θα πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι σωστός, προφυλάσσεις το όπλο σωστά και δεν διαπράττεις τα δείγματα της πλημελούς φύλαξης.
3: Εδώ να πούμε βέβαια ότι η ταλαιπωρία συνεχίζεται και με οπλοβαστό και το είχαμε και με πολύ γνωστό κυνηγό και συνδικαλιστή, ο οποίος πετάξανε οι διαρρήκτες, ξυλώσανε και πετάξανε ολόκληρο τον οπλοβαστό στο δρόμο Δηλαδή είχε βγει όλη η γειτονιά και τους έβλεπε, τον φορτώσανε στο κλεμμένο αγροτικό, φύγανε με τον οπλοβαστό, γι' αυτοί νομίζαν βέβαια θα βρουν και τίποτα τη μαλφή μέσα, φύγανε με τον οπλοβαστό στην καρότσα ξυπνώντας όλη τη γειτονιά, αλλά η σύλληψη έγινε κανονικά του κατόχου και μάλιστα θέλανε να τον πάνε και στον εισαγγελέα του Πειραιά συγκεκριμένα για να το απαγγελθούν κατηγορίες. Δηλαδή υπάρχει άγνοια αυτή τη στιγμή.
4: Αυτό σας είπα, ότι η αστυνομία τυπικά δεν βγάζει απόφαση, είναι δικαστήριο. Παραπέμπει την υπόθεση του ακροατήριου, αλλά όταν έχουμε τα όπλα στο πλουβαστό, δεν μπορούμε να δείξουμε μεγαλύτερη πρόνοια, δεν μπορούμε να φυλάμε τα όπλα μας 24 ώρες. Σαφώς τη γνωρίζω την περίπτωση. Μόνο και μόνο την τέχεια στον πλουβαστό θα απαλλαχθεί.
3: Είναι όμως η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Δηλαδή, ένας κάτοχος όπλου πρέπει να ξέρει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι μπορεί να ταλαιπωρηθεί άσχημα.
4: Βεβαίως μπορεί. Όλοι μας έχουμε όπλα, τα φυλάσσουμε, αλλά αν χαθεί, οπωσδήποτε είμαστε υπόλογοι. Θα πρέπει να πάμε στη δικαιοσύνη να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε διαβράξει το αδίκημα. Και αυτό είναι μια ταλαιπωρία. Όταν πας στα δικαστήρια και κόστος είναι και ταλαιπωρία είναι και άγχος είναι.
3: Μια απλή αλλαγή
4: στη... Και έχει και συνέπειες, κύριε Πλούση, γιατί αυτό, αν τυχόν δικαστής για παραβάσεις των περιόπλων, έχει και παραεπόμενες ποινές.
3: Και χάνεις και τα όπλα σου, έτσι δεν είναι?
4: Χάνεις και τα όπλα σου για ένα διάστημα και για κάποια αδικήματα δεν είναι ισόβια. Αν καταδικαστείς για κάποια αδικήματα βέβαια αυστηρά, αλλά... Όποιος κάνει, ας πούμε, χρήση ναρκωτικών, που είναι πλημέλημα,
3: ναι,
4: έχει ισόβια αφαίρεση όπλου. Αν καταδικαστεί στα μετάκλητα για χρήση ναρκωτικών, έχει ισόβια στέρηση όπλου, να κατέξει όπλο και κατά συνέπεια και άδεια στην υγεία.
3: Είχα
4: περιπτώσεις τέτοιες που είναι τυπικός ενός και αυστηρός.
3: Πήγατε σε ένα άλλο ευαίσθητο θέμα. Την εμπλοκή που έγινε στο τελευταίο, δεν ξέρω τι απόφαση ήταν αυτή, μάλλον στο νομοσχέδιο περί ενδοοικογενειακής βίας, όπου ενεπλάκει το θέμα της οπλοκατοχής σε αυτό το νομοσχέδιο. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, δεν δημιουργήσει
4: έχετε
3: πολλά προβλήματα?
4: Δίκιο, θα το λέγαμε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ο νόμος της ενδοοικογενειακής βίας, μετά τα θέματα τα οποία προέκυψαν με θανάτους, με κυνηγετικά όπλα ή με οτιδήποτε άλλο που εμπλέκεται όπλο, έγινε πολύ αυστηρός. Όποιος καταγγελθεί για μια απλή ενδοοικογενειακή εξύβριση, δηλαδή εξύβριση εντός της οικογένειας ή της συντροφικότητας.
3: Εξύβριση συζύγου, μπορεί να γίνει σε ένα καύγα.
4: Εξύβριση συζύγου.
3: Ναι.
4: Υποχρεωτικά, το τονίζω με κεφαλαία γράμματα, υποχρεωτικά υπάρχει κατάσταση του. Και για να το πάρεις πίσω θα πρέπει να αρθρωθείς στο δικαστήριο και αν σου επιτρέψει το αστυνομικό τμήμα, είχα περίπτωση η οποία δύο σύζυγοι είχαν διαπληκτεί. Η σύζυγος μετανόησε, τέλος πάντων θα ξαναβρήκε το ζεύγος και από εκεί και πέρα όταν φτάσαν στα δικαστήρια αθώθηκαν. Πήγαν την αθωτική απόφαση στον διοικητή και ο διοικητής λέει: εγώ κρίνω ότι δεν πρέπει να σου εκδώσω καινούργια άδεια.
3: Υπάρχει, έχει αυτό το δικαίωμα?
4: Αυτό είναι υπερβολή, άλλη μια υπερβολή. Θα πρέπει πάλι να ξαναπροσφύγει στο δικαστήριο στην άρνηση, να κάνει αίτηση.
3: Να κάνει νέα δικαστήρια για την άρνηση του διοικητή τώρα.
4: Ακριβώς. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Η ενδοοικογενειακή βία είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορείς με μια απλή καταγγελία οποιοδήποτε τώρα.
3: Και έχει κάποια παράλογα παραθυράκια, έτσι.
4: Πολύ είναι. Παράλογο είναι αυτό, γιατί μπορεί με μια ψευδή καταγγελία ο άλλος να σου στερήσει αφελά του σκόπιμα, να σου στερήσει το δικαίωμα της εμπλοκατοχής.
3: Και μάλιστα υπάρχει και σαν.
4: Και πρόσφατο σαν αστικό.
3: Ναι, είναι πρόσφατο, δεν το ξέρει ο κόσμος. Αλλά κυκλοφορεί και σαν αστικό μύθος ότι δηλαδή υπάρχει και σαν πείραγμα από συζύγους κυνηγών αυτό το θέμα. Θα πάρω τηλέφωνο στο τμήμα. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι είναι παράλογος ο νόμος. Έτσι δεν είναι, όταν γίνεται ανέκδοτο κάτι.
4: Αυτό είναι υποχρεωτικό. Δεν υπάρχει. Δεν μου έχει τύχει περίπτωση. Είναι υποχρεωτικό, λέει ο νόμος. Υποχρεωτικά γίνεται κατάσχεση του όπλου και κρίνεται στο δικαστήριο όταν. Θα δικαστεί μετά από 3-4 χρόνια, 5, όταν γίνει αμετάκλητη η απόφαση, δηλαδή και εφετεία και άριο πάγο ενδεχομένω κάποιο προσφύγει, μόνο τότε θα μπορέσει να και αθωθεί, τότε μόνο τότε θα μπορέσει να επανέλθει.
3: Γράφει...
4: Και τότε καταλαβαίνει, δεν βγάζεται άδεια θύρας και όλα τα υπόλοιπα. Τα άλλα όπλα θα σου κάνουν ανάκληση.
3: Αυτό πήγα να πω. Παίρνουν και τα υπόλοιπα όπλα.
4: Βέβαια. Σε όλες τις ποινικές δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία. Να το γνωρίζει ο κόσμος, σε όλες τις ποινικές δικογραφίες γίνεται οικογενειακή βία, που είναι άσχετο θέμα με τα κυνηγετικά ζητήματα και τα όπλα. Υπάρχει ερώτηση πλαφών που λέει αν αυτός ο οποίος φέρεται ότι διέπραξε την οικογενειακή βία κατέχει όπλα.
3: Υπάρχει, ξεκάθαρα.
4: Ναι, υπάρχει ερώτηση.
3: Κύριε Πετράκη,
4: είναι... Και στην προανάκριση από τα αστυνομικά τμήματα.
3: Νόμιζα ότι θα πούμε και άλλα θέματα, αλλά τελικά ο χρόνος είναι λίγος με την ταλαιπωρία που υφίστανται οι κυνηγοί λόγω ακριβώς της κατοχής των σκυλιών και λόγω και της όπλοκατοχής, η οποία τα δύο αυτά λοιπόν υποχρεωτικά μέσα άσκησης του κυνηγίου τον έχουν οδηγήσει τελικά στο να έχει έρθει αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη αν δεν είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ακόμη είναι και από, κακόβουλευκα καταγγελίες.
4: Σαφώς. Είναι πολύ δύσκολο, κύριε Πλησιώτη, στην εποχή μας να έχει κυνηγός.
3: Πολύ σωστή αυτή. Και κλείνουμε αυτή την πολύ σωστή
4: και από προσέγγιση σας. Ειδικά ο αστός κυνηγός. Αλλά γενικά οποιοδήποτε είναι πολύ δύσκολο να έχει κυνηγός.
3: Έχουμε και άλλες ερωτήσεις συγκεντρώσει από τους ακροατές. Θα σας παρακαλέσουμε να τα ξαναπούμε και σε επόμενη εκπομπή.
4: Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία.
4: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο και η ευχή είναι μία και γι' αυτό το Σαββατοκύριακο. Και μην παραπονιέστε, δεν πειράζει, μην βγείτε βόλτα, να πιάσει Θεού μια βροχή.

0: Traffic to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους τους ήρωες, τους survivors, τους καταδρομείς της καθημερινότητας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται με το ένα μάτι ανοιχτό, το άλλο κλειστό και προσπαθούν να καταλάβουν. Ρε, είναι Σάββατο. Τι μέρα είναι? Είναι 2026, 2016, 2006? Εδώ είμαστε, 6 με 9 το πρωί, μοναδική εκπομπή που δεν σας κρίνει ό,τι και αν έχετε κάνει, μέχρι να φτάσετε στο ραδιόφωνο σας. Γιατί κακά τα ψέματα, το πρωινό ξύπνημα δεν είναι απλά μια διαδικασία, κυρίες και κύριοι, είναι μορφή, πώς θα την πούμε ρε Δημήτρη, αρχαίας, όχι αρχαίας, ακραίας τέχνης. Θα ξεκινήσουμε τα βασικά. Ο ήχος του ξυπνητηριού. Τριν, τριν, μπαμπρα, ναι, το παλιό ήταν τριν, τώρα είναι διάφορα άλλα. Ποιος σαδιστής σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει την ημέρα σου με αισιοδοξία είναι ένας ήχος που θυμίζει πυρηνική απειλή στο Τσέρνομπιλ ή σιρήνα της πυροσβεστικής? Ξυπνάς με 180 σφιγμούς, έτοιμος να κάνεις κάρπα στον εαυτό σου. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι δεν είναι τι όμορφη μέρα, αλλά πού διάβολο είναι το καταφύγιο, ρε Δέντια! Και μετά έρχεται η μεγάλη απάτη του 21ου αιώνα, Δημήτρη. Ποια είναι η απάτη? Το σνούζ. Σνούζ. Αναβολή. Αναβολή. Δεν μας αρέσει τα ελληνικά, το θέλουμε αγγλικά σνούζ. Άντε ρε Καραμήτρο, είχες και στο χωριό σου σνούζ. Πατάς το σνούζ άλλα 5 λεπτά. Εκείνα τα 5 λεπτά, αδέλφια, δεν είναι απλός χρόνος. Είναι άλλη διάσταση, ωραία. Μέσα σε 5 λεπτά προλαβαίνεις να λύσεις τον ύμνο σου, ότι είσαι ο Μέγα Αλέξανδρος, ότι κατακτάς την Περσία, βλέπεις ελέφαντες να έρχονται, ότι παντρεύεσαι μια πριγκίπισσα και ξαφνικά ξυπνάς από το δεύτερο ξυπνητήρι και συνειδητοποιείς ότι είσαι απλά ο Μπάμπης και πρέπει να πας στη δουλειά με το λεωφορείο. Ναι. Τι ελεύθερη πτώση στην πραγματικότητα είναι αυτή, ωραία! Αλλά για καθίστε. Έχετε παρατηρήσει πως ξυπνάμε? Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ανθρώπων. Πως ξυπνούν το πρωί, ρε παιδί μου? Είναι οι λεγόμενοι zombie του Walking Dead. Αυτοί που το σώμα τους έχει σηκωθεί, αλλά η ψυχή τους είναι ακόμα στο 1998. Περπατάνε με τα χέρια μπροστά. Πέφτουν πάνω στις κάσες των θυρών. Και αν τους μιλήσεις έχουν, βγάζουν έναν ήχο σαν χαλασμένο μίξερ. Μπρρρ, γκρρρ, μπρρρ, καφέ! Τους άλλους πώς θα τους λες τώρα, κομμάντα, στρατιώτες, πώς θα τους πεις? Αυτοί οι περίεργοι τύποι, τους φοβάμαι για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να είμαι και εγώ τέτοιος. Χτυπάει το ξυπνητήρι στις 6. 6 και ένα λεπτό. Δεν έχουν απλά ξυπνήσει, έχουν στρώσει το κρεβάτι, έχουν κάνει 50 κάμψεις και χαμογελάνε στον καθρέφτη. Ρε φιλαράκι, εντάξει, είπαμε. Τι χαμογελά στον καθρέφτη στις 6 το πρωί? Τι σου είπε ρε ο καθρέφτης το ανέκδοτο της ημέρας? Τι σου είπε δηλαδή, ότι ο Μητσοτάκης θα δώσει λεφτά για να πληρώσουμε τη βενζίνη χαμηλότερα? Δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει, ωραία Καραμήτρο, ξύπνα. Μη χαμογελάς, ωραία. Στείλε και καμιά μουτζα. Είναι κι άλλοι. Η τρίτη είναι οι ακροβάτες. Αυτοί οι Δημήτρη μου που ξυπνάνε σε τόσο περίεργες στάσεις, που αναρωτιέσαν τη νύχτα, έκαναν οντισιόν για το Cirque du Soleil ή το Μεντράνο, ό,τι γουστάρεις πιο πολύ. Με το κεφάλι στο πάτωμα, τα πόδια στο μαξιλάρι, το σεντόνι τυριγμένο γύρω από το λαιμό, να ανεμίζει πίσω σαν τον Batman. Να πάμε όμως έτσι. Γουστάρεις τώρα. Γουστάρεις πραγματικά πρωινές συνήθειες παράξενες, έτσι. Υπάρχει μάχη με την καφετιέρα, φίλε. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη. Έχετε προσπαθήσει να βάλετε καφέ χωρίς να έχετε πιει καφέ? Το απόλυτα παράδοξο. Είναι σαν να σου ζητάνε προϋπηρεσία για την πρώτη σου δουλειά. Το ίδιο πράγμα είναι, ρε φίλε. Προσπαθείς να βάλεις το κουτάλι στην τρύπα. Τρέμουν τα χέρια σου. Καταλήγεις να βάλεις καφέ μέσα στο δοχείο του νερού, νερό μέσα στη ζάχαρη και κοιτάς το φίλτρο σαν να είναι πίνακας του Πικάσο. Πίνακα του Πικάσου. Το ένα μάτι από εδώ, το χέρι από εκεί, το πόδι πάντω, η πεθερά σου δεξιά. One piece η πεθερά, ό,τι και να την πετύχει. Και πυρηνική καταστροφή να γίνει σαν τις κατσαρίδες. Δεν πρόκειται, ρε, θα επιβιώσει. Υπάρχει και το άλλο, είναι το πλύσιμο των δοντιών. Γιατί το πρωί νιώθουμε την ανάγκη να πλύνουμε τα δόντια μας, έτσι. Ενώ ταυτόχρονα κάνουμε και βόλτες σε όλο το σπίτι. Πες το δόντι σας στο στόμα, ξαφνικά αρχίζει την περιοδία. Πας στο σαλόνι, σιώνεις ένα κάδρο, τσεκάρεις τα φυτά στο μπαλκόνι, ανοίξεις το ψυγείο. Και όλα αυτά με τους αφρούς να τρέχουν σαν να έχεις λύσα. Σαν να λύσαξες. Ακόμα χειρότερα, το ντύσιμο στο σκοτάδι, αδέρφια, για να μην ξυπνήσεις. Γλυκιά σου γυναικούλα που βλέπει τον 15ο όνειρο. Αυτό δεν είναι ντύσιμο, ρε, είναι αποστολή αυτοκτονίας. Προσπαθείς να βάλεις το παντελόνι στον απόδι. Κάνεις ισορροπία. Κάνεις τρία πλάγια πηδήματα. Σαν τα μεθυσμένα καγκουρό, έχεις δει καγκουρό να έχει πιει να πούμε τεκίλα. Κάτι τέτοιο. Πέφτεις πάνω στο κομμωδίνο. Μπα! Το χειρότερο είναι, ρε φίλε, πόσες φορές το έχω πάθει. Το μικρό δαχτυλάκι να χτυπήσεις στη γωνία, ρε. Στη γωνία. Εκεί να δεις. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια όλων αυτών της διαδρομής, αυτές της περιπλάνησης το βράδυ στο σπίτι, είναι, ακούγεται ένας γδούπος σαν να έχει πέσει μετεωρίτης, να πούμε. Τέτοιο πράγμα σημαίνει. Και μετά λέει, ψιθυρίζεις, ψιτ, κοιμάσαι. Όχι, δεν κοιμάται. Γράφει τα χαρτιά του διαζυγίου ο άνθρωπος. Όχι. Ξέρετε όμως κάτι, ρε αδέρφια. Όλο αυτό το τσίρκο το μεντράνο που είπαμε πριν, όλη αυτή η γελοιότητα των πρώτων 20 λεπτών της ημέρας είναι και απίστευτα γοητευτικός. Γιατί το πρωί είμαστε, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, δεν έχουμε σκέψη, έχει καθαρίσει το μυαλό. Είμαστε στην πιο αγνή μας φάση. Χωρίς φίλτρα, χωρίς Instagram, χωρίς το προσωπείο της δουλειάς, με τα μαλλιά μας έτσι όσοι έχουν, να ψηφούν τους νόμους της βαρύτητας. Εγώ πες σήμερα που ξύπνησα, έμοιαζα με τον Άλμπερτ Άινστάιν. Εν τω μεταξύ, έχω και το άλλο. Ξυπνάει η γυναίκα μου το πρωί και μου λέει, γιατί είσαι σαν τον Ευχούλη σήμερα. Εγώ μοιάζω σαν τον Άινστάιν μετά από ηλεκτροσόκ. Εν τω μεταξύ, το πρωί είμαστε και όλοι ίσοι, Είσαι διευθύνων σύμβουλο πολυενθυγή, είσαι φοιτητή στι 6.30 το πρωί. Όταν κοιτά και εσύ το κενό. Για 5 λεπτά, προσπαθώντας να θυμηθείς πώς σε λένε, είσαι ίδιος από το Μητσοτάκι με τον Τραμπ μέχρι που να σου πω τώρα, ας πούμε, μέχρι τον Ιθαγενή, ο οποίος έχει βγάλει το φυσοκάλαμο να πετύχει το θύμα του στον Αμαζόνιο. Αυτό είναι η ομορφιά της ζωής, αδέρφια, ότι κάθε μέρα ξεκινάει με ένα μικρό προσωπικό σκέτς κωμωδίας. Κωμωδία είμαστε, δηλαδή, πραγματικά θέατρο. Αν καταφέρεις να γελάσεις με τον εαυτό σου που προσπάθησες να πιεις νερό από το ποτήρι ενώ φορούσες μάσκα ύπνου, τότε συγχαρητήρια, αδερφέ μου, κέρδισες τη μέρα σου πριν ξεκινήσει. Γι' αυτό λοιπόν, πάρτε τον καφέ σας τον κανονικό, ρε. Όχι αυτό που βάλατε κατά λάθος στο πλυντήριο πιάτων. Δυναμώστε την ένταση και πάμε να γίνουμε για ακόμη μια φορά μια ωραία παρέα. Πάμε να πετάξουμε το αεροπλάνο της πρωινής πτήσης. Στείλτε μήνυμα radio@papakiparapolitika.gr. Ποια είναι η πιο παράξενη, η πιο γελία, η πιο ανεπίτρεπτη συνήθεια που έχετε για πρωινό? Ποιος έβαλε τις κάλτσες του ανάποδα? Ποιος έβαλε? Έχω δει καθηγητή μου στη σχολή, μεγάλος δημοσιογράφος, δεν είναι τώρα, εν ζωή είναι, απλά τώρα δεν δημοσιογραφεί, ο οποίος έχει έρθει στη σχολή 92-91. Έχει έρθει στη σχολή, παιδιά, με δύο διαφορετικά παπούτσια. Μπαίνει μέσα, τον βλέπουμε, πάδαμε πλάκα. Λέμε, τι γίνεται? Μόλις του το είπαμε, βέβαια, μπουχός ο καθηγητής. Αρχιμανδρίτης είναι πλέον. Ξέρεις εσύ ποιος. Κατάλαβες. Βγάλτε τα όλα στη φόρα. Εδώ δεν σας κρίνουμε. Εδώ μοιραζόμαστε το δράμα μας, ωραία. Συντονιστείτε, ως τις 10 θα είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική και ελπίζω να έχουμε και γέλιο, να μας το επιτρέψει επικαιρότητα, γιατί τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα ήμασταν λίγο περίεργα. Το ελπίζω. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα. 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Και έχω να δώσω μια συμβουλή στους νέους της συχνότητας, έτσι, της πρωινής, της πρωινής γειτονιάς των Ευτζιανών. έτσι, επειδή αγαπώ τους νέους. Εσείς οι νέοι που ξεκινάτε τώρα, αφήστε το ChatGPT και τα υπόλοιπα που σας γράφουν τους προλόγους και τις ερωταπαντήσεις. Και βγάλτε την ψυχή σας στο ραδιόφωνο, αν θέλετε να πετύχετε στο ραδιόφωνο. Άμα βάλετε το φιλτραρισμένο και το υπόλοιπο, αδέρφια, δεν. Βάλτε το προσωπικό σας μέσα, στοιχείο. Βάλτε τη ζωή σας, το ραδιόφωνο είναι ψυχή. Άμα δεν έχεις ψυχή, ας την πεθερά σου να κάνει ραδιόφωνο. Οκτωβρίου, Σάββατο, 276η μέρα του έτους, Ανατολή Ηλίου 7 και 21, Δύση 19 και 7. Διεθνής ημέρα δράσης της PCO. Πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών. Και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια, και λαϊδίστε. Στη Νότια Κορέα γιορτάζουν την ίδρυση του Κορεατικού κράτους, που σύμφωνα με την παράδοση έγινε σήμερα, αρκετά χρόνια πίσω, το 2333 π.Χ. Αυτό το 3 είναι σημαντικό νούμερο, παιδιά, αν το σημειώνετε. 3, δηλαδή 3, 3. Μαγικός αριθμός το 3. Λοιπόν, στην Τσοζέν ήταν, Βασίλειο Τσοζέν. Τσοζέν ήταν νοτιοκορεάτες. Στη Γερμανία γιορτάζουν την ημέρα της ενοποίησης των δύο Γερμανιών, της Ανατολικής και της Δυτικής. Εν τω μεταξύ και στην Ανατολική πρέπει να τελείωσε, δηλαδή, σντουβ τελείωσε, δεν υπάρχει. Ρε φίλε, αυτοί ήταν κομμουνιστές. Τώρα έχουν γίνει χιτλερικοί. Θα μου πεις μικρή διαφορά, έτσι, αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά, έτσι. Οι ιδεολογίες είναι, okay, εκτός από την ναζιστική βέβαια. Αλλά ξέρεις, τώρα αυτά είναι πολύ κοντά πάντως. Το Ιράκ γιορτάζει την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία το 1932. Και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, ανεξάρτητο πάνω απ' όλα το Ιράκ. Βέβαια. Είναι σαν τη Μύκονο. Και με την ευκαιρία να φωνήσουμε όλοι μαζί, γιατί ακόμα δεν το έχουμε πετύχει, αδερφιά. Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Χρόνια πολλά στον Διονύση που γιορτάζει σήμερα. Διονύσιος γιορτάζει, παιδιά. Διονυσία. Η Δάμαρης. Η Δάμαρης γιορτάζει σήμερα. Είναι η πρώτη Αθηναία χριστιανή, η Δάμαρης. Βέβαια. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, εορτάζουσες, έχοντες και έχουσες γενέθλια. Ο οποίος Δημήτρη Διονύσιος ήταν μέλος του Αρίου Πάγου, διακεκριμένος Αθηναίος, δεν είναι της πλάκας, βέβαια. Και έγινε
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Είσαι δε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και γι' αυτό το λόγο είναι πολιούχος Άγιος της Αθήνας και προστάτης των Ελλήνων δικαστικών. Για τη ζωή του έχουν έτσι ποθεί διάφορα. Είναι διάφορες παραδόσεις. Το συναξάρι του Αγίου, όπως το λένε. Λένε παραδείγματος χάρη ότι κατά τη μέρα της Σταύρωσης του Χριστού βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου μαζί με τον φιλόσοφο Απολοφάνη. Και αφού σκοτίνιασε ο ήλιος, αναφώνησε λοιπόν ο Διονύσιος, ο Άγιος Διονύσιος, ότι η φύση σαλιούται ή Θεός πάσχει. Επίσης λέγεται ότι μετά τον αποκεφαλισμό του, λέει η παράδοση, ο ίδιος παρέδωσε την αποκοπή σαν κεφαλή του στην ευσεβή γυναίκα Κατούλα. Σύμφωνα με τις μεταγενέστερες παραδόσεις που δεν είναι ευρύτερα αποδεκτές, ο Διονύσιος υπήρξε και ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Παρισίων. Στο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη έχουν αποδοθεί και διάφορα μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα έργα, τα οποία η σύγχρονη έρευνα δεν θεωρεί και γνήσια. Τα έργα περί της ουρανίου ιεραρχίας, περί της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και διάφορα άλλα, αδέρφια, που εσείς που τέλος πάντων ασχολείστε λίγο περισσότερο με τα θρησκευτικά μπορεί να τα έχετε ακούσει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτά έχουν επηρεάσει βαθύτατα την πορεία της θεολογίας τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης μαρτύρησε επί του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δομητιανού, ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές το μαρτύριό του τελέστηκε επί Τραϊανού ή και επί Ανδριανού. Μέσα πέσαμε. Δηλαδή τελείως, δηλαδή εντάξει. Στην Αθήνα υπάρχουν δύο ναοί αφιερωμένοι στη μνήμη του, των Καθολικών στην Οδό Πανεπιστημίου, ξέρετε, και των Ορθοδόξων στην Οδό Σκουφά. Και για να πάμε και στο χρηστικό της ημέρας, να σας πω ότι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιόχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, θα έχουν τεθεί από τις 6 το πρωί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Κουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Επαναλαμβάνω, Κουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία της Φιλικής Εταιρείας. Να είστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσετε ταλαιπωρία, αν πρέπει ντε και καλά να πάτε από εκεί. Εγώ να σας πω ότι απέναντί μου βρίσκεται αυτή η βιβλική μορφή, ο Μωυσής, κυρίες και κύριοι, που κρατάει τις 10 εντολές των ηχοληπτών. Ο Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος.

Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, την ύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα, αναδυωμένη Αφροδίτη της Σέβιας, Κατερίνα Πλατή. Έστω μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Αντωνινέος. Πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε 13-14 σεζόν. Έχω χάσει το μέτρημα, πάντα θεμάμαι. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και επανερχόμαστε να δούμε και τις ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε δυνατά. Καλημέρα!

0: 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο τζίπ.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα και δεν μας προλάβατε από το ξεκίνημα. Δεν πειράζει, το αεροπλάνο έχει κάνει στάση. Είμαστε σαν τα λεωφορεία, εμείς Δημήτρη. Έχουμε στάσεις και παίρνουμε κόσμο, αλλά πάμε πάντα και. Ξέρεις, στον προορισμό μας δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε. Δεν έχω και συγκυβερνήτη, καταλάβεις, για να μου ρίξει καμιά μαχαιριά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Πρόσεξε τώρα τι λέει εδώ ο καλός φίλος, ο Μιχάλης. Έλα ρε Μιχάλη, έμπαινε και γοήτευε. Καλημέρα, λέει, δούλευα σύνταγμα. Όταν κατέβηκα από το λεωφορείο, λέει, δεν πρόσεξα το δέντρο και τρακάρισα. Όταν πήγα, λέει, στο γραφείο, είχε σχηματιστεί το σχέδιο του κορμού στο κούτελό μου. Καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Μιχάλη. Επειδή αναφερθήκαμε στο πρωινό ξύπνημα, έτσι, και πώς ξυπνάμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλό καινούριο μήνα να έχουμε και σε σένα το εύχομαι, καλή μου Αλεξάνδρα, να σε καλά. Η Αλεξάνδρα η Κωνσταντάκη, ο Παναγιώτης ο Πονηρός, έλα ρε Παναγιώτη, δύναμη. Σας έλεγε, λέει, και σας η μάνα σας, αν δεν σας αρέσει το φαγητό θα το φας και θα πας και θα πεις και ένα τραγούδι. Ή μόνο η δικιά μου, ήταν μουσικός παραγωγός. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Σε όλους, όλοι το έχουμε ακούσει αυτό. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, εγώ το έτρωγα το φαΐ μου, ξέρεις μόνο πότε. Μόνο άμα είχε, ξέρω εγώ, μπάμιες. Μπορώ τις μπάμιες, δεν συμμίτσω. Δηλαδή, για πες μου, Δημήτρη, ποιος πολιτικός σου θυμίζει μπάμια? Δηλαδή, στείλτε με εδώ πέρα, μου πείτε, ποιος είναι ο μπάμιας, ας πούμε, που επίσης θεωρείτε ότι, τέλος πάντων, είναι ο πολιτικός που σας το θυμίζει, τη σαλιωμένη την μπάμια, ξέρετε, αυτή τη... που είναι έτσι, μαραμένη μου, όχι γαρδένια, μπάμια.
1: Τι είναι εδώ, μωρέ, λαχαναγορά, λαχαναγορά, και γιατί με έφερες εδώ, αντίχριστε, αφού είσαι μάπας?
0: Αυτό ακριβώς. Αφού είσαι μπάμιας, ποιος είναι ο μπάμιας, έτσι που εσείς έτσι το έχετε στο μυαλό σας? Δηλαδή, εγώ έχω, βέβαια, αλλά όχι ένα, να με συγχωρήσετε, έχω μερικές δεκάδες μπάμιες.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Τέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων. Χρειάστηκε μάλιστα να πάει στο σημείο ισχυρότατη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου για να απεγκλωβίσει τους τραυματίες. Ξέρετε, με αυτά τα ειδικά τα υδραυλικά ψαλίδια και τα λοιπά, για να μπορούσαν να τους βγάλουν τους ανθρώπους. Το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα, λένε πληροφορίες, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια, αφού χτύπησε στο άλλο αυτοκίνητο, ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη τροχιά κατά τη διάρκεια της οποίας προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού. Ήταν τόση δύναμη που ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού και χτύπησε σε μία τέταρτη πριν να ακινητοποιηθεί. Όπως καταλαβαίνετε, οι τραυματίες είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μαγκάρι, άνθρωποι πάνε καλά, να μην έχουν άλλα προβλήματα περαιτέρω. Τώρα, για το θέμα της κακοκαιρίας, πρέπει να σας πω ότι σε κλειό κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Ο Μυλοπόταμος έχει δεχθεί το βράδυ ισχυρότατο χτύπημα. Στα Ζωνιανά και τα Λιβάδια, χύμαροι φούσκωσαν. Ανάχωμα έσπασε, πλημμυρίζοντας ξανά σπίτια, δρόμους και περιουσίες που είχαν ήδη πληγεί από το προχθεσινό κύμα. Η περιφέρεια Κρήτης. Θα έχουμε αργότερα τη δυνατότητα να μιλήσουμε με εξουματούχο εκεί τοπικό για να μας δώσει την εικόνα, την επικυριοποιημένη εικόνα. Βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Μάλιστα, οι επόμενες ώρες παραμένουν κρίσιμες. Έως και το μεσημέρι, αναμένεται σημαντική επιδείνωση των φαινομένων, με τις βόρειες και κεντρικές περιοχές του νησιού να βρίσκονται στο επίκεντρο. Είχαμε 112 σε όλο το νησί, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε από παλαιότερες ενημερώσεις που σας έχουμε κάνει, έχουμε μεγάλες καταστροφές στο νησί, το οποίο θρυνεί και ένα νέκρο. Η ισχυρή καταιγίδα επηρέασε και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου τουλάχιστον 10 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν και εκτράπησαν προς Αθήνα. Σ' άρεσε η καθαρέγουσα. Προς Αθήνα, Χανιά, Ρόδο, αλλά και στο Μπόντρουμ, Αλικαρνασσός, της Τουρκίας. Είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 4 ατόμων στην Ιερά Πέτρα που εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων. Κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Ιερά Πέτρας και μετέφεραν τα 4 άτομα σε ασφαλές σημείο. Πρέπει να σας πω ότι ολοκληρώθηκε και η παροχή βοήθεια σε 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας στην περιοχή Φέρμα στην Ιερά Πέτρα. Το κέντρο επιχειρήσεων λοιπόν του πυροσβεστικού σώματος, για αυτούς μιλάμε, τους 4, ενημερώθηκε για το περιστατικό 11 το βράδυ και μετά την κλίση του στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό τους μέσω του GPS, γεωεντοπισμός λέγεται στα ελληνικά, μάθαμε και τίποτα, κινητοποιήθηκαν 5 οχήματα με τους πυροσβέστες ανάλογους και έτσι κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν. Είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο λόγω υψηλής στάθμης υδάτων. Ως το μεσημέρι λοιπόν αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι αύριο. Στο νότιο Αιγαίο θα έχουμε τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους έως και το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει και το απαγορευτικό, αλλά καλό θα είναι, επειδή αυτά αλλάζουν, να επικοινωνείτε με το λιμενικό έτσι ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τι email γενέστερα. Γιατί μπορεί πριν 5 λεπτά να είχε, μετά να ήρθει. Βέβαια, ναι. Οπότε, παιδιά, με τα κατατόπου λιμεναρχία για να έχετε έτσι απόλυτη γνώση για το τι συνθήκες επικρατούν αυτή την ώρα που θέλετε να ταξιδέψετε, τουλάχιστον την ώρα που θέλετε να έχετε την ενημέρωση για να ταξιδέψετε στη συνέχεια. Τα άσχημα νέα που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Φτάσαμε λοιπόν με μια εκτόξευση του πληθωρισμού στο 5,1% το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. 5,1% του Σεπτέμβριου, δηλαδή με το που ήρθαμε από τις διακοπές, παπ, κατευθείαν. Μην πάρουμε καμιά ανάσα, Δημήτρη. Μην αναπνεύσουμε λίγο, κατευθείαν.
5: Στα διάλα.
0: Ακριβώς. Έτσι, σου έρχεται αυθόρμητα. Από 5,1% λοιπόν, που ήταν 3,7% τον Αύγουστο, 5,1% σύμφωνα με την προκαταρκτική μάλιστα εκτίμηση της Eurostat, έτσι. Η ενέργεια εκτινάχθηκε κατά 25,4% σε ετήσια βάση από 15,4% τον Αύγουστο. Με την ελληνική επίδοση να βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τι θα γίνει ρε καλόπαιδα τώρα εδώ πέρα, μας το εξηγείτε λίγο το πράγμα δηλαδή. Πού θα πάει το βιολί αυτό με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα περιμένουμε πότε θα δεήσουν οι Ευρωπαίοι να προσφέρουν χείρα βοηθείας. Πότε δηλαδή αυτοί οι χαρτογιακάδες των Βρυξελών θα ξυπνήσουν. Είναι δυνατόν να αναμένουμε τι δηλαδή. Αυτή τη στιγμή για να βάλουμε βενζίνη και να μετακινηθούμε πάμε στη δουλειά μας, όχι να κάνουμε βόλτα ωραία. Για να πάμε στη δουλειά μας ματώνει η τσέπη μας. Κόβουμε από πουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε. Έχουμε πληρώνουμε κάθε μήνα, προσωπικά δηλαδή από τις μετακινήσεις μου, πληρώνω κάθε μήνα τουλάχιστον 70 ευρώ παραπάνω, τουλάχιστον. Και αυτά βέβαια φεύγουν από αλλού. Λες και τρέχουν από τα μπατζάκια μας. Δεν έχουμε και την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε... Να είχαμε ένα μέτωπο. Να πω εντάξει. Αλλά πέφτουν τα χαστούκια βροχή, ρε παιδιά. Τι θα γίνει με αυτό το βιολί? Θα πάρετε καμιά απόφαση επιτέλους να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε? Ή θα είμαστε με το βρόχο στο λαιμό συνεχώς προσπαθώντας να πάρουμε αναπνοή? Και εδώ δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικού μένους και ακούω διάφορα και ιστορίας. Εδώ όλοι το νιώθουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, σωστό το γεγονός ότι προχώρησαν σε 120 δόσεις και ότι έβαλαν έστω και αυτό το 31/12/24 τα χρέη. Πολύ καλή ενέργεια, πρέπει να πω και τα καλά. Αλλά στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα που έχει να κάνει με τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ, να με συγχωρείτε, αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Αν δεν το έχετε καταλάβει, γιατί πραγματικά αν δεν το ζεις στο πετσί σου, δεν μπεις στα παπούτσια του άλλου, δεν αντιλαμβάνεσαι ποτέ τι σημαίνει να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να κοιτάς, να ψάχνεις να φοράς τα γυαλιά σου τα πρεσβειοπικά για να ψάξεις να βρεις τι, να δεις καλύτερες τιμές, ρε. Δηλαδή τι έχουμε γίνει, Sherlock Holmes για το ράφι. Αν θα πάρουμε αυτό το γάλα που έχει 15 ευρώ παραπάνω, 15 λεπτά παραπάνω. Εκεί έχουμε καταντήσει πλέον. Κυνηγή προσφορών. Έλεος δηλαδή, πού θα πάει αυτό το βιολί, έχοντας 10 χρόνια 12 μνημονίων και των υπολείπων που τραβήξαμε αυτά τα τρομερά και φοβερά, να έχουμε τώρα και αυτό, ανάσα δεν έχουμε πάρει, δεν μας έχετε δώσει μία ανάσα να βγούμε, να πάρουμε μία αναπνοή επιτέλους για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Φόροι. Φόρος το φόρο, ειδικός φόρος, ΦΠΑ. Πότε επιτέλους. Τι να το κάνω, αποπληρώθηκε το χρέος όμως. Ωραία, εντάξει, αποπληρώθηκε το χρέος. Δηλαδή άμα αποπληρωνόταν το μισό χρέος και το υπόλοιπο που το δίνανε, ας πούμε, για να πάρουμε εμείς μια ανάσα, τι θα γινόταν? Στο τέλος θα ψοφήσει η Αγελάδα, ρε. Την αρμέγεται συνέχεια. Μας έχετε πεθάνει. Πώς θα το πούμε αλλιώς δηλαδή, για να γίνει κατανοητό? Το έχετε αντιληφθεί? Υπάρχει αντίληψη για το τι συμβαίνει? Ωραία πράγματα έχουν συμβεί σε διάφορους τομείς, μηδενίζονται όμως από τη στιγμή που δεν μπορείς να ανασάνεις από αυτό το πράγμα, από τη μέγενη που σου έχουν βάλει, από τις μιλόπριτρες που σε συνθλίβουν, από τη σκύλα και τη χάριβδη που είναι το σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα. Πότε επιτέλους θα μπορέσουμε να βγούμε λίγο μέσα από αυτό το τούνελ το σκοτεινό που έχουμε μπει? Στα μνημόνια δεν μπορούσαμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε όσα θέλαμε, γιατί ήταν πιο λίγα τα λεφτά, αλλά οι τιμές ήταν χαμηλά. Τώρα μόλις τσίμπησε λίγο παραπάνω το πράγμα και είδαμε λίγο φως στο τούνελ, βγήκανε όλα τα όρνια και τα λικόρνια και όλοι οι μαυραγωρίτες από όλους τους τομείς και μας πίνουνε το αίμα πάλι, τα βαμπύρ. Δεν μας έχουν αφήσει κμάδα αίματος πλέον, ρανίδα. Και είμαστε απροστάτευτοι από αυτούς οι οποίοι από τη μία σου πίνουν το αίμα στο βενζινάδικο γιατί έχουν βάλει το μηχανηματάκι εκεί, το πατάνε και σου κλέβουν 2 ευρώ το λίτρο, στο κάθε λίτρο, σε κάθε γέμισμα. Τι γέμισμα, ποιος γεμίζει? Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά τα αφήρματα. Έχουμε και τους άλλους, τους υπόλοιπους που κατακλέβουν τον κόσμο. Και εμείς είμαστε αυτοί απροστάτευτοι, έτσι περιμένουμε. Και πρέπει να πληρώσουμε την εφορία και πρέπει να πληρώσουμε τα πάντα, αδέρφια. Να πληρώσουμε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Γιατί αλλιώς θα μας δεσμεύσουν το λογαριασμό. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν κάνουμε και του λίγο του μπεκί, θα χάσουμε και τη δουλειά μας. Και πώς θα ζήσουμε μετά? Με το επίδομα ανεργίας? Όλα αυτά έχουν κάνει μια ζωή. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να πάμε διακοπές σε νησί, ρε, σε ελληνικό νησί, ρε. Έβλεπα χθες στην ελληνική ταινία με τη Βλαχοπούλου, που τον πρωί αποφάσισαν να πάνε στη Μύκονο ταξίδι και το μεσημέρι είχαν φύγει. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε να πάμε, δεν μπορούμε να στείλουμε τα παιδάκια μας να γνωρίσουν τα ελληνικά νησιά, γιατί πολύ απλά το εισιτήριο έχει φτάσει, δεν ξέρω και εγώ που έχει φτάσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές πλέον. Κάνουμε μια εβδομάδα διακοπές και λέμε τι ωραία, πλούσιοι είμαστε. Και κάναμε ένα μήνα. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτό είναι. Αυτό είναι δηλαδή το ότι περνάμε καλά. Πού είναι η μεσαία τάξη που έχει συνθλιβεί πραγματικά, που έχει ισοπεδωθεί, που άμα πάρεις λέει 1500 ευρώ σε μεσαία τάξη. Ωραία. Η επιτυχία ενός κράτους και η ευδαιμονία ενός μιας πολιτείας φαίνεται από το πώς είναι αυτή η μεσαία τάξη. Και η μεσαία τάξη έχει συρρυκνωθεί. Και βλέπεις όλους τους υπόλοιπους τώρα. Βλέπεις τον, πώς το λέει, την κυβέρνηση, βλέπεις και την αντιπολίτευση. Και λες τώρα, ποιος από αυτούς εδώ πέρα εννοεί αυτό που λέει και θα το πετύχει, ρε. Βλέπεις τον άλλον πάνω, ας πούμε, σου λέει αυτό, αυτό και εκείνο, δεν έχουμε λεφτά και αποπληρώνουμε χρέη. Ναι, δεν έχουμε λεφτά, αποπληρώνουμε χρέη, αλλά ναι. Και βλέπεις και τον άλλον, σου λέει, θα κάνω αυτό. Πάντε να το πιστέψεις τώρα. Έχοντας και το παράδειγμα του προηγούμενου, του Βαράντα Τάμπουρλα. Δηλαδή, είμαστε παιδιά. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πολιτικό προσωπικό, να με συγχωρείτε, αλλά δεν υφίσταται. Είναι άχαστοι άνθρωποι. Πώς καταφέρατε, ρε μάγκες? Και μην ακούσω τώρα κανέναν, γιατί ξέρετε, θα βγουν και θα πούνε, μα δεν έχουμε πετύχει πράγματα. Αλίμονο, ρε εσείς. Αλίμονο, αν δεν πηγαίνουμε και λίγο πιο μπροστά. Το θέμα είναι πού πηγαίνεις μπροστά και πού πίσω γυρίζεις. Μπροστά σε φόρους, Αλλά δεν μου το εξηγείτε εσείς που είστε περήφανοι για το ότι πάμε μπροστά. Γιατί είμαστε στον πάτο της Ευρώπης? Γιατί μας περνάνε οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήταν και οι υπόλοιποι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ήταν στον πάτο και τώρα είμαστε εμείς στον πάτο? Γιατί να πανηγυρίσουμε δηλαδή? Τι συνέβη δηλαδή? Και μπορέσαμε? Τι κάναμε? Τι κερδίσαμε? Μπορούμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι χωρίς να ματώσουμε? Μπορεί πλέον Έλληνας να αγοράσει σπίτι με τις δυνάμεις του, όπως έκαναν οι δικοί μας, χωρίς δάνεια, θυμάστε? Πώς τα αγόρασαν τα σπίτια και τα έκτισαν οι δικοί μας, η οικογένειά μας, οι άνθρωποι μας? Πώς τα αγόρασαν τα σπίτια τους? Πώς μπόρεσαν και τα αγόρασαν χωρίς δάνεια? Και τώρα ούτε δάνειο δεν σου δίνουν να πάρεις σπίτι. Για να πάρεις δάνειο από σπίτι, για να πάρεις δάνειο, πρέπει να μην είσαι στον Τηρεσία. Πόσοι Έλληνες δεν είναι στον Τηρεσία? Και έρχεται λέει το σπίτι μου 1, 2 και 3. Άντε τώρα. Έλα ρε Δημήτρη, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.

0: Δεν μου λες, Γιώργο. Εκείνο το ωραίο, το βάλες.
1: Ποιο?
0: Ένα ωραίο που σκαβεί. Μας ένα ωραίο που σκαβεί, ένα πολύ ωραίο, ένα που το θαύμασες.
1: Ποιο?
0: Ένα που μου είπες, τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει, μωρέ Γιώργο, ένα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Χαίρετε, κύριε Βουλευτά.
6: Χαιρετώ τον κύριο Βουλευτή μας, τον πατέρα του έθνους. Πατέρα της Βουλής μας, ψηφοπατέρας μας. Πατέρα μας. Ωραία, πατέρα μας. Να βρούμε και τη μάνα μας.
7: Σύνθημά μας είναι ένα. Θα σας εξαφανίσω μεν.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Πήρα τα χάπια μου και συνήρθα. Τι να κάνω, παρασύρω μαλάκι να σου πω κάτι, ρε Δημήτρη. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ. Επιτρέψτε μου να έχω κι εγώ αυτό που αισθάνονται. Έχω την εντύπωση όλοι μας. Όταν βλέπουν κάποια πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται. Σαν την ημέρα της Μαρμότας. Δεν ξέρω τι έχετε δει τη ταινία. Έτσι, το ίδιο πράγμα δηλαδή. Δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα. Όπως έχει γίνει. Έτσι όπως έχει καταντήσει δηλαδή. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Μαμάκο. Καλημέρα λέει πιλότε, καλό μήνα με υγεία. Λόγω των ημερών μπορούμε να ακούσουμε τραγούδι Μοναχός στα Γιονόρος. Να δεις ότι άμα μπήλει στη Βουλή ο Αλέξης θα αρχίσει να πιστεύει στα θαύματα. Ο Αλέξης. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλό Σαββατοκύριακο αδερφέ λέει με υγεία. Γκούγκλαρα λέει πολιτικό που μοιάζει με μπάμια και μου βγάλε λέει τον Ομπάμα. Ο Ομπάμια. Δυστυχώς εμείς έχουμε Ομπάμιες. Ο Κούλης λέει είναι ο Μπάμιας, λέει ο Κούλης, ο κύριος Μαντενίδης. Ο Πέτρος από τη Δράμα, ωραία τα λες αδερφέ, αλλά ο Μπάμιας λέει τις Βουλής δεν έχουν ούτε τσίπα ούτε τίποτα, έχουν καταστρέψει τον άνθρωπο. Ο Τάσος, μην τα παίρνεις στο κρανίο Σαντορινέ, μου λέει, εντάξει δεν τα πάρω. Καλημέρα, καλημέρα στην Τούλα. Σε ευχαριστώ ρε Τούλα, ευχαριστώ πολύ. Επίσης στην Ισιδώρα, η Φωτεινή. Πες τα τηλέμαχη, λέει, έχουμε ξεβρακωθεί. Καλημέρα, εγώ παρεπιπτόντως λέμε το που ξυπνάω πάω για τρέξιμο και γυμναστική το πρωί κατά τις 5.30. Ναι, ναι, λέει, μαζοχισμός. Μιλά μου, ναι. Στο και αυτό. Αλλά δεν πειράζει, είναι υγιές τουλάχιστον και υγιεινό. Κάπου πρέπει να ξεσπάσεις, έτσι δεν είναι, Φωτεινή μου? Μα έτσι είναι. Καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που μας στέλνετε μήνυμα με κάθε τρόπο. Παραδείγματος χάρη, ιδιαίτερη καλημέρα στην Νικολέτα τη Μιχαηλίδου. Καλύτερη πρωινή και όχι μόνο πτήση, λέει η Νικολέτα. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου. Εγώ να πω ότι μετά τις 7.30 θα κάνουμε σύνδεση με Θεσσαλονίκη, με το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 και με την ευκαιρία να στείλω έτσι τις πιο θερμές μου καλημέρες και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς εδώ από όλους στο στούντιο στα Καρντάσια τα Σαλονικιά. Τι είναι αυτό, αναπτήρα, Στάτους 107,7. Ωραίος, ποιος τον έδωσε, ο Παπιδάκης? Ο Βενιέρης τον έδωσε, ο Δημήτρης. Αυτά είναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες, σε όλα τα αδέρφια μας εκεί. Στείλτε παιδιά τρίγωνα πανοράματος και μπουγάτσα. Κάργα όμως, όχι τώρα την απλή, ξέρετε εκεί το. Είναι ένα στενό κοντά στο Λευκό Πύργο σχετικά. Από πίσω που είχα πάει και είχα φάει. Τι μαγική ήτανε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στο σταθμό μεταπόρτωση απορριμμάτων στο Σχιστό. Δεν φορτώνεται εκεί από τους 300 μερικούς. Αυτούς τους καλούς, όχι, τους άλλους. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στο Βασίλη. Σχολάω, λέει, στις 8 και σας ακούω. Καλή εκπομπή, φιλιά. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου, και τα δικά μας τα φιλιά. Ο Βαγγέλης, Άγιος Νικόλαος, σύννεφα μαύρα, λέει. Μάλλον θα έχουμε κακοκαιρία. Έχει να γίνει. Δύσκολα, δύσκολη κατάσταση. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Επίσης, στο Λεωνίδα τον Τάσιο, καλημέρα, Λεωνίδα. Μου έχει στείλει τα γνωστά. Ξέρετε ποια είναι τα γνωστά, τα αεροπλάνα τα όμορφα. Αυτά τα οποία μου στέλνει κάθε φορά ο Λεωνίδας, έτσι για να φτιάχνουμε που λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, όμορφη, χαρούμενη πρωινή πτήση. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου, Νικολέτα μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Γιώργο το Μαργαρίτη. Γεια σου, Τζόρτζ. Δύναμη. Ναι, ναι, ναι. Δήμο Σαμαρουσίου. Εκεί εργάζεται. Καλημέρα στη Φραγκίφκη, τη Σακελαρίδη, τη γιατρό μας, θυματολόγο στη Ρόδο. Γεια σου, Φραγκίφκη. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, λέει ο Μάκης από την Εθέλ. Και με την ευκαιρία, καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όσους κρατάτε τη μόνη σήμερα. Είτε το βαρύ, είτε το πιο ελαφρύ. Οι taxi drivers, αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς λεωφορείων, τρόλεϊ. Στους οδηγούς έτσι των φορτηγών, ειδικά αυτούς που κάνετε διεθνείς μεταφορές, καλή δύναμη αδέρφια, έχετε πολύ δύσκολη δουλειά όλοι εσείς. Υπομονή, με αυτά που βλέπουμε στους δρόμους καθημερινά. Καλημέρα στην Πολυτίμη. Καλημέρα στο Θανάση και στο Σπύρο. Καλημέρα στην Αντιγόνη. Ευχαριστώ Αντιγόνη μου, καλό μήνα και σε σένα εύχομαι Τάσο. Status FM.
1: Σταθμός στους 107 και 7.

0: Πώς η μοναξιά μπορεί να κρύβει αυτό το τραγούδι της Χαρούλας, ε? Κάθε φορά που το ακούω έχω τη Χαρούλα στο μυαλό μου και πολύ κόσμο όπως η Χαρούλα. Να είναι μόνοι σε ένα δωμάτιο και να αναπολούν, να νοσταλγούν, να επιθυμούν.
1: Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στη πίστα.
0: Τα λεφτά μου δίνω όλα για ένα ταγκό. Ελάτε λοιπόν να χορέψουμε. Ελάτε να μοιραστούμε και τούτο το πρωινό του Σαββάτου, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο άλλωστε, σε ένα ιδιόρυθμο ιδιαίτερο ταγκό. Εμείς από εδώ, εσείς από εκεί. Εμείς από εδώ, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Στάτους 107.7, στην καρδιά της πόλης, Πύλες της Κολάσεως έχω ονοματίσει τη γειτονιά μας, και εσείς από εκεί, από το αυτοκίνητο, το σπίτι, τον εργασιακό χώρο, από τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, από κάθε γωνία του πλανήτη, γιατί το ραδιόφωνο έχει αυτή τη μαγεία όταν ζητάς να χορέψεις ταγκό με κάποιον, κάποια. Αυτός, αυτή μπορεί να είναι από το δίπλα διαμέρισμα μέχρι εκεί απέναντι στο Τόκιο.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι εδώ καθημερινώς, καλημέρα σε εσάς οι οποίοι τώρα έρχεστε και θέλετε να μοιραστούμε πράγματα στο 6908-357-800 αν δεν το έκανες, επειδή βλέπω ότι είστε πάρα πολύ συντονισμένοι εδώ στον Status, στο 6908-357-800. Αν ακόμη δεν το έκανες, θα πρέπει να το κάνεις. Μια καλημέρα είναι αυτή, γράψ' την και στείλ' την, τόσο απλά τόσο εύκολα. Σημειώστε το, το τηλέφωνο, το 6908-357-800, το Viber. Είναι σαν γέφυρα επικοινωνίας. Σαν εκείνη την υπέροχη πεζογέφυρα στις Πρέσπες, στον Άγιο Αχίλιο, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Είναι μια πανέμορφη πεζογέφυρα που συνδέει την Χέρσα Γη, το χερσαίο τμήμα της περιοχής, με το όμορφο αυτό γραφικό νησάκι του Αγίου Αχιλίου.

0: Αναστάσου λίγο, γιατί έχω μία επιθυμία και υποχρέωση να άμα.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
4: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
8: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

περισσότερο έπεσα πάνω σε έναν καυγά εδώ στην είσοδο των εγκαταστάσεών μας. Ένα τροχείο έγινε, δεν, εντάξει, ζημιά είδα αρκετή στο γιοταχή, δεν κατάλαβα πώς, κατά ποιες συνθήκες και ήταν και ένα περιπολικό εκεί και είχαμε καυγά, ήταν ένας τύπος με μια γραβάτα έτσι κάπως σοβαρός, ήταν ένας άλλος ο οποίος μάλλον ξενήθησε, δεν ξέρω τώρα ποιος έχει δίκιο, άδικο, μην αδικό. Και του λέει φύγε από εδώ, αλλά εδώ να σε πιάσω ρε, μην μου κοιτάς ρε, του λέει ο άλλος. Πρωί πρωί 6.30 ώρα ρε φίλε. Έκανα μια βόλτα και από το λιμάνι μας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ανέβασα ένα μικρό βιντεάκι με τα αλλιευτικά, τα οποία είναι αραγμένα, των οποίων τους εκπροσώπους συνάντησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε λύσει και για αυτούς. Καλημέρα στους αλλιείς, οι οποίοι ζητούν στήριξη περισσότερη από την πολιτεία, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα. Βέβαια γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει ειδικός τρόπος φορολόγησης, απαλλάσσονται δηλαδή οι αλλιείς και καλά συμβαίνει και απαλλάσσονται όπως οι αγρότες. Αλλά οι άνθρωποι λένε ότι δεν φτάνει, δεν φτάνει, δεν μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικοί και είναι και οι τσιπούρες οι ελληνικές περίεργες. Γλιστρούν, γλιστρούν και φεύγουν.

0: Φυλακή. Τώρα κι εγώ θα ζήσω, τραγουδά η Αλεξίου. Να ζήσεις κοπέλα μου, να ζήσεις.
1: Μα με τα δικά μου τα φτερά.
0: Λοιπόν, το μεσημεράκι θα έχουμε, κάτσα ας πω τι θα έχουμε. Το μεσημεράκι θα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας, μποφοράκια από 2 έως και 3 και υγρασία πάρα πολύ χαμηλά, 19, 20, 25%.

Όλο και περισσότερος κόσμος στο Viber, καινούργια ονόματα, ακροατές οι οποίοι παλαιότερα δεν το χρησιμοποιούσατε ενδεχομένως. Είστε ακροατές οι οποίοι προστίθεστε καθημερινώς στο υπέροχο ακροατήριο του Status 107 και 7. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι ρε Δημήτρη, τα πήρα στο κρανίο ρε φίλε. Κάτσε, κάτσε ρε φίλε. Σε έχουμε καλεσμένο σε μια εκπομπή και πας να μας την πεις. Καλάρος. Είχαμε μια στιγμή έντασης χθες στην τηλεοπτική μου παρουσία εκεί στην R3. Ωραία στιγμούλα όμως, έτσι έβαλα τα πράγματα σε μια τάξη, γιατί δεν σηκώνω και πολλά πολλά. Είμαι λίγο σε αυτά βάρβαρος. Καλή σου μέρα Δέσποινα. Καλημέρα Δήμητρα. Τα κορίτσια μου τα όμορφα πρωί προεξυπνούν για να μου στείλουν καλημέρες. Καλημέρα Βαγγέλη, γεια σου Ελένη Καρύπη. Τι φωτογραφία μου στέλνεις, πολύ ωραία. Γεια σου Θεόδωρε, γεια σου Αρετή, γεια σου Ανθή από την Αθήνα. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Δώρα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Κουτζαμάνη. Γεια σας κύριε Τάσο Μασωτήρη, καλημέρα και σε σένα και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, Παναγιώτη μου βαρύ τιμόνι. Και ένας Λεωνίδας και ο Λάζαρος, ο Γιαννούδης, ο άνθρωπός μας εδώ, και η Δέσποινα εδώ, και η Αλεξάνδρα εδώ, και ο Πέτρος εδώ, και ο Σταμάτης εδώ.

Καλημέρα από τα κουφάλια μου, γράφει εδώ ο Χρήστος. Καλημέρα στα κουφάλια, παντομιράντα μου. Καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Χρυσούλα, η οποία λέει και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Γεια σου Νόπη. Γεια σου Έρικα Ρά.

Έλα όλοι για το Άγιο Όρος είστε, άιντε. Ζηλέψατε από τον Αλέξη. Ναι ρε, ο τηλέμαχος σήμερα κάτι πήρε, δεν ξέρω, τον άκουγα και εγώ. Έβγαλε έναν διαφορετικό αυτό. Λοιπόν, τα πετρέλα, οι βενζίνες γενικώς, τα καύσιμα δεν μας τα λένε καλά, καθόλου καλά. Είδα ένα 2,48 στην αμόλυβδη την Κατοστάρα τώρα κατεβαίνοντας από τη Μεάνδρο. 2,48 ρε φίλε. Τόσο πληρώναμε στο Λουξεμβούργο πριν κάποια χρόνια και λέγαμε εντάξει ρε παιδί μου. Βέβαια οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει τα πάνω τους σε όλο τον κόσμο. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο δική μας πατέντα. Έτσι ως και η Ιταλία, η οποία είχε πάρει κάτι μέτρα πριν από κάποιο διάστημα, αναγκάστηκε η Μελόνι να ακολουθήσει τον Μητσοτάκη στην επιστολή που έστειλε για εκείνη. Όλη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν ότι μεταξύ οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τα χίλια μύρια προβλήματά τους. Φαντάζομαι ότι η Ελλάδα θεωρείται, η οικονομία της χώρας θεωρείται ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από οικονομίες άλλων μεγάλων σημαντικών χωρών. Άρα ποιος θα βάλει πλάτη ρε φίλε, η Εσθονία, η Λετωνία, η Λιθουανία, το Γιβραλτάρ, το Σαν Μαρίνο, θα μπορούσε το Βατικανό βεβαίως.

Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα Στάτους, υπέροχος της αναλύσης σας κύριε Βενιέρη. Γεια σου Κώστα Σπυρογιάννη, γεια σου Απόστολε. Τι είναι παιδιά, πολύ μαζευθήκαμε και άλλος Κωνσταντίνος εδώ. Και ο Χρήστος εδώ, καθημερινός ακροατής, γεια σου ρε Χρήστο. Γεια σου Κάτια. Καλώς τον κύριο Καρανικόλα, το συνταξιούχο δικαστικό. Έτσι που λες, και όλα αυτά μετακυλίονται στο καλάθι της νοικοκυράς και του νοικοκύρη και του κακομύρη, όπως είπε ο άλλος. Θεοχάρη, να ρωτήσω κάτι, οι νοικοκυραίοι θα πληρώνουμε ή οι κακομύρεοι? 5,1% πληθωρισμός τον μήνα που τρέχει, τον προηγούμενο δηλαδή. 3,8% μέσος όρος στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ όλα τα μέσα ενημέρωσης, όλα, σχεδόν όλα, έχουν βαλθεί να ρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μέγκα, Όπεν, τώρα έχω και την Κοσιόνη τη φίλη μας την αυτή ρε φίλε. Άλλο πράγμα, άλλη Κοσιόνη, κούκλα βέβαια, το συζητώ, εξαιρετική συνάδελφος. Αλλά ρε Σία, είπαμε. Είπαμε, έτσι συμπεριφέρονται στο θείο επειδή φύγαμε από το Sky και πήγαμε στον Αντένα. Γιάμαλη έγινε. Εντάξει, θα ήθελε η Γιάμαλη να γίνει Κοσιόνη, αλλά αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Όλοι έχουν πάρει τα όπλα τους και πυροβολούν το Μητσοτάκη, αλλά παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης στη δημοτικότητα είναι με μεγάλη διαφορά μπροστά

Πώς το έλεγε προχθές, ποιος το έλεγε, ο Τριανταφυλόπουλος? Του λέω, κάτσε ρε Μάκη, καλά είναι αυτά που μας λες εδώ, αλλά τα κανάλια τα περισσότερα είναι εναντίον της κυβέρνησης. Ναι, λέει, δεν τους έκανε τα χατήρια. Αυτό είναι καλό ή κακό?

με τον Μιχελογιαννάκη έγινε χαμός χθες. Παίξαμε, μας έπαιξαν για ακόμη μια φορά όλα τα site, κανάλια, πράγματα, θάματα, ποτάμια, ρεματιές. Μιχελογιαννάκης, φίλε μου, τι μας είπε εδώ, λέει, λάθος που ψήφισα το μνημόνιο, το τρίτο και μακρύτερο. Και μας είπε, δεν είμαι αναξιόπιστος. Γιατί εξιστορούσε. Αν ήξερες, λέει, την ιστορία μου, δεν θα έλεγες, κοιτάξτε, ένας τρελός. Έλεγε, πήγα από εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, γύρισε όλο το σχήμα το κοινοβουλευτικό και του είπα, καλά, με όλη αυτή τη βόλτα που έκανες, θεωρείσαι αξιόπιστος. Και έγινε χαμός χθες, σωστά τους φιλοξενήθηκε σε όλα τα sites και εμείς χαρήκαμε.

Αφού ψήφισε όλα τα μνημόνια του κόσμου, η Τζάγκρη αποεσπεσμένη, αποκεκτημένη, συγγνώμη ταχύτητα, ήταν σε θέση με επιστολική ψήφο να ψηφίσει και μνημόνιο Ισπανίας και Κύπρου και Ιρλανδίας. Γεια σου ρε Θοδώρα με το κόκκινο φουστάνι.

Πάρη μου, δεν διαφωνώ. Ο Πάρης μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα. Λέει, Δημήτρη, λέει, ο Κασιδιάρης θα κάνει πολύ μεγάλη παρέμβαση. Εντάξει, λάθος. Τέλος πάντων, φαντάζομαι εννοείς πολύ μεγάλη εντύπωση, κάτι τέτοιο. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και ξέρω πολύ καλά, μου λένε φίλοι και οχτροί, ότι... Κάτσε να βάλω και το σχετικό τραγούδι, περίμενε.

Είναι ένα τραγούδι που δεν ξέρω, αλλά μου άρεσε πάντα και μου αρέσει, ανεξαρτήτως του τι λέει ο στίχος του. Κρατώ μόνο τον τίτλο του τραγουδιού, γιατί μαθαίνω, φίλοι και οχτροί μου λένε ότι στα γραφεία του Προέδρου και της Προέδρου φτάσανε πικρά χαμπέρια στο κουντούκι του Γιαβρή, γιατί ο Ηλίας Κασιδιάρης απειλεί να τους κάνει μεγάλη ζημιά.

Ναι, δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό, δεν ξέρω. Για άλλο πράγμα τραγουδά εδώ αισθανήσει, αλλά το φτάσανε πικρά χαμπέρια. Είναι κάτι δημοσκοπικά τα οποία έφτασαν στα γραφεία των κομμάτων πέραν της Νέας Δημοκρατίας και τρίβουν τα μάτια τους, γιατί το Ηλία

Έρε να ξαναγινόμουν 18 χρόνων. Θυμάμαι κάτι κουτούκια. Εκεί κάτω στην πρωτεύουσα στην Αθήνα. Ωραία ζωή. Και έχεις το γιο μου ρε. Τι φλόρι είναι αυτή της εποχής μας. Το παρακαλάκα μας σηκωθεί να πάει να σπουδάσει μακριά από την Θεσσαλονίκη. Όχι λέει μπαμπά, θέλω εδώ να είμαι στο σπίτι. Εμείς λέγαμε πώς και πώς να σηκωθούμε να φύγουμε.

0: εμένα.
1: Λοιπόν, πέρασα το πρωί από τον θερμαϊκό. Τα αλευτικά σκάφη είναι εκεί αραγμένα.
0: Κι ας είναι να περάσω 40 κύμα.
1: Με αιτήματα και οι αλλοίς όπως όλες και όλοι μας.

0: Γεια σου Θανάση, γεια σου Μανώλη. Κωστή μου καλημέρα και σε σένα και στον Στέργιο και στον Νικόλαο και τη Φανούλα και το Θωμά.
1: Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα.
0: Και τον Αναστάσιο
1: είναι να περάσω.
0: Και η Μαρίνα είναι εδώ πολύ ύστερε.

0: Μη βιάζεστε, όλα θα υποθούν με το, σας είπα, με το νι και με το σίγμα. Κι αν είστε από τη Μυτιλίνη, με το νι και με το σίγμα. Όλα τα βήματα. Βρήκαμε και ξενοδοχείο στα Ψαρά. Χθες έκανα ένα σχόλιο για τα Ψαρά και μου έστειλε ακροάτρια, λέει, έχουμε ξενοδοχείο στα Ψαρά. Όλοι οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στη Βόρεια Ελλάδα ακροατές και ακροάτριές μου είναι. Οπότε, αν το χειριστώ καλά, έχω εξασφαλίσει τα γεράματα. Τη μια στη Σαντορίνη, την άλλη στα Ψαρά.
1: Γι' αυτό έχει φτερά. Έρωτας τον επίραξε.
0: Αφιερωμένο σε κάτι τρελά παλικάρια και σε κάτι κοπελιές.
1: Έρωτας τον επίραξε. Γι' αυτό λόγω
0: που κουβαλάτε πάρα πολύ τρέλα μέσα σας.

Ο Γιανακόπουλος μας τρολάρει όλους κανονικά. Ο Παναθηναϊκός λέει καταγγέλει στην EuroLeague τον Μπαρτζόκα, λέει, για την αντίδρασή του στους πανηγυρισμούς της Βίρτους. Δυσφημεί το άθλημα, λέει ο Γιανακόπουλος για τον Μπαρτζόκα. Γεια σου ρε ακροδεξιέ Γιανακόπουλε, δεν το λέω εγώ, ο ίδιος το είπε. Είπε ότι μου αρέσει ο Κασιδιάρης, απλά λέει εγώ είμαι πιο δεξιός από τον Κασιδιάρη. Λέει ο Γιανακόπουλος ότι υπάρχει κάποιος άλλος στον πλανήτη ο οποίος προκαλεί και δυσφημεί με τη συμπεριφορά του περισσότερο το άθλημα από ότι ο ίδιος. Ρε φέρε.

Έρχεται ακόμα ένα υπέροχο τραγούδι που λατρεύω πραγματικά. Άντε σιγά σιγά ξυπνάτε και οι τελευταίοι. Είπαμε είναι Σάββατο, μην το παρατραβάτε.

0: Τι ωραίο τραγούδι σας αρέσει, τι καλέσατε, παρακαλώ.
1: Ναι, Δημήτρη.
0: Ε, ρε, το φίλο μου. Δεν δώσαμε τηλέφωνο για αγάπες και λουλούδια μετά. Άρε, βαλάς. Να είχα το κουράγιο.
2: Την αγκαλιά σου να την.
0: Δεν θα μπορούσα να γίνω τραγουδιστής. Ενώ έχω ωραία φωνή, μου λένε όλες, όλοι. Νόμιζα να δω αυτό, πρόσεξε. Ενώ δεν είναι ωραία η φωνή μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πείτε μου λίγο, είναι ωραία η φωνή μου?
3: Άφηγε.
0: Δεν θα μπορούσα να γίνω τραγουδιστής όμως.
3: Δεν νομίζω.
0: Ο τηλέμαχος μπορεί να κάνουμε ένα ντουέτο?
3: Μπορεί, να σας συνδέσω.
0: Συνδέστε με τον τηλέμαχο.
3: Να είστε καλά.
0: Γεια. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο στα παραπολιτικά, όπως καταλάβατε, κάθε Σάββατο.
4: Τα πράγματα όπως πρέπει να υποθούν.
0: Άκου τον.
4: Περιμένω από σένα, βέβαια, του, όπως λένε και οι φίλοι μας, Φραγκολεβαντίνη, το follow-up. Τι κάνουμε τώρα, πού πάμε? Πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε και δεν έρχεστε.
4: Έχουμε έτοιμη τη σχέση, έχουμε φτιάξει τα καλώδια.
0: Και
4: τα
0: δεν έρχεστε.
4: Όλα.
0: Τι έπαθες πρωί πρωί, ρε τηλέμαχε?
4: Έχω πάθει, τι έχω πάθει.
0: Σ' άκουγα νωρίτερα στον δρόμο.
4: Έχω πάθει βεζινάδικο πρωί πρωί και έχω πάθει. Δεν έχω
0: και γιατί πας, πήγαινες κάνα μπουχατσατζίδικο, γιατί πας σε βεζινάδικο και σε πρωί πρωί? Μπουχατσατζίδικο, ρε.
4: Α, μπουχατσατζίδικο.
0: Σ' άκουγα πρωί πρωί, λέω, μαν Παναγιά μου, τι είναι αυτό, ρε φίλε, λέω, πω, πω, και αυτός.
4: Κοίταξε, κάποια στιγμή ξέρεις, όταν τελειώσουν και τα κάποια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει πάει 15 του μήνα από τώρα, τέλειωσαν τα λεφτά σου. 3 του μήνα, είναι τα προηγούμενα, περίσσεψαν.
4: Ναι, είναι όλα μαζί τα οποία έρχονται. Είναι Σεπτέμβριος.
0: Ναι.
4: Έχει βγει, είναι πιο δύσκολο.
0: Έχει πάει Οκτώβριος, να σου θυμίσω.
4: Κάτσε, ρε φίλε. Ο Σεπτέμβριος είναι ο πιο δύσκολος μήνας του χρόνου. Τελικά.
0: Γιατί
4: έρχεσαι από διακοπές. Έχεις ροκανίσει ό,τι υπάρχει από διαθέσιμο όταν υπάρχει και μπαίνεις τώρα σε ένα μήνα ο οποίος σου λέει τώρα η Eurostat 5% λέει πάνω πληθωρισμός.
0: 5,1 να σε ακριβείς.
4: 5,1 και 3,2 λέει στην Ευρωζώνη. Εκεί κάπου ας πούμε μπερδεύεις το 5,1 με το 5 ευρώ που έχει πάει ξέρω εγώ το 1 κιλό σίκα και λες θα μείνουμε χωρίς σίκα, δεν θα φάμε σικαλάκι φέτος.
0: Ναι.
4: Δεν το τρως το σικαλάκι, παίρνεις άλλο φρούτο θα μου πεις.
0: Αν βρεις με 5 ευρώ σίκα φέρε και εδώ, γιατί εγώ 8 τα βρήκα.
4: 8 ε.
0: Ναι, ξέρω εγώ, έτσι το βρήκα.
4: Ναι. Θέλει και λίγο ψάξιμο.
0: Και σε μελαγχολείο Σεπτέμβριος.
4: Είναι μελαγχολικός μήνας ο Σεπτέμβριος, δυστυχώς. Γιατί εσένα δεν σε μελαγχολεί, για πες τώρα.
0: Για άλλους λόγους, ρε παιδί, παλιά με μελαγχολούσε.
4: Επειδή πήγαιναμε σχολείο.
0: Όχι. Άκου λίγο, άκου. Άκου.
5: Μελαγχολεί.
4: Ωραίο, αυτό είναι πραγματικά.
0: Ωραίο τραγούδι όμως, ρε φίλε. Το χόρευε στα πάρτι, δεν μπορεί να μην το χόρευε. Άκου.
4: Βέβαια.
0: Και εγώ, και εγώ. Δηλαδή, σημάδευε την κοπέλα που ήθελε να τη το πει. Ντρεπόμασταν τότε, δεν είχαμε και Insta. Δεν είχαμε Insta.
4: Μα ήταν μια άλλη διαφορετική εποχή που ήταν και αν θέλει και πιο άθωα. Και...
0: Η εποχή, ναι, εμείς όχι.
4: Ε?
0: Αυτό το ακούσει να λέει ήταν αθώα η εποχή, ναι, αλλά εμείς δεν ήμασταν αθώοι, η εποχή ήταν αθώα.
4: Ναι.
0: Έτσι,
4: εμείς,
0: για να μην βγάζουμε τίποτα.
4: Προσπαθούσαμε έτσι να κερδίσουμε μερικούς πόντους έναντι των άλλων, προσπαθώντας μια ατάκα με έναν τρόπο να προσεγγίσουμε τα κορίτσια τότε. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα είναι αλλιώς. Σε προσεγγίζουν τα κορίτσια, έχω την εντύπωση, και έχει χαθεί ο ρόλος του κυνήγου.
0: Ναι, ρε, και άμα έχεις αγόρια, έχω δύο άντρες, παιδί μου. Λέω ρε, εσείς, μα λέει, μπα, αφού τα κορίτσια μας πειράζουν, γιατί να τα πειράξουμε. Λέω,
4: σωστό γι' αυτό.
0: Καλό. Το αποτέλεσμα μετράει. Να πειραχτεί δεν είναι το θέμα, μην μείνει τα πειράχτα.
4: Αυτό είναι. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο βίντεο που. Έχεις ανεβάσει.
0: Ναι, τώρα το πρωί πήγα στην παραλία. Κάνω και ρεπορτάζ, το ξέρεις. Παρόλο...
4: Εσύ Δημήτρη, δεν είσαι. Εσύ είσαι αυτό που λέμε παλαιά σκοπής δημοσιογράφος που έχεις το ρεπορτάζ πάντα οδηγό και δεν πρόκειται να ξεφύγεις ποτέ από αυτό.
0: Ναι.
4: Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν και μερικοί τέτοιοι, γιατί τα πράγματα. Δηλαδή το ρεπορτάζ πλέον είναι μόνο τηλέφωνο.
0: Να σου πω κάτι, ρε συντηλέμαχε. Είναι όπως το λες. Δεν θέλω να απαλλάξω κανέναν, αλλά οι νεότεροι συνάδελφοι. Μεγάλωσαν σε μια λογική της ίσονος προσπάθειας, δηλαδή χωρίς πολύ κόπο και τα λοιπά να τα έχουμε έτοιμα, και αυτό πράγμα το βλέπει κανείς και στη δουλειά. Πασαλήματα δηλαδή. Και το βλέπω και εγώ, ρε παιδί μου, με τα νέα παιδιά που έρχονται εδώ να κάνουν πρακτική άσκηση. Τα βλέπεις, ή κάποια νέα παιδιά, βλέπεις, σου λέει, ξέρεις, αυτό. Πώς αυτό, το είδα εκεί. Άσε, ρε φίλε, το είδε και ένας φίλος σου. Εσύ είσαι δημοσιογράφος, εσύ δεν το βλέπεις. Εσύ το ψάχνεις. Άλλοι το βλέπουν.
4: Μου, ξέρεις πόσο χαίρομαι που έχουμε μερικά παιδιά εδώ που ξεχωρίζουν και κάνουν δουλειά. Και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι το έχουν μέσα τους και το θέλουν να το ψάξουν το πράγμα και δεν είναι αυτό του copy-paste,
0: ναι.
4: Και όλο αυτό που συμβαίνει πλέον στη δημοσιογραφία.
0: Ναι.
4: Είναι σημαντικό, ρε παιδί μου. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, κάπου όμως πρέπει και εμείς να τους βοηθήσουμε όλους αυτούς που έχουν τη δυνατότητα και θέλουν,
0: ναι,
4: να κάνουν αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις, να τους το μεταδώσεις.
0: Mm-hmm. Τσουπ! Γιατί γελάς?
4: Λοιπόν, έτσι είναι.
0: Όχι, είπα τσουπ, λέω. Γιατί γελάς?
4: Τι είπες?
0: Τσουπ. Γελάει και ο ηχολήπτης μέσα, τον ακούω εγώ, δικό σου.
4: Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος, θέλω να σου πω, ότι μου έδωσε ένα πολύ ωραίο αναπτήρα που γράφει status 107,7.
0: Ρε, μας λείπει ένας αναπτήρας, αυτός τον πήρε που δεν πάει.
4: Αυτός τον πήρε. Ο Γύρκος είναι. Τον πήρε από τον Παπιδάκη. τον εβούτηξα τον Παπιδάκη.
0: Ο Παπιδάκης, εμείς πήραμε για να του δίνουμε δωρεάν και πάει και του πουλάει, ρε φίλε. Δηλαδή. Λοιπόν, το τσουπ, το είπα για τον τσουπ. Ποιο είναι ο τσουπ?
4: Ποιο είναι ο
0: τσούπρε? Που λέγε τσούπε θα πάρουμε από εδώ, τσούπ θα πάρουμε από εκεί. Λοιπόν, τον είχα τον τσούπ εδώ χθες. Δεν ξέρω αν το είδες, έπαιξε πολύ στα site. Είχαμε τον Μιχελογιαννάκη εδώ, τον τσούπ. Και του είπα κάποια στιγμή, λέω, τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ τσούπ εδώ, τσούπ εκεί, τσούπ παραπέρα. Τώρα λέω με το ΠΑΣΟΚ.
4: Ο Γιαννάκης ο παλιός.
0: Ναι, ρε,
4: ο γιατρός. Φέρετε μου ένα καρδιολόγο για να δείτε πώς πονώ.
0: Δεν το λέει έτσι. Δεν το λέει έτσι. Δεν είσαι καλό στο ελληνικό ρεπερτόριο. Φέρτε μου έναν καρδιολόγο να μου αλλάξει την καρδιά, μεταμόσχευση να κάνει και μια άλλη να μου βάλει. Είναι όλος ο στίχος.
4: Αυτό το, να ξέρεις ότι το έχει επιμεληθεί ο Κύρκος, δηλαδή το έχει φτιάξει, θα το βρει. Είναι από την εποχή του 2017-2018 που.
0: Αυτό του 60 είναι, ρε. Του 60 είναι αυτό.
4: Το τραγούδι είναι του 60, αλλά ο Μιχελογιαννάκης είναι εκείνης της εποχής. Εκείνης, δηλαδή εκεί μεσουρανούσε και εκεί τα δίνει όλα. Και είχαμε, ναι, έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη στον κύριο Μιχελογιαννάκη.
0: Ξέρεις ποιος έλεγε ο τραγούδι «Φέρτε έναν καρδιολόγο»?
4: Ποιος το έλεγε?
0: Ποια?
4: Ποια, ναι, σωστά, ποια.
0: Η σπουδαία Βούλα Πάλα.
4: Άκου
0: τι σου βρήκα. Είμαι μούλτι, σου λέω. Και ηχολήπτης κιόλα. Άκου. Δεν είναι φοβερό.
4: Είναι ένα από τα εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Και επίσης δεν ξέρω αν είναι και μουσικό θέμα στη φοβερή ταινία Σαπίλα και Αριστοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι το μουσικό θέμα της ταινίας, πάντως θα μπορούσε άνετα.
0: Να τα αφιερώσουμε στο Μιχελογιαννάκη όμως, γιατί είναι καρδιολόγος ο Μιχελογιαννάκης. Άκου λίγο να ακούσουμε την εισαγωγή, είναι ωραίο.
4: Για δώσω.

0: ρε φίλε. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι, είναι του Γιακούμπ, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, τώρα τον είχαμε χθες εδώ. Συμπαθητικός άνθρωπος, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, είναι.
0: Απλά πολλές φορές και εσείς οι δημοσιογράφοι της Αθήνας, ρε παιδί μου, αργείτε να κλείσετε τις κάμερες. Και κάνει τσουπ στο σακουλάκι και τρώει, πώς το λένε, τι έτρωγε, κούκκις, τι έτρωγε τότε.
1: Αυτά τα κούκκις που έχετε και στη Θεσσαλονίκη, εκεί κοντά στην πλατεία Αγία Σοφίας, εκεί, πω Παναγία.
0: Καλά, εσύ στη Θεσσαλονίκη όταν έχεις αντί να πειράξεις κανένα κορίτσι, φίλε, στα φαγάδικα τη βγάζεις.
1: Α, κοίταξε, οι Θεσσαλονικές είναι πιο στακάτες, δηλαδή είναι πιο δύσκολες, ρε φίλε, κάτσε.
0: Οπότε κάτσε και φάει εσύ και άσε τις πειράζουμε εμείς.
1: Ναι, το λες όλα αυτά τώρα και θα μας κυνηγούν οι γυναίκες μας, δεν είμαστε, και εμείς είμαστε άνθρωποι.
0: Λοιπόν, τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο, αυτές οι κινήσεις, έτσι, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε και σοβαρά, είναι Σάββατο και λέμε λίγο να το χαλαρώσουμε, αυτές οι κινήσεις τώρα τύπου Μιχελογιαννάκη και άλλων, μαθαίνω ότι και η Θεοδώρα η Τζάκρη τώρα παρακαλάει να πάει στην Μπέλα, αλλά στην Μπέλα οι ντόπιοι εκεί Πασόκοι λένε δεν τη θέλουμε, αυτή μας έβριζε, μη μου τη φέρετε και τέτοια. Αυτές οι κινήσεις που έχουν έντονα το προσωπικό βόλεμα, το στοιχείο του προσωπικού βολέματος, αποθούν περαιτέρω τον κόσμο ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα σοβαρά, τα συστημικά όπως λέγονται κόμματα. Δηλαδή λέει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, ας πούμε, γιατί να ασχοληθώ εγώ μαζί τους. Τώρα, τι επιλογή ήταν αυτή του Μιχελογιαννάκη να πάει στο Πασόκ, δηλαδή τι ακριβώς συμβολίζει.
1: Τρέφει στις ρίζες του, ρε.
0: Ποιες ρίζες, ρε φίλε, δηλαδή ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν έχω τίποτα. Συμπαθέστατο σου λέω, τον είχαμε εδώ, ωραίο τυπάκος. Δεν κατάλαβα ότι κάποια ερωτήματά μου ήταν ειρωνικά, γιατί δεν αντέχω να υποκρίνομαι. Αλλά για το Πασόκ, τι συμβολίζει αυτή η κίνηση, ότι τι, ότι μαζεύω, ότι βρω. Αυτό είναι ο προβληματισμός, κατάλαβες. Ναι. Φέρε νέο κόσμο, φέρε κόσμο ο οποίος έχει να σου πει κάτι παραπάνω, να επικοινωνήσει.
1: Μου λέει ο Αλέξης τώρα νέο κόσμο και εσύ κάθεσαι, ας πούμε, και μου κάνεις κριτική για την κυρία Κουφονικολάκου. Γιατί μου το κάνεις.
0: Κουφονικολάκου μου αρέσει πάρα πολύ, Θεόνη, πρέπει να σου πω. Την έχω βγάλει μια φορά. Είναι χύμαρος, δεν σταματιέται. Δυσκολή, θα την έχουμε τη Δευτέρα και στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Είναι χυμαρώδης. Όχι μωρέ, με τον Τζίπρα άλλο είναι το ζήτημα. Εκεί που άρχισα κι εγώ να μην πιστεύω στο Θεό. Τον είδα να πηγαίνει στο Άγιο Όρος και ξαναγύρισε.
1: Παίξαμε το μοναχό στο Άγιο Όρος νωρίτερα. Εντάξει. Αφιερώσουμε στον Αλέξη.
0: Αυτές οι κινήσεις τώρα, για πες τώρα. Όχι, πες μου ρε φίλε, επειδή σοβαρό παιδί. Δηλαδή, ειλικρινά σου, είναι σοβαρό παιδί.
1: Άλλος πάει στο Άγιο Όρος, άλλοι παίρνουν αυξήσεις. Έτσι, μισθών και τα λοιπά.
0: Α, ευτυχώς τους τάκοψε ο Κακλαμάνης, αν εννοείς αυτά, νομίζω. Τους τάκοψε τελικά. Ναι, πήγαν από τη Ζούλα να αυξήσουν το επίδομα νοικίου οι βουλευτές και τις συμμετοχής επιτροπές. Παλιά, οι βουλευτές σε κάθε επιτροπή έπαιρναν 300 ευρώ. Λόγω μνημονίων τα κάναν 75. Αλλά επειδή δεν τα γουστάουν τα 75, τα θεωρούν λίγα, δεν πηγαίνουν στη Βουλή, βγαίνουν με web. Πως αυτά τα Zoom, πως τα βγαίνουν όσα πάνω παραθέρα.
1: Ναι,
0: και έχω πληροφορίες ότι κανένα 2-3 έχουν βάλει φωτογραφία, ούτε καν βγαίνουν. Λοιπόν, για να παίρνουν
1: τα. Να ξεχάσουν ανοιχτά τα μικρόφωνα μόνο. Πρόσεξε.
0: Ναι. Έχεις δίκιο πάντως που λες ότι κοιτάνε την πάρτη τους όλοι, αλλά αυτό το πράγμα σου λέω από αριστερά έως δεξιά τι κάνει, δίνει χώρο σε κάποιους όπως ο Ηλίας του 16ου, ναι, αλλά είδες το βίντεο χθες στη Λαϊκή Αγορά ο Κασιδιάρης. Γεια σου Ηλία, μπες Ηλία, δυνατά Ηλία, πάρτους Ηλία κτλ.
1: Αυτά, Δημήτρη μου, όμως είναι απότοκο από κάποιους οι οποίοι τελικά δεν επιτέλεσαν το ρόλο τους ως πολιτικοί, δεν έκαναν αυτό που έπρεπε και έτσι έχουμε τα φαινόμενα κάποιοι να εμφανίζονται τώρα ως λαϊκοί ηγέτες, κάποιοι οι οποίοι εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν το αυγό του φιδιού ξεκάθαρα και έχουν ως σκοπό και στόχο με βάση όσα έχουν πει στο παρελθόν να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Έχουν άλλη, ρε παιδί μου, κοσμοθεωρία οι άνθρωποι. Ο κύριος Κασιδιάρης έχει άλλη κοσμοθεωρία.
0: Ναι.
1: Τι σχέση έχει με τη δημοκρατία?
0: Ξέρεις τι σου λένε όμως ο Κασιδιάρης και ο πάτη του? Μα υπάρχουν ήδη στο κοινοβούλιο κόμματα τα οποία δεν γουστάρουν κοινοβούλιο και είναι κοινοβουλευτικά. Γιατί εμείς όχι, σου λέει ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης, κατάλαβες? Γι' αυτό σου λέω, το πρόβλημα δεν ξεκινάει από τους Κασιδιάριδες. Το αποτέλεσμα είναι οι Κασιδιάριδες. Έτσι. Αλλιώς γεννιέται, δημιουργείται. Όταν σήμερα, χθες είχα τον γιο του Κακλαμάνη, νομίζω ο γιος του πρέπει να είναι, του Απόστολου, αυτός ο Χρήστος του Πασόκ, από τη μία πλευρά και έναν εδώ της Νέας Δημοκρατίας βουλευτή και συζητούσαν και μαλώναν και κάναν και μετά έλεγε αυτός ο Κακλαμάνης του Πασόκ, λέει, μα εμείς λέει, έχουμε κάτι προτάσεις κάνει. Που η Νέα Δημοκρατία δεν τις υιοθέτησε και τις υιοθετεί αργά. Ωραία, τις υιοθέτησε αργά. Δείχνει ότι μπορείτε να συνεργαστείτε, αδερφέ. Δηλαδή δύο κόμματα τα οποία χαρακτηρίζονται συστημικά μπορούν να συνεργαστούν να πατήσουμε δυνατά ως χώρα. Μπορείτε. Γιατί λέτε όχι? Αφού μπορείτε, γιατί λέτε όχι?
1: Εγώ θα πάρω τη ρίση που λέει το εξής. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και εγώ θεωρώ ότι όταν θα φτάσουμε στις ημέρες των εκλογών θα βρεθεί τρόπος και λύση για να μπορέσει αυτός ο τόπος να διακυβερνηθεί. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν είναι κάτι εύκολο. Πάντα με οδύνες γεννιούνται τα νέα. Έτσι, το νέο γεννιέται με οδύνες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό που θα δούμε στις επόμενες εκλογές. Ξέρω πολύ καλά ότι ο τόπος, με βάση αυτά που ακούω και εγώ και εσύ ίσως, χρειάζεται έτσι ένα νέο σχέδιο, το οποίο, ή ένα σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει μέσα όλα όσα φανταζόμαστε ότι χρειαζόμαστε σε αυτή τη χώρα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, Δημήτρη μου, είναι να μπορέσει ο καθής, ο οποίος βλέπει να υποφέρει από τους φόρους, έτσι, και από τη διδάστατη φορολογία, κάποια στιγμή να απελευθερωθεί. Γιατί, κακά τα ψέματα, ναι, οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Όμως οι Ευρωπαίοι έχουν ένα ατού. Το ατού ποιο είναι? Ότι δεν είχαν 10 χρόνια μνημόνια. Εδώ έχουμε φάει τόση φάπα πλέον, ας πούμε. Όχι ο Τζανετάκος της Ευρώπης είμαστε, ας πούμε. Το πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατό να έχουμε υποστεί όλο αυτό και να είμαστε στον πάτο, κάτω από τη Βουλγαρία πλέον?
0: Καλά, άκου τώρα, μου δίνεις την ευκαιρία και σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ακούστε λίγο στο λεκανοπέδιο. Καταρχάς, όταν είπες η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, τι έκανα? Πήγα να το βρω στα γαλλικά, γιατί και οι Γάλλοι τέτοια λέγανε, και η Λεπέν πάει να πάρει την προεδρία. Δεν ξέρω γαλλικά, ποτέ μου δεν έχω κάνει γαλλικά. Το ζήτησα εδώ στη μετάφραση και μου λέει «Εντεμοκρατή ηλενιε επασ διμπάσε». Αυτό λέγανε και οι Γάλλοι, γι' αυτό σου λέει. Φίλε, έτσι το βρήκα, τι να σου πω. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Επειδή λέγεται εύκολα και ακόμη και αυτό το αγοραστική δύναμη Βουλγαρία και λοιπά, γίνεται και αυτό έτσι ένα στοιχείο αντιπαράθεσης κομματικής πολιτικής. Χαλαρώστε λίγο εκεί κάτω στο λεκανοπέδιο. Όταν θα ανέβετε πάνω, να σας πάρω χεράκι-χεράκι, να πάμε στη Βουλγαρία να δούμε αν γίνεται σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ας χαλαρώσουμε λίγο. Ωραία είναι αυτοί οι δείκτες. Ρε παιδιά τώρα.
1: Κάτι ξέρεις
0: παραπάνω. Ωραία, παιδιά, εμάς η Βουλγαρία είναι δύο βήματα. Πώς είναι η Κόρινθος από εσάς, είναι για μας.
1: Γι' αυτό πάτε στη Βουλγαρία και βάζετε βενζίνη.
0: Εγώ δεν πάω.
1: Εσύ δεν πας.
0: Πήγα ηλεκτρικό. Έβαζα παλιά. Λοιπόν, αυτό το ακούω συχνά πυκνά να λέγεται και λέγεται με τόσο μεγάλη ευκολία που αδικούμε τη χώρα μας. Δηλαδή, όσοι το υποστηρίζουν, αδικούν την ίδια τη χώρα, πέρα και έξω από τα κομματικά. Ποια Βουλγαρία, ρε παιδιά? Αν θα ανέβεις στη Βουλγαρία μέχρι που πας στη Σόφια, στους δρόμους θα βρεις και κάρα. Μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή τώρα.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε φύγει από εδώ επιχειρήσεις δικές μας και έχουν πάει στη Βουλγαρία.
0: Αυτό έχει γίνει τη δεκαετία. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό έγινε από τη δεκαετία του 90. Όταν η πολιτική στη χώρα μας, εκείνη η οποία έχει και λίγο έτσι. Μην με παρεξηγήσουν οι ακροατές, λίγο σε εισαγωγικά το εθνικιστικά στοιχεία, λίγο, όχι πολύ, λίγο τόσο δουλειά, που είχαμε αποκλείσει τους πάντες. Είχαμε εχθρούς Τούρκους, κάναμε τους Αλβανούς εχθρούς, κάναμε τους Σκοπιανούς εχθρούς, όλοι εχθροί. Περιοριστήκαμε στα σύνορά μας, ξεχάσαμε ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε μεγάλο ρόλο στα Βαλκάνια και εμείς να είμαστε το μεγάλο αφεντικό στα Βαλκάνια και αυτοί να γίνουν πελάτες μας. Κλείσαμε τα σύνορα και από εδώ ο ένας και από εκεί ο υπερπατριώτης και από εκεί ο παραπατριώτης. Όλοι οι υπερπατριώτες μείναμε μόνοι μας, αναπτύχθηκαν εκείνοι. Δεν μας φταίνε άλλοι.
1: Δεν τη φοβάμαι πάντως στη Βουλγαρία, μπήκε στο ευρώ. Θα πιάσει κι αυτή.
0: Μου λέγε προχθές, είπες μεγάλη κουβέντα, μου λέγε προχθές ένας καλός ακροατής, ο οποίος είχε ήδη υλικά οικοδομών και τα λοιπά, είναι παντρεμένος με μια Βουλγάρα. Και μου λέει, τα είδαν όλα, γιατί αφότου μπήκανε στο ευρώ, μου έδωσε 2-3 παραδείγματα. Λέει, το κταίο εκεί έκανε 50 λεύα και τώρα κάνει 45 ευρώ, διπλάσια τιμή.
1: Ναι, το ζήσαμε. Γιατί γίνει η ρύθμιση, θα φάνε καλά.
0: Είμαστε με την εθνική.
1: Αυτό, τώρα πάμε στα ωραία. Ναι. Πότε είναι?
0: Αύριο, 10 παρατέταρτο. Πολύς κόσμος, πάρα πολύς κόσμος, πολύ ενδιαφέρον, το είδαμε και στο
1: ΓΙΠ.
0: Δεν έβγαλε στήριο, αλλά όπως σου έχω πει και άλλη φορά, εγώ δεν είμαι του ποδοσφαίρου. Εγώ θέλω να έχει σπηριά η μπάλα. Θέλω να έχει σπηριά, να χαϊδεύω σπηριά, κατάλαβες, είμαι πασχετικός. Οπότε δεν. Αλλά θα το παρακολουθήσω όπως παρακολούθησα και το.
1: Εντάξει, θα είναι καμίνι, θα είναι το γήπεδο πάλι.
0: Ναι, θα είναι καμίνι, γιατί η ζήτηση ήταν στο Θεό. Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Είναι και η ελπίδα που αυτή η γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, από ό,τι φαίνεται, είναι πραγματικά χρυσή. Για να δούμε.
0: Επειδή εσύ παρακολουθείς περισσότερο από μένα, το πρώτο ημίχρονο, νομίζω, από όσο είμαι σε θέση να κρίνω, γιατί δεν κάνω τον έξυπνο σε πράγματα που δεν ξέρω. Ήταν η καλύτερη εθνική που έχω δει ποτέ. Δηλαδή, ούτε το γύρο, παίρναμε με αντιποδόσφαιρο τους αγώνες και πήραμε το γύρο. Μεγάλη επιτυχία, αλλά με ένα ποδόσφαιρο από. Δεν ξέρω, δεν ξέραν οι άλλοι ακριβώς παίζαμε. Μπαίναν οι άλλοι να παίξουν ποδόσφαιρο. Έμπαινε και η εθνική μας από την άλλη μεριά, έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο, κέρδιζε. Η εθνική αυτή προχθές νομίζω ότι έπαιξε και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Που ήταν.
1: Ο μπασκετικός μιλείς ορθώς, αδελφέ.
0: Α, τα λέω σωστά.
1: Βέβαια, απόλυτα. Δημήτρη μου, πολλές καλημέρες από την Αθήνα, στην πανέμορφη πόλη της καρδιάς μας εδώ, αρκετών Αθηναίων, τη Θεσσαλονίκη. Και τα φιλιά μας...
0: Άκου, έχω παράπονο. Επειδή λέτε εκεί κάτω η, του Λεκανοπεδίου, η Θεσσαλονίκη, ερωτική πόλη κλπ. Ναι. Πώς το λέγει στην ελληνική ταινία, πώς το λέγε ο Κοντογιανόπουλος, και, όχι πώς το λέγε ρε εσείς, πώς το λέγε εκεί που ήταν τα παιδιά του. Προσέξτε, πώς το λέγε ρε, φροντίστε, όχι κερατάδες, πώς το λέγε.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Εσύ που εκεί, πε, ρε μάλια, ναι, να ήρθε εδώ. Είναι. Ναι, το νου σας ρε μάλια, κοιτάξτε λίγο εσείς οι νότιοι, επειδή είναι ερωτική η πόλη, δεν θα έρχεστε εδώ πάνω να τα κορίτσια μας, έτσι.
1: Όχι, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Άντε. Εσείς είστε εδώ πέρα και παίρνετε τις Αθηναίες, βρε. Δεν
0: τρέπεστε
1: λίγο.
0: Καλημέρα. Άντε, για χαρά, για.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου, μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο με 1,59. Ριζάκι γίγας 500 γραμμάρια, μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
8: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Ρε Ανούλα, ακόμη και αυτή την ιδιαίτερη στιγμή τη λες με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, πολύ χαβαλέ. Είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε. Έτσι μιλάνε για χωρισμό. Πού είναι ο Θεός, ρε? Πού είναι ο Θεός, ρε?

Άστο, άστο, αναφθήκα ένας άρχοντας, γιατί η κοπέλα μου αυτό δεν είναι τραγούδι χωρισμού. Άκου, λέει, είναι αστείο και χαζομάρες για το χωρισμό, ρε φίλε. Άκου τι λέει ο άρχοντας. Άκου Ανούλα να μαθαίνεις. Εσύ μάζευε λεφτά. Έλα να σηκώνεται η τρίχα από τα

0: ουρανός.
1: Μάθαινε, μάθε Ανούλα πως βιώναμε εμείς τους χωρισμούς, κοπέλα μου, μάθε.
0: Είναι μια ώρα δύσκολη.
1: Δεν χαχανίζαμε, δεν είχαμε χαχανίστικους στίχους.
0: Του χωρισμού η ώρα.
1: Κανείς δεν ξέρει τι να πει, λέει, τα λέει όλα η σιωπή.

0: Μου άρεσε η ερώτηση που μου έκανε χθες η Νίκη η Χατζιμπούσκιο φεύγοντας, επειδή είναι η πρώτη μέρα που συναντιόμαστε Σαββατιάτικα. Μου λέει, εσείς θα μου κάνετε κονσόλα? Λέω, γιατί αμφισβητείς τις κονσολιστικές μου δυνατότητες. Γεια σου, Νίκη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, τιμή μου. Γι' αυτό το είπα.
0: Α, γι' αυτό το, ναι. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι καταρχάς, σε παρακολουθώ μια εβδομάδα, μην νομίσει, με το τρίτο μάτι εδώ μέσα. Είσαι εξαιρετική, όπως μου είπε ο φίλος μας ο Χρήστος, ο Νικολαίδης, ο οποίος μου πρότεινε εσένα για συνεργασία. Και νιώθω πάρα πολύ καλά, που ήταν πολύ καλή η πρόταση και η επιλογή του.
1: Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια, γιατί δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που πας σε ένα νέο χώρο, πας με μια επιφυλακτικότητα και ένιωσα... Άμεσα, πολύ γρήγορα, ένιωσα πολύ οικία εδώ πέρα και πολύ ζεστά και μου δώσατε το ελεύθερο να κάνω αυτά που πρέπει και σιγά σιγά νομίζω κάτι βρίσκουμε.
0: Όχι, βρήκαμε και εκτίμησα στη Νίκη, είναι και ντροπαλό κορίτσι, θα το πω εγώ.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, εγώ θα το πω, εγώ το χρεώνω, με το πιστώνω, όπως θες. Εκτίμησα το γεγονός ότι ξέρει περισσότερα από όσα είπε ότι ξέρει. Και το έχω διαπιστώσει ήδη. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για εκείνη. Κάτσε να πάμε να πούμε κανένα δελτίο ειδήσεων που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Αυτά που ξέρουμε να αυτά κάνουμε. Ξέρουμε.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Ημέρα αρχηγών η σημερινή για τη Θεσσαλονίκη, καθώς βρίσκονται ταυτόχρονα εδώ Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στις 10.30 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, προκειμένου να υπογράψει πρωτόκολλο με τον Βούλγαρο ομόλογό του για ανταλλαγή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στην Πιερία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα και επιχείρησε να βάλει όρια στις προσδοκίες για νέες παροχές. Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγγί, δεν θα το κάνω. Γιατί προέχει να χτίσουμε πάνω στην πρόοδο που έχουμε πετύχει, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης τώρα αναμένεται να επισκεφθεί στις 11 το πρωί το Γεντί Κουλέ και να συναντηθεί μεταξύ άλλων με το Δήμαρχο Νεάπολης Σικαίων Σίμω Δανιλίδη. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας συνάντησε τους επαγγελματίες αλληλείς που έχουν δέσει τα σκάφη τους στην παραλία Θεσσαλονίκης και σήμερα ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι της πόλης. Μάλιστα, στον μεταξύ τους διάλογο, οι αλληλείς του θύμισαν πως φέρει και ο ίδιος ευθύνη για την κατάσταση με τους Τούρκους που φτάνουν σε απόσταση αναπνοής, καθώς παλαιότερα είχε δηλώσει πως η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα. Τους αλληλείς θα συναντήσει όμως σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να συμπαρασταθεί στον αγώνα τους, ενώ αύριο θα παρακολουθήσει έναν άλλο αγώνα, αυτό της εθνική μας στη Τούμπα κόντρα στη Γερμανία. Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας πλήττει από χθες το απόγευμα την Κρήτη, με ολόκληρη την περιφέρεια να παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται στα Ζωνιανά, όπου υπερχείλησε ο χύμαρος, ενώ εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στο Δήμο Μυλοποτάμου. Εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται ότι εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές κρυπτονομισμάτων με τα κέρδη να εκτιμώνται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, αποκάλυψε η πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών Κατερίνης. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο αρχηγικά μέλη της πείρας, η οποία είχε καταφέρει να στρατολογήσει και να εξαπατήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Κάναμε τα βήματα που έπρεπε και στο νοσοκομείο να ήμασταν τα ίδια ακριβώς τα κάναμε, ανέφερε χθες την οκτάωρη κατάθεσή της η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από την άλλη, ο 58χρονος σύζυγός της υποστήριξε πως γνωρίζουν και οι δύο να χρησιμοποιούν απεινιδωτή, όμως δεν το πράξανε διότι υπήρχε ασυστολία. Στη διεθνή επικαιρότητα, σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση της G7 να υποκύψει στις πιέσεις Τραμπ και να αποδεσμεύσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Εν τω μεταξύ, σε ερώτηση για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες πως πάντα θα ικανοποιεί τον Ερντογάν, καθώς είναι φίλος του.
5: Καιρός για Sigma Office.
6: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βορειοδυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21 βαθμούς Ευέρεια και Κιλκής, 23 στις Αίρες, 20 στην Κατερίνη και 19 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι 19 βαθμούς στην Καστοριά και 20 στα Γρεβενά.
7: Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
8: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
7: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
8: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
9: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
10: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

Έτσι που λες, έτσι που λες, ειρήνη μου και μη χειρότερα, ρε φίλε. Ως και η Κοσιόνη, ρε, η Ανιψιά, ρε. Ως και η Κοσιόνη. Η Σία μας, το κορίτσι μας. Το σόι μου μέσα. Από το σόι του θα τη βρει, λέει. Τι να κάνουμε, πήγε η Σία σε άλλη γειτονιά.

0: Εκκλησία έγινε γιάμαλη. Ακριβοπούλου μη σου πω, Ακριβοπούλου. Θυμάσαι την Ακριβοπούλου? Πώς τη θυμάσαι? Και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι.
1: Ένας τόπος τραγωδίας είναι ένας τόπος δικαστικής έρευνας. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με μια λογική ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, αντικαθαρίσαμε το χώρο, τελείωσε. Δεν τράκεραν δύο ποδήλατα, δεν χρετζουνίστηκαν δύο γόνατα. Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, είχαμε μια εθνικών διαστάσεων τραγωδία. Επιπλέον δε αναφέρονται και πράγματα όπως τα εξής, ότι εξαφανίστηκαν πιστήρια τα οποία ήταν χρήσιμα για την αναγνώριση, την ταυτοποίηση των ανθρώπων. Υστερήθηκαν οι συγγενείς πιστήρια τα οποία τους στερούν και τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δικαιώματα δικαστικά. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν είναι απλά να φωτιστεί με το δικαστήριο, με τη δίκη, τι ακριβώς συνέβη, ποιος αποφάσισε τι, με ποια αρμοδιότητα και για ποιο σκοπό, για να τελειώσει αυτή η περιπέτεια και για τις οικογένειες και για την ελληνική κοινωνία, με αυτό τη λέξη μπάζωμα, που είναι και τρομερά κακό, έχει που επικρέμεται πάνω από όλους μας τόσο καιρό.
0: Πεθερά, νύφη. Ανιψιός, Μαρινάκης, Σαββίδης, Κυριακού. Θα τον φάνε ζωντανό τον Μητσοτάκη, θα τον φάνε ζωντανό. Παλιά ρε παιδί μου, οι κυβερνήσεις είχαν τη στήριξη των μέσων ενημέρωσης. Δεν λέγαμε ποθροκάναλα, ταβατζίδες, τέτοια δεν λέγαμε. Τώρα άλλαξε το πράγμα. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι αποφάσισε?
0: Ποιος?
2: Λέει η Κοσιόνη, τι αποφάσισε, με ποιανού εντολή και για ποιο σκοπό η Κοσιόνη? Ποιο σκοπό ρε Κοσιόνη?
0: Κοσιόνη said, το λένε οι Άγγλοι, said, το είπε δηλαδή.
2: Αυτή δηλαδή ήταν δημοσιογράφος όντως?
0: Ναι ρε φίλε.
2: Και για ποιο σκοπό?
0: Υπάρχει σκοπιμότης φίλε.
2: Κατά την Κοσιόνη.
0: Ναι αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Καλή συνέχεια
0: δηλαδή. Γεια, γεια. Τι να κάνουμε έτσι. Και εμείς αλλάξαμε μαγαζιά, αλλά αλλάξαμε την άποψη των μαγαζιών, όχι τη δική μας. Ο Φλωρίδης από την άλλη.
3: Ζητούν να απαραιτηθώ εγώ.
4: Εντάξει, τη φράση την εξηγήσατε.
3: Όχι,
4: γιατί
3: όχι,
4: την είπατε.
3: Δεν είναι φράση. Ζητούν να απαραιτηθώ εγώ που συνέβαλα με άλλους να αποκαλυφθεί η συνωμοσία και οι συνωμότες. Οι συνωμότες ζητούν να παραιτηθώ εγώ, που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους, και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη για όλη αυτή τη συνωμοσία η οποία
4: εξετάζεται. Οι συνωμότες ποιοι είναι?
3: Οι πολιτικοί.
4: Ποιοι είναι αυτοί?
3: Όλοι αυτοί οι οποίοι, μισό λεπτό να σας πω, οι υπογραφές τους κύριε Οικονόμου υπάρχουν στη Βουλή όταν όλοι αυτοί συνενώθηκαν και ζήτησαν.
4: Αντιπολίτευση, λέτε εσείς ο μισθολογικό.
3: Ναι. Όταν έκανα πρόταση μορφής για την κυβέρνηση για τα ξυλόλια.
5: Αυτό είναι πολιτική εκτίμηση ή έχετε στοιχεία ότι υπήρχε αυτό το οργανωμένο σχέδιο?
3: Μισό λεπτό. Όταν αποδεδειγμένα, πριν τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν από εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο, 50.000 λογαριασμοί στο διαδίκτυο ενεργοποιήθηκαν από χώρα του εξωτερικού. Με όλο αυτό το ψέμα.
4: Έχει καταγγελθεί.
3: Και αυτό πήγαινε βαθιά στο συνέστημα του κόσμου. Ξέρετε, η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συνέστημα επάνω και να πατήσεις εκεί. Εκεί λοιπόν πάτησαν, ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους, πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό είχε γίνει, και αυτό όλο αποδείχθηκε.
5: Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα, δεν μισό λεπτό, απαντήσατε σε αυτό
3: πριν. Η κρίσιμη φράση μου είναι η εξής. Ζητάει ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να παραιτηθώ για αυτή τη φράση.
4: Τσίπρας βγήκε πρώτος.
3: Ναι.
4: Ζήτησε την παραίτησή σας.
3: Σωστό. Λοιπόν, να παραιτηθώ εγώ που λέγοντας αυτή τη φράση συνόψιζα όλη την απάτη και τη συνωμοσία που οργάνωσαν και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς σας ακούγεται αυτό?

κούκλα όμως. Α, όλα και όλα. Τη βλέπω εδώ την Κοσιόνη. Κούκλα, κούκλα. Εντάξει. Εμείς και λόγω τώρα τη σχέση που έχουμε με τα τηλεοπτικά πράγματα δεν ξεγελιόμαστε και εύκολα. Γιατί πολλές φορές αυτές που βλέπετε κούκλες στο γυαλί, άμα τις δείτε από κοντά, δεν είναι και πολλές και πολλοί κούκλες, ούτε και τα παλικάρια, τα αγόρια, έτσι. Αν και κάποια, ρε παιδί μου, από κοντά είναι πιο όμορφα από ό,τι στην τηλεόραση μου έχουν πει. Μου έχουν πει, λέω, έχω ένα όμως συμφέρον για να το λέω. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα και πάνω εκεί θα σκορπίσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καθημερινή γράφει στην πρώτη σελίδα ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Τι δείχνουν οι μετρήσεις στο Μαξίμου για τις αμφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Χάος από εξέγερση μαθητών στη Γαλλία. Η Ελλάδα επιταχύνει τις αποπληρωμές δανείων. Σκάσαμε ακόμη 2,5 δις χθες. Δώσαμε άλλα 2,5 δις. Πάρτε ρε τα δανεικά σας. Βέβαια ο Δάντης λέει ωραίοι έχουν χρέη, αλλά η Ελλάδα δεν γουστάρει να χρωστάει. Δώσαμε άλλα 2,5 δις χθες για αποπληρωμή παλαιότερου χρέους. Ο Μητσοτάκης κάνει ένα μεγάλο, παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο. Η κυβέρνηση παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο. Και είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν ξέρω εσείς πώς το εισπράτετε, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι να έχει συμβεί. Να έχει ματασυμβεί δηλαδή, όπως λένε στο χωριό μου. Το είπε και χθες, το είπε κομψά. Λέει ο Μητσοτάκης, λέει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θα παρασυρθούμε επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο να ανοίξουμε τις βρύσες, τους κρουνούς. Τι ωραία λέξη ρε φίλε, κρουνός. Εξού και η Κρίνη και η Νέα Κρίνη. Τσεσμέ στην Τουρκία. Λοιπόν, λέει η κυβέρνηση, λέει ο Μητσοτάκης, λένε οι υπουργοί, λέει ο Πιερακάκης. Εμείς δεν θα παρασυρθούμε από τις ειρήνες. Θα κάνουμε τη δουλειά μας, θα δώσουμε τόσα όσα μπορούμε ώστε να έχουμε και αύριο αν χρειαστεί να δώσουμε. Θα κλείσουμε τα αυτιά σε όλα με μεγάλη ευκολία, σε όσα με μεγάλη ευκολία υποστηρίζει η αντιπολίτευση και η σοβαρή αντιπολίτευση και ο άλλος, ο οποίος έλεγε 4 χιλιάρικα σε κάθε νοικοκυριά και 2 σε κάθε συνταξιούχο και 2 χιλιάρικα σε κάθε νοικοκυρά. Δηλαδή ακόμη, εντάξει, με τους παπατζίδες ασχολούνται τα θύματά τους. Σοβαροί άνθρωποι δεν ασχολούνται με αυτά και ούτε τα ακούνε. Αλλά λέει ο Μητσοτάκης απευθυνόμενος στην σοβαρή αντιπολίτευση, η οποία του γίνεται με τον τρόπο που του γίνεται, ότι εμείς δεν θα ακούσουμε αυτά που λένε, θα πάμε συμμαζεμένα, νοικοκυρεμένα, είπε και ο άλλος, είπε νοικοκύριδες και κακομύριδες, κάτι ήξερε. Και θα πορευτούμε κατά αυτόν τον τρόπο, λέει ο Μητσοτάκης, για να έχουμε χρήματα και αύριο. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν το έχουμε ματαζήσει προεκλογικά στη χώρα. Τουναντίον, ζήσαμε πολλές φορές, σε πολλές διαφορετικές τετραετίες, το εντελώς ανάποδο. Δηλαδή προεκλογικά η εκάστοτε κυβέρνηση άνοιγε τα δωμάτια, άνοιγε τα σαλόνια, τις μπαλκονόπορτες, τους μπιντέδες και έτρεχε το χρήμα άφθονο. Έλεγαν προεκλογικά πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε και εσύ. Και μετεκλογικά ο επόμενος ή και οι ίδιοι έλεγαν «Α, πρέπει να σφίξουμε το ζωνάρι μας». Γιατί παραλάβαμε καμένη γη. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που μια κυβέρνηση παίρνει ένα ρίσκο και λέει ότι εγώ δεν θα παρασυρθώ και θα πάω έτσι στις εκλογές. Καλός, κακός. Άκουσα χθες κάποιον να λέει το κάνουμε για τις επόμενες γενιές. Τι να σας πω, είναι τόσο καλοί άνθρωποι. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Άλμα 25,4% στις τιμές ενέργειας το Σεπτέμβριο.

Στα νέα διαβάζω συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνέντευξη στα νέα. Πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι το 2007? Ο Εφιάλτης επιστρέφει. Από τα αποθέματα αποδεσμεύουν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου η G7. Ρε, δεν προχωράτε τις μελέτες και τις δοκιμές στην πυρηνική ενέργεια να σωθεί.

και είναι και πάρα πολύ φθηνή. Η απογευματινή έχει φωτογραφία έναν ιεράρχη και έναν μοναχό με τον Τσίπρα. Τι γυρεύει η Αλεπού στο παζάρι όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε τον Θεό. Θεομπέχτη τον χαρακτήρισε ο Πολάκης. Δεν μπερδεύεστε με το, είναι άλλο το Θεομπέχτης, είναι Θεομπέχτες από το Εμπέζο. Επειδή και ο Αλέξης και ο Κυριάκος και ο Νικόλας είναι εδώ, οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, θα ήθελα να πω στον Αλέξη, βρε φίλε, δηλαδή ένα μεγάλο μπράβο. Είσαι μεγάλος γάτος, φίλε, πραγματικά είσαι μεγάλος γάτος, μεγάλος γάτος, θα μπορούσε να σου ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Μεγάλος. Εγώ νόμιζα μόνο ο δικός μου είναι τόσο γάτος, εισαγωγικά το γάτος, έτσι. Νόμιζα οι παπατζίδες είναι λίγοι στην Ελλάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει παπατζίδες υπερδεξιούς, αλλά και αριστερούς. Αλέξη, μεγάλος γάτος, αυτή η ιστορία με το Άγιο Όρος. Την ίδια ώρα Μητσοτάκης ήταν απέναντι στα μοναστήρια της Πιερίας. Σου λέω, άλλος ρε φίλε, υπάρχει γνωστή ρίση να βάλει ο Θεός το χέρι του. Το λέμε δεκαετίες, αιώνες τώρα οι Έλληνες Ορθόδοξοι. Να βάλει ο Θεός το χέρι του. Αν δεν βάλει ο Θεός το χέρι του, δουλειά δεν γίνεται. Αν δεν πας να βγάλεις φωτογραφία με τον Μητροπολίτη στο χωριό, βουλευτής δεν γίνεσαι, λένε. Το κατάλαβε ο Τσίπρας. Αυτό είναι το rebranding. Όταν έλεγε rebranding ο Τσίπρας, τον κατηγορούσατε. Αυτό είναι το rebranding. Σε λίγο θα φορέσει και σταυρουδάκι στο λαιμό. Θα βγάλει το σφυροδρέπανο. Γεια σου, Αλέξη. Καλά κάνεις, μάγκα. Άκου να σου πω, εγώ τους γουστάρω αυτούς. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι αυτή. Πολλοί λένε, μα η πολιτική μας, όχι φίλε, είσαι λάθος. Είσαι βαθιά ανοιχτωμένος εσύ που πιστεύεις το πρόβλημα είναι η πολιτική. Δεν υπάρχει όξινη βροχή και του στέλνει από πάνω. Η πολιτική είναι ο καθρέφτης σου. Όχι ο δικός σου προσωπικά, εννοώ της κοινωνίας. Το πρόβλημα είναι στην κοινωνία, δεν στους πολιτικούς. Δεν έχεις διαβάσει το σύνθημα που λέει έχουμε τις ηγεσίες και τα κόμματα που μας αξίζουν. Όταν στην κοινωνία λοιπόν υπάρχουν χαλβάδες, θα έχεις και χαλβαδοποιείο στο κοινοβούλιο. Θα έχεις τον Παταξή, τον Απατεώνα, τον Λαϊκιστή. Τον τύπο ο οποίος δεν ξέρει πού πάντα τέσσερα, τον έκανες βουλευτή και τώρα λες ρε φίλε τι είναι αυτό. Τι είναι, εσύ τον έκανες, εγώ τον έκανα βουλευτή. Τι γαλάτο μου μέσα. Συνεπώς μην ψάχνεις να βρεις ευθύνες στο Τσίπρα, στον Ανδρουλάκη, στο Μητσοτάκη, δεν ξέρω πού αλλού, στο Βελόπουλο. Αυτοί έχουν την πελατεία τους. Άλλοι έχουν σοβαρό κοινό και απευθύνονται με σοβαρό τρόπο και λόγο. Άλλοι έχουν ένα συναισθηματικά φορτισμένο κοινό και απευθύνονται με συνθήματα κλπ. Άλλοι έχουν ένα σε εισαγωγικά αρρωστημένο κοινό και πουλάνε ό,τι έχουν και μαζί με τα άλλα πουλάνε και αέρα κοπανιστό και μοιράζουν τα λεφτά του κράτους, βρίζοντας το κράτος. Τι είπατε, πώς το πεισοί, τι είπατε. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών γράφει 12,7 δις κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Πόσο πληρώνουμε την πολιτική Μητσοτάκη και Χατζηδάκη. Παύλος Πολάκης, πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρημοδοτούσε τα ιδιωτικά ιατρεία ευζωίας.

Αυτό είναι μια ωραία διασκευή ενός από τα εξαιρετικά διαμάντια των YouTube. Είναι ανεπιθύμητος. Έξω οι βάσεις του θανάτου. Καμία εμπλοκή στους πολέμους Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ρούμπιο στην

Ελλάδα για στρατηγικό διάλογο πολεμικής εμπλοκής, γράφει ο ριζοσπάστης. Είναι ανεπιθύμητο. Ρε, θα με πάρει ο Χάρος στην αγκαλιά του σε λίγο, πόσο ακόμη θα με αντέξει? Και ακόμη θα λένε τα ίδια αυτοί εκεί στο κουκουέ. Αυτό το είναι ανεπιθύμητο, στο θυμάμαι από τότε που ήμουν 14-15 χρόνων. Όποιος και αν ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο υπουργός εξωτερικών, δεν ξέρω ποιος υπουργός, και ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, ο ριζοσπάστης στο κουκουέ και οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις του κουκουέ έλεγαν είναι ανεπιθύμητος. Και ποιοι είστε εσείς, ρε? Ανεπιθύμητοι με 7% είστε εσείς από το εκλογικό σώμα. Μα κάποιος πρέπει να σας τα πει. Μην αρχίσω τα γαλλικά πρωί-πρωί. Άκου ένα ωραίο τραγούδι.

0: Διάβασα ότι έχει ο Άρης ο Παπηδάκης γενέθλια σήμερα. Αρούλη μου. Να σε χαιρόμαστε ρε φίλε. Κερδίσω τον τζόκερ και να αναλάβεις εσύ. Γιατί άμα αναλάβει η Βιργινία θα φύγει η Νίκη. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος τι γράφει εδώ, 7 και 1 μέτρα για το στεγαστικό. Πολεοδομία, κόκκινα τα δύο διπλανά κτίρια από την έκρηξη στην Πλάκα. Μετά από τέτοια έκρηξη. Εκτινάχθηκε στο 5,1% πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, 3,8% είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5,1% ο πληθωρισμός. Στέλνουν επιστολές στα κράτη-μέλη και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε και η Ιταλίδα η Μελώνη έστειλε. Μελώνη δεν γούσταρε την Ευρώπη και ευρωσκεπτικίστρια και διάφορα τέτοια παπατζηλίκια που λέει και η φίλη μου εδώ η Αφροδίτη και άλλοι ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι όμως μασουλάνε το ευρωπαϊκό χρήμα με πολλούς τρόπους. Με τους ευρωβουλευτές τους, με τις επιδοτήσεις. Μασουλάνε, σου λέω, ευρωπαϊκό χρήμα, αλλά το παίζουν αντιευρωπαϊστές. Έτσι λοιπόν όλοι στέλνουν τώρα επιστολές στην Φοντερλάιεν να βάλει πλάτη Ευρώπη. Να σου το πω λίγο όμως λίγο πιο σοβαρά όπως μου βγαίνει. Επειδή μου αρέσει όπως ξέρετε πολύ καλά να μελετώ κάποια πράγματα και οικονομικούς δείκτες. Ζούμε σε μια Ευρώπη της οποίας οι δυνατές χώρες, οι οικονομίες των δυνατών χωρών είναι λαβωμένες. Σας έλεγα προχθές ότι η Γαλλία έχει δημόσιο χρέος 120% του ΑΕΠ, 3, κάτι δις. Η Ιταλία χρόνια ολόκληρα το χρέος της είναι στα ύψη. Η Γερμανία αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Άρα δεν είναι όπως όταν η Ελλάδα είχε μπει στα μνημόνια που κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες μπορούσαν να βάλουν πλάτη. Τώρα δεν ξέρω από ποιον ψάχνουμε, γιατί ακριβώς ψάχνουμε εκεί στην Ευρώπη. Γιατί όλοι ξαφνικά θυμήθηκαν και θυμούνται την πόρτα της Ευρώπης. Να βάλει πλάτη η Ευρώπη, να βρει τρόπους η Ευρώπη. Η Ευρώπη λέτε και εμείς δεν είμαστε Ευρώπη. Αλλά η δυσκολία είναι αυτή στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα, ότι οι οικονομίες των δυνατών χωρών της Ευρώπης δεν πάνε καλά. Ούτε η Βρετανία πάει καλά. Η δε Βρετανία, το λέω σε κάτι κακομύριδες εδώ, στους οποίους πουλάει παραμύθι υπέραν της Νέας Δημοκρατίας, υπερπατριωτική δεξιά με τα χρήματα στο εξωτερικό. Η Βρετανία, η οποία με το δημοψήφισμα Κάμερον τότε, το θυμάσαι το Κάμερον που είχε κάνει το δημοψήφισμα για το Brexit. Πού να φανταστεί ο άνθρωπος θα βρεθούν τόσοι βλάκες, σε εισαγωγικά πολιτικά βλάκες, και θα πούνε ναι στο Brexit. Είπανε ναι στο Brexit και τώρα παρακαλάνε να ξανάρθουν πίσω. Αλλά είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Και γι' αυτό οι επιμέρους χώρες της Αγγλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία, θέλουν με δημοψηφίσματα να αποκοπούν από την Αγγλία και να μπουν εκείνες στο ευρώ και στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαντάσου, η Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι μια πολύ δυνατή οικονομία, και εδώ έχει στους σκερβελέδες, τους χορευτές του συντάγματος και τους άλλους τους υπερπατριώτες με τα χρήματα στο εξωτερικό, να λένε στον Κοσμάκη να σηκωθούμε να φύγουμε από την Ευρώπη και από το ευρώ. Γι' αυτό σου λέγα νωρίτερα, δεν είναι η πολιτική το πρόβλημα. Είναι οι πολίτες οι οποίοι τους πιστεύετε, τους παπατζίδες. Και βεβαίως δεν είναι όλη η πολιτική το ίδιο, όπως δεν είναι το εκλογικό σώμα, ευτυχώς που δεν είναι το ίδιο. Ένα τεράστιο κομμάτι του εκλογικού σώματος των Ελλήνων πολιτών διαθέτει τη στοιχειώδη λογική να κρίνει με την δέουσα σοβαρότητα, ανεξαρτήτως αν είναι αριστερός, κεντρός, δεξιός. Υπάρχει όμως μια, πώς να το πω, δεν μου αρέσει ο όρος κρίσιμη μάζα, υπάρχει ένα ποσοστό εκεί έξω το οποίο είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να παραλογιζόμαστε. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να παραλογιζόμαστε. Και επειδή συμμετέχουν με περισσότερο φανατισμό οι τύποι αυτοί στα social, στις συζητήσεις κλπ. Αν κάποιος είναι επισκέπτης στη χώρα ή ένας 13ος θεός του Ολύμπου και ακούσει τη συζητήση, διαβάσει όλα όσα γράφονται και αναπαράγονται στα social, θα πει αυτή η χώρα είναι τρελή ρε. Αυτή είναι τρελή, δεν είναι, είναι για δέσιμο, αλλά θεέ 13ε, Να σου πω ότι η πλειονότητα των Ελλήνων, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, και σοβαρή είναι και εργατική είναι και λογική είναι, ανεξαρτήτως τοποθέτησης ιδεολογικής πολιτικής. Απλά τα βαρέλια στην Ελλάδα, τα άδεια βαρέλια, κάνουν πολύ πολύ πολύ πολύ πιο δυνατό θόρυβο. Φωνάζουν περισσότερο, είναι και καλύτεροι στο εμπόριο. Πουλάνε με πολύ μεγάλη ευκολία ό,τι μπορείς να φανταστείς. Από άειλες αξίες μέχρι ματζούνια.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Για να αποφύγετε επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης στην Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις.
5: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
6: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Life is life, λέει. Life is life. Πάμε να δούμε τα 2-3 ακόμη παραπάνω. Πρωτοσέλιδα. Ξεκινώ από την Κόντρα, η οποία γράφει: περιοδία Μητσοτάκη στο ναρκοπέδιο της Μακεδονίας. Η πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή ο Σαμαράς, γράφει η Κόντρα, η οποία βέβαια περισσότερο εκφράζει επιθυμία και λιγότερο κάνει δημοσιογραφία στα πρωτοσέλιδά της, όπως και πολλές ακόμη εφημερίδες. Αλλά η Κόντρα είναι, είπαμε, εγγονή της Αυριανής. Είναι στο DNA βαθιά ριζωμένο. Το καρφί τη γράφει: τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Και έχει Σαμαρά και Μητσοτάκη σε μια φωτογραφία AI φοβερή, τρομερή. Σαν κριτικάτσιδες και οι δύο. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Αυτό πάλι η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ναι, και τα σχήματα της αριστεράς, αλλά και τα υπόλοιπα να περιμένουν, πρόσεξε να δεις. Όχι να δώσουν ένα θετικό πρόσημο για να πούν στον κόσμο: κοίταξε να δεις, αυτή είναι η ατζέντα μας, αυτό είναι το πρόγραμμα, αυτή είναι η ηγεσία, αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο προτείνουμε, ελάτε και στηρίξτε αυτή την θετική εικόνα. Όχι, περιμένουν από τους καυγάδες στο εσωτερικό του αντιπάλου, στη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, τους καυγάδες εκεί, περιμένουν από εκεί να πάρουν κάποιο κέρδος. Ρε μάγκες, 2026. Δηλαδή, η αδυναμία, δεν λέω ανικανότητα, η αδυναμία σας να συσπυρώσετε κόσμο και να ξεφύγετε από το 12-13-15% τα δύο κόμματα και από το 6-7-8 πόσο έχει ο άλλος, ο έμπορος. Την αδυναμία αυτή, γιατί δεν μπορείτε να πείσετε τον κοσμάκι, περιμένετε να την στηρίξει ένας, σε εισαγωγικά, ιδιότυπος εμφύλιος, ο οποίος δεν είναι καινούριο στους κόλπους της κεντροδεξιάς. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, έτσι, και έχουν επιστρατευθεί όλα τα μέσα. Επειδή αδυνατεί, ξέρω εγώ, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης να φτάσουν στο 20% δημοσκοπικά, έστω στην παρούσα φάση, γιατί δεν μπορούν να πείσουν αμφότεροι την ελληνική κοινωνία να τους πιστέψει, ώστε να δημιουργηθεί έτσι μια δυναμική εξουσίας. Περιμένουν από τον Σαμαρά ή δεν ξέρω ποιον άλλο να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία για να μειωθεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι η στρατηγική την οποία επέλεξαν. Όχι το πώς οι ίδιοι θα αυξήσουν τα ποσοστά τους, αλλά με ποιον τρόπο κάποιος τρίτος παράγων και τα συμφέροντα, τα εκδοτικά, τα εφοπλιστικά και πάει λέγοντας, θα φροντίσουν να μειώσουν την απήχηση της Νέας Δημοκρατίας. Okay. Ωραίο είναι. Θα δούμε αν στο τέλος της ημέρας το ζήτα γράψει ή δεν γράψει. Η Ελεύθερη Ώρα τη γράφει χωρίς... Τι είναι? Α, χωρίς προσωπικό αριθμό δεν θα έχεις λεφτά. Το θέμα πια δεν είναι η κατάργηση των μετρητών, αλλά η πρόσβαση σε αυτά, γράφει η Ελεύθερη Ώρα στην πρώτη σελίδα. Πρέπει να σας πω ότι έχω πόσες μέρες τώρα, γύρω στις 25 μέρες, 23, που δεν έχω ξοδέψει ούτε ένα ευρώ μετρητά, χαρτονομίσματα ή ούτε καν κέρματα. Όλα τα κάνω με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μου, και θέλω να πω στην Ελεύθερη Ώρα που παπαδιάζει και παραμυθιάζει τον κόσμο, δεν έχω πάθει τίποτα κακό. Δηλαδή ακόμη και τον καφέ σήμερα εδώ απέναντι, τον οποίο τον πίνουμε, πόσο κάνει, 1,60 νομίζω. Ή ένα, πόσο πήγε ρε Συνίκη, 1,60 νομίζω. Να, το καφεδάκι που έχω ακόμη και αυτό με κάρτα. Και δεν έχω πάθει τίποτα, δηλαδή δόξα τω Θεώ δεν έχω πάθει τίποτα. Δεν χειροτέρεψε η κατάστασή μου από ότι πριν από 25 μέρες. Θα μου πεις κάποια στιγμή δεν μπορεί να χειροτερέψεις, είσαι στα χειρότερά σου. Σωστό κι αυτό. Άμι Στιούαρτ. Knock on wood, λέει, χτύπα ξύλο. Άμι Έιμι, όπως θέλετε. Στα παραπολιτικά διαβάζω καμπανάκι για κυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Χαράς Ευαγγέλια, χαράς Ευαγγέλια σε κόμματα τα οποία δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε μεταξύ τους ούτε στο εσωτερικό τους. Χαράς Ευαγγέλια και σε εκείνους που κάποτε έλεγαν τα βατζίδες βοθροκάναλα, οι οποίοι με αυτό το σχήμα μπορούν να τρίβουν τα χέρια τους, γιατί μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αν βγει καμιά ιστορία ακυβερνησίας στην Ελλάδα, μετά θυμηθείτε αυτό που σας είπε ένας τρελός. Θυμηθείτε αυτό που σας είπε και κλάβετε το εσείς όσους αυτά τα διλήμματα, τα περίεργα, ότι δεν έχουν βάση. Αν γίνει τίποτα τέτοιο τρελό, μετά θυμηθείτε εκείνος ο μεγάλος πίνακας που σας λέω, ο μεγάλος πίνακας της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος είναι μια χαρά, απλά λίγο πρέπει μεταξύ μας να τα βρούμε, στο εσωτερικό του πίνακα δηλαδή, αλλά ο μεγάλος εδώ και 7 χρόνια, δόξα τω Θεώ, έχει μπει σε μια τάξη. Θυμηθείτε μετά όταν αυτός ο μεγάλος πίνακας πάθει τη μεγάλη ζημιά, μετά να ψαχθούμε πάλι, να ψάχνουμε στα ATMs για 20 ευρώ την ημέρα ανάλυση. Και δεν είναι αυτό κινδυνολογία, αλλά μέχρι σήμερα η χώρα μας, και λόγω της κολοτούμπας του Αλέξη Τσίπρα και των δεσμεύσεων που εκείνος υπέγραψε και όλων εκείνων τα οποία ακολούθησαν και από τον Τσίπρα αλλά και από τον Μητσοτάκη, η χώρα πάτησε κάπως τα πόδια της. Ας το ρισκάρουμε, μάγκες. Γουστάρουνε οι εφοπλιστάδες, οι μεγαλοκαναλάρχες κλπ. Γιατί δεν τους έγιναν τα χατήρια. Λέει, κάναν χατήρια σε άλλους. Οπότε αφού οι μεγαλοκαναλάρχες δεν εξυπηρετήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχουν ξαμολύσει και έχουν κάνει και μεταγραφές, ρε φίλε. Ακόμη και ο Παύλος ο Τσίμας ασχολείται με το καλάθι της νοικοκυράς. Στο Sky μιλούσε για... για εξωτερική πολιτική και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα όλοι μιλάνε για το καλάθι της νοικοκυράς. Λες και τους έχουν κουρδίσει ένα πράγμα. Και εμάς μας πονάει το καλάθι της νοικοκυράς, αλλά αν δεν έχουμε να αντιτείνουμε κάτι σοβαρό, προσπαθούμε εμείς να είμαστε σοβαροί. Εγώ έχω προτείνει, το έχω πει και άλλες φορές, ό,τι και να σου λένε σύντροφες, συντρόφισσα εκεί έξω, είναι σκυλοκαυγάς. Αν θέλεις την άποψη, γνώμη, δεν ξέρω, άποψη, όχι γνώμη, αν εσύ εγώ δεν μπούμε σε μια λογική και να συνδράμει και η πολιτεία και τα κόμματα που λένε παπατζηλίκια μόνο για πάρτι τους, να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί και ως καταναλωτές απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν στα σούπερ μάρκετ και αλλού, άκρη δεν θα βγει. Κοίταξε, σου έκανε ο άλλος ένα μηχανισμό, πόσο κάνει, λέει. Τον λιδόρισες. Ξέρεις γιατί τον λιδόρισες? Γιατί έπεσες θύμα εκείνων οι οποίοι δεν θέλουν τέτοιους μηχανισμούς για τέτοιες πλατφόρμες. Έχεις πέσει θύμα για λόγους κομματισμού, δικού σου κομματισμού, έχεις πέσει θύμα συμφερόντων που δεν ήθελαν και δεν θέλουν αυτές οι πλατφόρμες να λειτουργήσουν, γιατί αυτές οι πλατφόρμες είναι υπέρ του καταναλωτή και εναντίον φαινομένων κερδοσκοπίας από σούπερ μάρκετ και αλλού. Γιατί ο καταναλωτής, αν αυτές οι πλατφόρμες λειτουργήσουν σωστά, θα ξέρει ότι, για παράδειγμα, οι μπάμιες, επειδή έλεγε κάποιος για μπάμιες το πρωί, κάνουν τόσο εκεί, αλλά κάνουν τόσο παραπέρα. Επίσης θα ξέρει ο καταναλωτής ότι αυτές οι μπάμιες είναι επώνυμες, κάποιες άλλες είναι λιγότερο επώνυμες, και αν ψάξει λίγο παραπάνω θα δει ότι είναι ίδιες μπάμιες. Και θα πει, γιατί να δώσω, ξέρω, 4 ευρώ και να μην δώσω 2,5, 2,60. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής λοιπόν θα πιέσει το σύστημα για να μην έχουμε αυτή την τρελή πορεία του πληθωρισμού στη χώρα μας. Αλλά σου κάνανε την πλατφόρμα και εσύ δέχτηκες και αυτή η πλατφόρμα του, πόσο κάνει οποιαδήποτε άλλη παρατηρητήριο τιμών παλαιότερα, Τσοκατζόπουλος το έχει κάνει, την λιδόρισαν στρατευμένοι opinion leaders, δημοσιογράφοι και όχι μόνο, και δημοσιολογούντες, για λόγους κομματικούς ή και για επιχειρηματικούς, ώστε εσύ ο καταναλωτής να μην μπει στην λογική του μέσου Ευρωπαίου, ο οποίος έχει υπέρτατη σε υπερθετικό βαθμό καταναλωτική συνείδηση. Κατάλαβε. Πώς κορόιδευε ως πρότεινος τον τουρίστα που έκοβε το καρπούζι και έπαιρνε το μισό, ή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έπαιρνε δύο ντομάτες. Θυμάσαι που το κορόιδευε. Και εγώ το κορόιδευα. Λέγαμε, ήρθε ο Γερμανός, λέει, και πήρε δύο ντομάτες. Ο Γερμανός είχε καταναλωτική συνείδηση, γιατί έλεγε τις άλλες δύο τις πετάξω. Κατάλαβες. Γιατί εμένα μου αρέσει όταν κάνω κριτική. Όταν κάνω κριτική, θέλω να δίνω και καμιά πρόταση. Προχθές το είπα και κάποιοι εκεί γελούσαν. Λέει, τώρα σιγά, έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει. Και σας έδωσα ένα παράδειγμα, γιατί το έχω ψάξει δημοσιογραφικά το θέμα. Σας έδωσα όχι μόνο μία φορά το παράδειγμα με τη λίστα, την κατάταξη των χωρών με βάση την διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα σούπερ μάρκετ και στα νοικοκυριά μας, όπου ακόμη και η Ελβετία, έχει τριπλάσιο ποσοστό προϊόντων και τζίρου, προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα σούπερ μάρκετ, τα οποία επιλέγει ο Ελβετός που έχει μισθό 8-10.000 ευρώ. Αλλά εμείς εδώ με 700-800 χίλια ευρώ. Όχι ρε, έλα ρε φίλε, το ανώνυμο. Αλλά πού να τολμήσει να χτυπήσει κάποιος ή να χτυπηθεί με τα συμφέροντα. Είναι ποικιλόμορφα. Εξαντλείται στην παπαροσυζήτηση, δηλαδή στη χαβαλοσυζήτηση. Πώς το αυτό στο... Πίσω μου δεξιά είναι ο Άρης Παπιδάκης, χρόνια πολλά. Είδες ότι βλέπω και πίσω, σαν τις μύγες είμαι. Ξέρεις ότι μύγες βλέπουν παντού. Πού το ξέρεις, μύγα, κάτσε. Χτυπάει το, είναι σαν το τραγούδι της Μαρινέλλας που κάνει στο τζάμι ένα πουλί, χτυπάει.
1: Καλημέρα.
0: Αλλά και να χτυπάς έχει τέσσερις επιστρώσεις. Φίλος μου, ο Γέρμας το κάνει. Ναι. Είναι, ξέρεις πώς κάνει αυτό, κούφωμα. Όσο κάνει όλο το στούντιο. Αλλά τζάμπα το κάναμε. Αφού με ανοιχτή πόρτα κάνετε εκπομπές.
1: Τι κάνουμε.
0: Δώσαμε 3.000 για μια πόρτα.
1: Καλά κάνουμε.
0: Στο στούντιο.
1: Έτσι πρέπει.
0: Για να έχει μόνωση. Και κάνετε εκπομπές με ανοιχτή την πόρτα. Ναι. Και βάζαμε.
1: Κουρτίνα.
0: Χρόνια πολλά, ρε.
1: Έχει
0: γενέθλια ή το Facebook λέει σε χλαμάρε.
1: Που βάζουν τέτοια, πώς τα λένε, που βάζανε παλιά.
0: Τι βάζανε.
1: Βελέτζες.
0: Όχι, ρε, βελέτζα στην πίτη. Πού είσαι, ρε, φίλε. Στο Ρεόκαστρο μένεις.
1: Στο Ρεόκαστρο.
0: Ναι, εκεί έχουμε βελέτζα.
1: Γνωστός επιχειρηματίας που έχει πεθάνει.
0: Τι
1: βελέτζες
0: βάζανε.
1: Στην πόρτα.
0: Ποιος έβαζε βελέτζες στην πόρτα.
1: Γνωστός επιχειρηματίας.
0: Ο Βόγλης, σε κάτι ταινίες.
1: Άρα μπράβο. Γνωστός επιχειρηματίας της πόλης που έχει πεθάνει, έχει δεν τη λες. Και πρόεδρο σε ομάδα.
0: Ναι.
1: Έμενε στις 12 όροφες.
0: Κάτι πρόεδρο.
1: Και δίπλα.
0: Και
1: δίπλα. Έμενε η γιαγιά μου με τον παππού μου και είχαν βελέτζα στην πόρτα.
0: Βελέτζα είχαν.
1: Βελέτζα κανονικά.
0: Και πώς την ανοίγανε, ρε.
1: Έτσι. Από πάνω από την κρεμάς. Δεν είχε πόρτα.
0: Βελέτζα, βελέτζα κανονική.
1: Ναι, ρε παιδί μου, χαλή. Πώς το λένε.
0: Άλλο ρε χαλή.
1: Όχι χοντρή τη βελέτζα με τα τέτοια. Αλλά είχαν.
0: Και γιατί δεν έβαζε μια κουρτινούλα. Έκαναν, βγάζαν τα μάτια τους όπως και η γιαγιά και δεν θέλουν να βλέπουν.
1: Τότε, Δημήτρη, δυτικά μεγάλωσε, τα ξέρεις αυτά.
0: Δυτικά μεγάλωσε, αλλά φίλε, δεν είχαμε και βελέτζες στις πόρτες.
1: Μικρός είπα όταν ήμουν, όχι του γιαγιά μου σου.
0: Και μικρός που ήμουν πόρτες είχαμε.
1: Γιαγιά μου σου λέω μου το έλεγε.
0: Μας τρελάζε.
1: Κι άλλο το δοκόσμο να
0: δει. Κιλίμι, πώς είναι κιλίμι.
1: Κιλίμι, μπράβο.
0: Κιλίμι, ρε φίλε, όχι βελέτζα.
1: Το ίδιο. Κιλίμι τη βελέτζα.
0: Άρη,
1: κρεμασμένο.
0: Μήπως μεγάλωσε Θεμιστοκλή Σοφούλη.
1: Εγώ.
0: Είναι το ίδιο το κοιλί με τη βελέτζα.
1: Λέω ρε παιδί μου ότι είναι.
0: Μας τρελάνεις τώρα. Την νίκη πώς τη βλέπεις.
1: Από τη Θεσσαλονίκη. Όποτε τη βλέπω, ξέρεις τι φωνάζω. Ε. Το παλιό σύνθημα το ωραίο του Παπανδρέου.
0: Έρχεται η νίκη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Απόψε η νίκη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ρε φίλε, ωραίο σύνθημα. Το πρωί που ήρθα είχε πολύ γούστο. Σου λέω εδώ το πρωί κάθε Σάββατο γίνονται διάφορα. Χαιρά γύρω κοριτσάκια, ναι. Αυτά, με μήνυ αυτά, βγαίνω τα μαγαζιά. Οφθαλμόλουτρο, ρε παιδί, είμαι στη φάση μόνο
1: βλέπω. Κάθε μέρα.
0: Μπράβο, ναι. Όχι κάθε μέρα, δεν μπορεί να τα βλέπει.
1: Τι λες.
0: Σάββατο έχει πολύ πράγμα, γιατί Κυριακή το πρωί.
1: Έλα την Πέμπτη το πρωί, έτσι γίνεται.
0: Αλήθεια λες. Μόνο βλέπει, δεν πιάνει.
1: Ναι.
0: Είσαι ηλικία που μόνο βλέπει, έτσι. Ναι. Μόνο η όραση.
1: Σαν τι μύγε είπαμε.
0: Μπράβο, ναι. Η αφή δεν. Λοιπόν, άκου να σου πω. Σήμερα μας έπεσα σε φοβερό καυγάδο έξω. Αυτούς τους ωραίους ελληνικούς. Κάτι έγινε, είχε δύο αυτοκίνητα, τώρα τρακάρανε εδώ μπροστά και το ένα ήταν και. Έπαθε και μεγάλη ζημιά. Ευτυχώς δεν είχε τραυματίες. Και είχε αυτό το γνωστό τσαμπουκά. Ο ένας ήταν πολύ κυριλέ με γραβάτα και τα λοιπά που κάμισο. Ο άλλος ήταν ένας μεθυσμένος έτσι κάπως. Σε σκίζω, ρε!
1: Μεθυσμένος.
0: Ναι, ήταν λίγο. Είχε έρθει και τροχαία, λέω. Αλλά ήταν και θρασής. Και μεθυσμένος. Δεν ξέρω ποιος έφταιγε από τους δύο.
1: Και ο άλλος να φταίγε μέσα μεθυσμένος.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος έφταιγε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ήταν αυτός ο. Έξι μισή το πρωί. Λέω, μα να χωθώ, λέω τώρα.
1: Τι να χωθεί, γιατί να χωθεί.
0: Να του χωρίσω, ρε φιλέ.
1: Όχι, άσε με πα καμιά δεσποτική.
0: Αντάρι μου, σε ευχαριστώ. Κάτσε να τελειώσουμε τις εφημερίδες.
1: Σήμερα έχουμε μπάσκετ.
0: Πού έχετε μπάσκετ?
1: Ξεκινάει το πρωτάθλημα, κύριε Βενιέρη.
0: Χαμπάρι δεν έχω πάρει, κύριε
1: Βενιέρη. Και από πού? Από την πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου, κύριε Βενιέρη.
0: Τι, ο Αλφα θα δείχνει τους αγώνες?
1: Αλαφούζου, λέω.
0: Ο Αλφα. Α, ο Sky, συγγνώμη, ναι.
1: sportfm.gr μπαίνετε. Σήμερα είναι δωρεάν, το Σαββατοκύριακο είναι δωρεάν η πρωτοαγωνιστική.
0: Ναι.
1: Μετά πληρώνεις.

Λοιπόν, πού έχω μείνει? Στην Political, η παράταξη των μεγάλων εθνικών αποφάσεων, αφιέρωμα επέτειος Νέας Δημοκρατίας, 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, και έχει φωτογραφίες Χατζηδάκη, Άδωνη, Κυρανάκη, Σδούκου, Σμυρλή, Ορφέας Γεωργίου. 4 Οκτωβρίου δεν είναι η γενέθλιος μέρα, νομίζω. Κοίταξε πόσο άδικη είναι η χώρα, 3 Σεπτέμβρη τη θυμούνται όλοι. 4 Οκτωβρίου τη θυμούνται ελάχιστοι. Συνολική αποτυχία, ενώ ξέσπασε οικονομικός Αρμαγεδόν, η κυβέρνηση αυτοθαυμάζεται, γράφει η Δημοκρατία. Έρχονται νέα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο, δύσκολες ώρες για την Guilfoyle. Άνω κάτω η γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά τις αποκαλύψεις σε βάρος της ζητείται η ανάκλησή της από την πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο Παπασταύρου λέει παριστάνει τον ανήξερο. Η Guilfoyle καλύτερα πήγε στα μπουζούκια, κοπελιά, άσε μην μπλέκεσαι. Καλά, εντάξει, θα μου πεις πρεσβεία αυτό, σε στείλαν για δουλειά εδώ. Άστο, δεν πειράζει. Μην νομίζω ότι θα είσαι η μόνη η οποία δεν ξέρει τη δουλειά. Η On Time τη γράφει, το μυστικό της Καρνεάδου. Τι κατέθεσε στον ανακριτή 56χρονη γιατρός. Θα του έκανε δώρο τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Έρε φίλε, έτσι. Δηλαδή στις πόσες επιπληρωμή πλασμαφαιρέσεις έχεις και μία δωρεάν.

0: Σαν σήμερα πρέπει να σας πω, αγαπητές φίλες και φίλοι, είχαμε τα γένεια. Της πρώτης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης 1926, παρακαλώ. Το 1977 μετονομάστηκε σε Ελέξπο ΔΕΘ. Και σαν σήμερα, άκου να δεις ρε φίλε. Δεν ξέρω αν εγώ πρέπει να ζηλεύω τα παιδιά μου που έχουν iPhone στα χέρια τους, ή αν αυτά έπρεπε να μας ζηλεύουν που είχαμε μπλεκ στα χέρια μας. Το περιοδικό μπλεκ κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος σαν σήμερα, του περιοδικού μπλεκ, το 1954, δημιουργία των Ιταλών Τζον Σικέτο και Ντάριο Γουτσόν, αλλά και Πίτερ Σαρτόρι, τρεις ήταν. Ο Μπλεκ, ένας ξανθός γίγαντας, κυνηγός στο επάγγελμα, ο οποίος μάχεται τους Βρετανούς απεικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα, παρακαλώ. Περιοδικό με το οποίο μεγαλώσαμε, και άλλα ήταν στην εποχή, αλλά το συγκεκριμένο ήταν αγαπημένο. Περιμέναμε κάθε Τρίτη κυκλοφορούσε. Περιμέναμε πώς και πώς να πάρουμε το επόμενο τεύχος, να δούμε την ιστορία, την εξιστόρηση με τον Μπλεκ. Πώς τους λέγαν τους άλλους δύο? Δύο ακόμη δεν είχε. Είχε τον καθηγητή Μυστήριο, κάνω λάθος? Και σαν σήμερα οι δυνάμεις της αστυνομίας, ΜΑΤ και τα λοιπά, της προοδευτικής κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα Αλέξη. Καλημέρα Αλέξη του Αγίου Όρους. Σε καλωσορίζουμε στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Επιτέλους, σαν σήμερα το 2016 λοιπόν, τα ΚΝΑΤ, όχι ΚΝΑΤ ήταν του κουκουέ αυτοί που ερχόταν και μας δέρνανε, τα ΜΑΤ και ΜΕΑ, για μαζί σου Ανδρέα, για ΜΑΤ και ΜΕΑ, πώς το έλεγαν τότε οι αριστεροί. Σαν σήμερα το 2016 οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν κάνει κλειό γύρω από το Μαξίμου, γιατί είχαμε τον αυτοκράτορα Αλέξη τότε πρωθυπουργό, ο οποίος βέβαια μέχρι τότε κατήγγειλε, έλεγε αφοπλισμούς, πράγματα, θάματα για τις δυνάμεις αυτές τις αστυνομικές. Αλλά είχε γεμίσει κλούβες γύρω-γύρω το Μαξίμου, και σαν σήμερα, επειδή κάτι συνταξιούχοι πλουσίαζαν το Μέγαρο Μαξίμου, έστειλε τα ΜΑΤ και τους πλάκωσαν στο ξύλο το 2016. James Brown. Είπα ρε, ο καιρός ήταν μια χαρά. Και όχι, τράβηξα και βιντεάκι το πρωί, επειδή κάποιοι γράφετε για τα καραβάκια. Τράβηξα και βιντεάκι το πρωί. Εμένα περιμένανε, καταλάβατε. Είναι 15 άνθρωποι εδώ μέσα. Εγώ έπρεπε να πάω στο Θερμαϊκό να τραβήξω βιντεάκι για λογαριασμό του στάτους, καταλάβατε. Λέω και εγώ τα παράπονα μου, κύριε, τι να κάνω. Κάπου πρέπει να καταγγείλω. Λοιπόν, οι αλλοίς εδώ έχουν θεματάκια με τα πετρέλαια, με τις τιμές των πετρελαίων. Αν και είναι σε εισαγωγικά αυτοί και οι αγρότες ευνοημένοι μάλλον σε σχέση με τους φορτηγατζίδες, γιατί αυτοί απαλλάσσονται από ειδικούς φόρους κλπ. Αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι λένε ότι η κατάσταση έχει γίνει δύσκολη, πολύ δύσκολη, και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Διάβασα κάπου κάτω από την ανάρτησή μου κάποιον φίλο, ο οποίος λέει: ναι, λέει, Τούρκοι, αλλοίς και τα λοιπά και τέτοια και διάφορα και έτσι, και έχουν και τζάμπα και αυτά. Μπήκα λίγο και είδα: οι Τούρκοι πληρώνουν πιο ακριβά το πετρέλαιο από εμάς. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Μάλλον οι τουρκάλες τσιπούρες είναι πιο εύκολες και πιο μεγάλες. Αν η τσιπούρα δεν είναι αδυνατούλα, τσαχτινούλα, τι να την κάνει. Άμα είναι χοντρή, τρως και γουλιανό εδώ, γρυβάτι, στη Δοϊράνη. Επιστρέφω, Δημήτρη Ρος.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Η μέρα αρχηγών η σημερινή για τη Θεσσαλονίκη, καθώς βρίσκονται ταυτόχρονα εδώ Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στις 10.30 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, προκειμένου να υπογράψει πρωτόκολλο με το βούλγαρο ομόλογό του για ανταλλαγή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Χθες από την Πιερία ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα και επιχείρησε να βάλει όρια στις προσδοκίες για νέες παροχές. Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγγί, δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε πάνω στην πρόοδο που έχουμε πετύχει, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης τώρα αναμένεται να επισκεφθεί στις 11 το πρωί το Γεντί Κουλέ και να συναντηθεί μεταξύ άλλων με το Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών Σίμω Δανιλίδη. Ο Αλέξης Τσίπρας συνάντησε χθες τους επαγγελματίες αλληλείς που έχουν δέσει τα σκάφη τους στην παραλία Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος που έχει καταστήσει το επάγγελμά τους μη βιώσιμο, όπως λένε. Δεκάδες τουρκικά αλλιευτικά ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα. Έχεις ευθύνη γιατί έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, είπαν οι αλληλείς. Στον Τσίπρα. Σταματήστε την προπαγάνδα, απάντησε εκείνος. Με τους αλληλείς όμως θα συναντηθεί σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να συμπαρασταθεί στον αγώνα τους, ενώ αύριο θα παρακολουθήσει έναν άλλο αγώνα, αυτό της εθνικής μας στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στη Γερμανία. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Κρήτη. Τις τελευταίες ώρες τα φαινόμενα είναι πιο έντονα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, όπου η πυροσβεστική χρειάστηκε να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων. Την ίδια ώρα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προειδοποιεί για νέο γύρο έντονων βροχοπτώσεων σήμερα στην Κρήτη, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό τίθενται και τα Δωδεκάνησα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση της G7 να υποκύψει στις πιέσεις Τραμπ και να αποδεσμεύσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Πάντα θα ικανοποιώ τον Ερντογάν, καθώς είναι φίλος μου, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Νέα ιδιαίτερα σοβαρά στοιχεία έρχονται στο φως για τον πιλότο που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο άντρας είχε απομακρυνθεί από την προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Εταιρεία του Ομάν, καθώς υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με εξτρεμιστικές του απόψεις.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βορειοδυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21 βαθμούς Ευέρεια και Κιλκής, 23 στις Αίρες, 20 στην Κατερίνη και 19 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι 19 βαθμούς στην Καστοριά και 20 στα Γραβενά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη. Τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: μας.
1: Πήρε ακροατής έξω. Νίκη, έλα να μου το πεις αυτό που σου είπα ακροατής. Δεν ξέρω αν ακούτε έξω, Άρη. Θα μας το πει η Νίκη τι είπε ακροατής για γνωστό μεγάλο σούπερ μάρκετ, μεγάλη αλυσίδα. Τι γίνεται.
0: Δεν έχει ο χρόνο.
1: Τι γίνεται με τους γείτονές μας, τους Τούρκους εκεί.
0: Τα πάνω κάτω.
1: Μέρος τρίτο, 14 λεπτά μετά τις 9, Σάββατο είναι σήμερα, 3 έχει ο μήνας. Και ψάχνουμε φθηνή βενζίνη. Τι φθηνή βενζίνη, πού θα βρεις, σας είπα ότι έμεινα, πώς το λένε, χθες το πρωί, όχι σήμερα, χθες το πρωί νομίζω, ανεβαίνοντας την... ερχόμενος μάλλον από το Παλαιόκαστρο και διασχίζοντας την Μέανδρου, βλέπω αυτές τις μεγάλες πινακίδες στα βενζινάδικα και βλέπω κάπου 2.48. Ήθελα να κατέβω να πω και τον ιδιοκτήτη, τον υπεύθυνο. Λοιπόν, δεν τρέπεστε λίγο και τη γράφετε την τιμή. 2.48 η εκατοστάρα. €80 το ρεζερβουάρ και είχε κιόλας στο smart.

Γεια σου ρε πειρατή, πού είσαι ρε πειρατή? Ωραία φωτογραφία, αλλά πού βρίσκεσαι, δεν μου γράφεις, γράφε πού είσαι. Η Μαρία μου γράφει: Ξάνθη τιμά το δήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου 2026 με την 107η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Α, ο πειρατής είναι με Ολλανδούς οι οποίοι ήρθαν για τον αγώνα προχθές και έκαναν βολτίτσα με το καραβάκι στον Θερμαϊκό. Είδαν οι Ολλανδοί κανονική θάλασσα, γιατί η δική τους εκεί πάνω είναι άστα, μαύρα χάλια, χάλια μαύρα.

0: Εδώ έχουμε έναν γνώριμο συνδικαλιστή χρόνια, τον βλέπαμε εκεί με τις αγροτικές κινητοποίησεις, Μόσχος, ο οποίος βεβαίως ο άνθρωπος πολιτεύεται πλέον στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.
1: Είδουμε και θα βλέπουμε και θα κάνουμε. Μπορούσε να απαντήσει αυτό που λέμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει, βάσει ποιων κριτηρίων. Αντί να απαντήσει όμως αυτό, απάντησε με απλά τι θα κάνει και ότι θα δει σε 15 μέρες. Λοιπόν. Τώρα για αυτό που είπατε, για το ότι μοιράζουμε ποσά και τα λοιπά, ή αν θέλει να κερδίσει εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, υπάρχει άλλος τρόπος να κερδίσει εκλογές. Κλέβεις τα λεφτά των αγροτών από τον ΟΠΚΠ, τα μοιράζεις στους κομματάρχες, 40.000, 82.600 δηλώσεις γίνονται ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα. Από αυτούς παραδίδουν γάλα και κρέας μόνο 40.000. 40-42.000. Δηλαδή, τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι δηλώνουν ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα και γι' αυτά επιδοτούνται. Και μάλιστα έχουν κάνει έτσι να επιδοτηθούν και ότι τα έχουν και βιολογικά. Είναι το νέο σκάνδαλο της βιολογικής. Άρα, εγώ θα σας πω, από 10 ψήφους στα 40.000 είναι 400.000 ψήφοι. Είναι ικανά αυτά να κερδίσουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα? Είναι.
0: Είναι, λέει ο κύριος Μόσχος. Θυμίζει εκείνο το προεκλογικό του αφεντικού, τώρα πολιτικού αφεντικού σας, κύριε Μόσχο, ο οποίος το Πάσχα είχε βάλει στις εκλογές τότε παλαιότερα, είχε βάλει λεφτουδάκια μέσα στο ψηφοδέλτιο και είχε πει τότε ο Αλέξης Τσίπρας, ψηφίζετε εμένα, ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μέσα στο ψηφοδέλτιο βάζω λεφτουδάκια. Από αυτόν έμαθε το κόλπο και ο Τραμπ, ο οποίος τους είπε, παιδιά, 5.000

Αν θέλετε βέβαια τη σοβαρή πλευρά του θέματος, το οποίο αναφέρθηκε ο Μόσχος νωρίτερα, είναι άλλη, αλλά δεν βαριέσαι βραδερφέ, ποιος κάθεται να ασχοληθεί με αυτά. Το πρόβλημα, αγαπητέ μου κύριε Μόσχο, επειδή είστε και νέος άνθρωπος, είναι πώς θα καταφέρει η χώρα μας να μην ζει με επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα. Γιατί αν αφαιρεθούν οι επιδοτήσεις της κακιάς Ευρώπης, όπως την χαρακτηρίζετε εσείς, αν κοπούν οι επιδοτήσεις, αλλή μονό μας. Εκεί είναι το ζήτημα, κύριε Μόσχο. Χθες έβλεπα κι εγώ, γυρίζοντας σπίτι, έβλεπα το βράδυ την εκπομπή στο Άξιον, όπου ήταν μεταξύ άλλων καλεσμένος ο Λοβέρδος, ο Ανδρέας ο Λοβέρδος και η Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία πολύ τσακπίνα, του ρίχνε συνεχώς πόντες του Λοβέρδου.

0: Μετράνε πόσους ψήφους θα πάρει ο ένας και ο άλλος και τι θα κάνει εκείνος και όλος. Κοιτάξτε,
1: εσείς είστε με τα 2,5-3 χρόνια και αποτυχία, ο κ. Μόσχος είναι με τις διασπάσεις.
0: Η αποτυχία καταγράφεται.
2: Η αποτυχία καταγράφεται όταν στελέχη του Πασόκ που έχουν διατελέσει υπουργοί, κύριε Λοβέρδο, και έχουν καταθέσει και υποψήφοι πρόεδροι. Την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Γιατί δεν έχουν χορτάσει τον Κυριλίκη και θέλουν κι άλλο. Αυτό είναι. Και λυπάμαι που σας λυπάμαι πραγματικά με αυτά τα οποία λέτε για το Πασόκ. Λυπάμαι πραγματικά που το 21 σας είχα στηρίξει κιόλας για πρόεδρο.
0: Λυπάμαι. Δεν νοιάζει τι λυπάστε και τι κάνετε.
2: Πραγματικά. Εμένα μου...
3: Ωρε φίλε η Νάντια, ωρε φίλε, σου λέει λυπάμαι Λοβέρδο Ανδρέα που το 21 σας ψήφισα τότε για την Προεδρία. Λυπάμαι λέει, λυπάμαι. Πώς λέγονται αυτοί που κόβουν το χέρι την επομένη των εκλογών? Κοψοχέριδες.

Πρωθυπουργός με επιστολή ζητά 950 εκατομμύρια ευρώ να στηριχθεί ο Έλληνας, να στηριχθούν οι Έλληνες λόγω της ενεργειακής κρίσης. Στην κακιά Ευρώπη σπέβδουμε όλοι.

0: Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, αλίμονο τώρα σαβαθιάτικα με την τιμή της βενζίνης των καυσίμων στα ύψη. Στο σπίτι όλοι, κουβερτούλα, ραδιοφωνάκι, στάτους 107 και 7, ό,τι καλύτερο και οικονομικό. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Ζαχαριάδης, ο μετακλητός του Καραμέρου.
1: Μας έκανε ρεζίλι. Ρεζίλι μας έκανε. Μάλιστα. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Αλλά εδώ μας εξεφτέλησε. Έβαλε εμένα να βγαίνω και να τα μασάω τα λόγια μου για το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Προεκλογικά. Εσείς. Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και μας βλέπαν οι άνθρωποι. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Φαντάζομαι. Δεν τα λέγει ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα. Σοβαρά τώρα. Κύριε αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς στην Ελλάδα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
0: Αλλάζουν τα πράγματα, Κώστα Ζαχαριάδη. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν. Τώρα θα λέτε κι εσείς πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Rebranding είναι αυτό, Άγιον Όρος είναι αυτό. Σε λίγο με την Αστορόησα θα βγαίνετε.

Οχοχοχοχοχοχ, αγρίεψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αγρίεψε τις τελευταίες μέρες. Δεν πολύ εμφανίζεται μετά από αυτό που είπε ο Μητσοτάκης εκεί. Χαλαρά, αυτά πράγματα, λαζονίες και τέτοια. Περιόρισε τις εμφανίσεις του και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά με το MedWatch, αυτή την πλατφόρμα που τσακώνουν γιατρούς περίεργους, κουφαντικούς, σαμανικούς και σαμαρικούς. Τώρα λέει το MedWatch, αυτή η πλατφόρμα επεκτείνεται και σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγους, αλλά και σε ψυχολόγους. Να ξεχωρίσει η ήρα από το

0: Νίκη, έλα να μου πεις αυτό που σου είπε ο ακροατής για τα σούπερ μάρκετ και τους γείτονές μας, παρακαλώ. Έρχονται και παίρνουν τα προϊόντα μας και δεν μένει τίποτε για μας. Πώς θα πάρω εγώ κορνφλέκς? Θα τους κόψω τα χέρια στο σπίτι. Εκείνη τα κορνφλέκς, ρε παιδί μου, με το που ανοίγει το σακουλάκι, τελειώνει σε χρόνο ντετέ. Ρε, κάντε καμιά φέτα, λέω, βάλτε λίγο βούτυρο, λίγο μαρμελάδα, μέλι. Έκανε η θεία στο χωριό μαρμελάδα, μας έχει δώσει. Όπως παίρνουμε τις μαρμελάδες, έτσι χαλάνε. Ντε και καλά, κορνφλέκς, Νίκη μου, τι είναι αυτό, ρε?
1: Και εγώ τα ίδια λέω, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι,
1: και
0: τι, τα παιδιά τι, κορνφλέκς
1: εκεί. Μελάκι, υπάρχει καλύτερο πράγμα από το μέλι για πρωινό.
0: Α, εσύ θες και ακριβά πράγματα. Εγώ μαρμελάδες, πιο φθηνά, ακόμη πιο φθηνά. Είναι από το χωριό, είναι.
1: Ναι, είναι χειροποίητες. Έχει άλλη αξία.
0: Είναι εξαιρετικές. Τι σου είπε ο ακροατής?
1: Πήρε νωρίτερα, λοιπόν, όχι, δεν εννοείται ότι δεν θα το πω. Είπε ότι σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, στο κατάστημα που βρίσκεται δυτικά, πηγαίνει το Σαββατοκύριακο για να ψωνίσει ο άνθρωπος. Λέει, πηγαίνουμε και νωρίς να τελειώσουμε τις δουλειές μας, να προλάβουμε. Και γίνεται απόβαση Τούρκων. Έρχονται, λέει, με τα λεωφορεία, μπαίνουν μέσα, ψωνίζουν, τα σηκώνουν όλα και μετά αποχωρούν και επιστρέφουν στον τόπο
0: αυτό τους. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, μήπως μας πήρε από γωνιά Αλεξανδρούπολη, δηλαδή έρχονται ελεφόρια?
1: Όχι, μου είπε ο άνθρωπος, αν θέλετε να σας δώσω και το ονοματεπώνυμό μου, το
0: όχι,
1: βλέπω και τα σχετικά,
0: δεν...
1: λέω, σας πιστεύουμε για να το λέτε, και λέει, ούτε σοκολάτα δεν μένει.
0: Έρχονται
1: μετά
0: οι Τούρκοι, πλακών στα σούπερ μάρκετ και αγοράζουν τα σύμπαντα, όπως κάναμε στα Σκόπια.
1: Δεν έχουμε ακρίβεια δηλαδή εδώ.
0: Καλά, μπορεί στην Τουρκία να είναι πιο ακριβά, δεν ξέρω τι ας πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα είναι πιο ακριβά. Παλιά πηγαίναμε στην Κωνσταντινούπολη, παίρναμε κάτι ασημικά, κάτι δερμάτινα, κάτι σαγερά, κάτι τσάγια. Παίρναμε κάτι, έχω πάρει δηλαδή, δεν ξέρω που το έχω βάλει. Στην αρχή το χρησιμοποιούσα, αλλά μετά βαρέθηκα. Ναργιλέ, με διάφορες γεύσεις. Μήλο, βανίλια, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και τώρα έρχονται οι Τούρκοι, λέει, με τα Pullman και ψωνίζουν από τα ελληνικά σούπερ μάρκετ, γιατί είναι φθηνότερα από ό,τι στην Τουρκία.

κινείται 100 εκατομμύρια άνθρωποι, ρε φίλε. Μετά πώς να μην υπάρχει ακρίβεια, αφού σου λέει άλλος έχω έτοιμο αγοραστή ο οποίος πληρώνει όσο όσο, γιατί να τα πουλάω φθηνά τα προϊόντα μου, σου λέει.

0: τι λέει εδώ η φίλη μας η Μαρία η Καριστιανού, η οποία δεν είναι πλέον στα καλά της, ενώ δημοσκοπικά, έτσι, η ελπίδα χάθηκε.
1: Κυρία Καριστιανού, δεν χρειάζονται συστάσεις. Σας ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Κάτσε,
0: περίμενε. Από την αρχή.
2: Οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εντάξει, θα πρέπει να δείξουν ανά πάσα στιγμή τι αισθάνεται η κοινωνία. Το πρόβλημα όμως, και θα ξαναπάω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ωραία, είναι τι παρουσιαζόμαστε εμείς ως κίνημα. Μας βλέπετε να μας καλούν σε διάφορα πάνελς να πούμε για γραμμά μας. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να δείτε ή αν έχετε ακούσει.
3: Απόψε για να μιλήσουμε για την πρωτοβουλία σας, για το κίνημά σας.
0: Κάνει παράπονο ότι δεν την καλούν και τώρα στο ίδιο βίντεο.
4: Είσαι στον αέρα του 102 της R3, το ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.
0: Και ακολουθούν
6: διάφορα
0: βίντεο στα οποία είναι καλεσμένοι.
6: Καλημέρα σας.
3: Πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ.
7: Γιαννού, καλή σας μέρα.
8: Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
9: Προσώρας, ποια είναι, πώς την βλέπετε?
10: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Καλώς ορίσατε.
11: Κάνει αρκετά θέματα για την τραγωδία των Ντεμπών και θέλω να σας πω ότι θαυμάζω τον αγώνα.
12: Καλώς ήρθατε, κυρία Καριστιανού.
2: Καλώς σας
12: ζητώ συγγνώμη που δεν.
1: Κυρία Καριστιανού, δεν χρειάζονται συστάσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ερωθήκατε αγγλικά.
0: Ζητήσαμε την κυρία Καριστιανού.
2: Δεν έχετε να πούμε για το πετρέλαιο, να πούμε για την υγεία, να πούμε για το δημογραφικό. Δεν μας καλούν. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να πάμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε.
0: Λέτε.
2: Δεν είναι ότι δεν έχουμε πρόγραμμα και λύσεις. Απλά δεν έχουμε βήμα να μιλήσουμε. Αλλά είμαστε αποκομμένοι. Όταν λοιπόν ένα κόμμα δεν το εμφανίζεις πουθενά και μοιάζει να μην υπάρχει και μετά πας να το ζητάς από τους πολίτες τη γνώμη του, ήδη παίζεις σε ένα... Το παιχνίδι είναι στημένο. Ωραία.
0: Κάτσε να σου πω τώρα εγώ την αλήθεια. Έτσι έχω μάθει. Αγαπητή μου Μαρία Καριστιανού, όχι να έχετε παράπονο και εσείς από την υπερπροβολή όπως το λέω από τα πρώτα βήματα. Νομίζω προβληθήκατε περισσότερο από κάθε άλλον σχηματισμό. Παρόλο που είχατε πει ότι δεν θα κάνετε κόμμα, δεν θα είστε πολιτικός, δεν θα κατεβείτε στην πολιτική, έτσι είχατε πει, στην Ράνια την Τζίμα. Υπερπροβολή. Όλα τα κανάλια σας παίζανε και σας παίζουνε και κάτι ακόμη. Την κυρία Καριστιανού από την πρώτη στιγμή και το κόμμα, ακόμη και επί Αυγερινού, την καλέσαμε πάνω από 40 φορές, ακόμη και γραπτός, με emails, υπάρχουν εκεί. Δεν γίνεται όμως, κυρία Καριστιανού, εσείς μπορεί να θέλετε να επιλέγετε το που θα πάτε. Δικαίωμά σας αναφέρετο, αλλά μην γκρινιάζετε ότι δεν σας καλέσανε. Μόνο εμείς σας έχουμε στείλει πιο πολλές προσκλήσεις στείλαμε σε εσάς παρά στον Προκόπη τον Παυλόπουλο που είναι και φίλος. Και στον Αντώνη Σαμαρά, φίλος κι αυτός. Οπότε αυτά τα ηθοποιήστικα και τα ντεμέκα παράπονα της δραχμής, όχι κυρία Καριστιανού, προβολή έχετε. Θέσεις δεν ξέρω αν έχετε, εσείς ξέρετε. Και ο κόσμος ο οποίος σας στηρίζει ή δεν σας στηρίζει. Επίσης, ποιον άλλο να καλέσουμε? Τον Αυγερινό τον καλούσανε, σας έφυγε. Εσείς και η Γρατσία μείνατε. Με συμπάθεια το λέω, δηλαδή πραγματικά η πρόσκληση ακόμη είναι ανοιχτή. Οποτεδήποτε θέλει η κυρία Καριστιανού, αν θέλει και εβδομαδία, να της δώσουμε και μισή ώρα. Κάθε εβδομάδα μισή ώρα και χωρίς δημοσιογράφο, να τα λέει μόνη της. Τι άλλο να κάνω ρε φίλε ο Χριστιανός? Εγώ ο Χριστιανός? Εδώ ο Τσίπρας Χριστιανός, όχι εγώ Χριστιανός, σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν υπέγραψα για τις ταυτότητες, ούτε έχω βάλει ποτέ στις εμφανίσεις μου την Παναγιά, τον Χριστό και τον Σταυρό πίσω για να δείξω ότι είμαι πολύ Χριστιανός. Αλλά είμαι Χριστιανός, Ορθόδοξος. Περισσότερο από τον Τσίπρα, απλά ο Τσίπρας έγινε τώρα. Α, δεν ξέρω αν έγινε, μην το πάρω και στο λαιμό μου τον άνθρωπο. Μπορεί να μην έγινε Χριστιανός, να είναι απλά θρησκευτικός τουρισμός όλο αυτό. Γιατί και εγώ έχω πάει. Έχω πάει στην Ταϊλάνδη, έχω πάει στο Μπαλί, έχω πάει στην Κένια, έχω πάει στο Μαρόκο, έχω πάει στην Τανζανία, έχω πάει στα Εμιράτα, έχω πάει, δόξα τω Θεώ, στην Τουρκία έχω πάει πολλές φορές. Και όταν πηγαίνω, έχω πάει σε χώρες καθολικισμού, καθολικές. Και πάντα πηγαίνω σε ναούς. Βρέθηκα κάποια στιγμή Μετά από πολλά χιλιόμετρα ενός χωματόδρομου βρεθήκαμε σε μια σπηλιά και είχε κάτι τύπους με πορτοκαλί ενδυμασία, βουδιστές. Τι σημαίνει ότι έγινα βουδιστής? Όχι βέβαια. Μπορεί και ο Τσίπρας να πήγε εκεί για λόγους τουρισμού. Άλλοι λένε πήγε για άγρα ψήφων. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Ναι ρε φίλε, είχα πάει σε μια σπηλιά, ήταν κάτι βουδιστές μας. Μόνο άντρες και εκεί, δεν είχε κοριτσιά. Με αυτά τα πορτοκαλί που τα έχουν πάνω τους, τα χιτόνια, ήρεμοι, χαμηλών τόνων, σαν να μην υπάρχει τίποτε. Περνούσα από δίπλα και δεν σου δίνα σημασία. Μόνο με το βούδα επικοινωνούσα. Και είχαμε πάει για σένα... Γεια σου ρε Βασιλική. Είχαμε πάει και στην Ταϊλάνδη σε ένα βουδιστικό ναό, όπου εκεί φιλοξενείται. Εκεί βρίσκεται ο μεγαλύτερος χρυσός βούδας του κόσμου. 2,5 τόνους χρυσάφι. Τον οποίο είχαμε μάθει τότε ότι όταν έκαναν ντου εκεί οι μεγάλες δυνάμεις, οι ντόπιοι τον είχαν θάψει και τον είχαν τσιμεντάρει. Είχαν ρίξει τσιμέντο επάνω για να μην τον βρουν οι οχτροί. Και όταν έφυγαν οι οχτροί, πήγαν, το βρήκαν, το καθάρισαν και ένα τεράστιο άγαλμα του βούδα, το οποίο είναι χρυσαφένιο. Μη σας πω τι σκέφτηκα με τη σύζυγό μου. Λέω, Μαρία, άμα τον αρπάξουμε τώρα και φύγουμε, 2,5 τόνους χρυσού. Απλά δεν είχαν που να

0: Και μου, πέταξε για την πηχτή της η σύζυγος εκεί. Βρήκε την ευκαιρία. Μου λέει, εδώ εσύ δεν πας στο σούπερ μάρκετ να φέρεις τα ψώνια. Θα κουβαλήσεις 2,5 τόνους βούδα. Ρούφα τα αυγό σου. Αυτό με την Guilfoyle που μου το γράφετε και μου το λέτε πολύ, κρατώ μικρό καλάθι για έναν λόγο. Γιατί δεν ξέρω, υπάρχει πολύ θόρυβο στις ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί το έχουν βγάλει το θέμα στην επιφάνεια και ζητούν εξηγήσεις για τον ρόλο της Guilfoyle εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Μετά από εκείνα τα οποία διέρευσαν και τις αποδίδονται, ότι είπε πως εμείς μπορούμε εδώ να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε κυβερνήσεις. Εντάξει, κάτι είχαμε υπόψη μας, αλλά δεν τα λες αυτά, ρε παιδί, τα κάνεις χωρίς να τα λες. Δεν το είπε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής το είπε ότι στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται. Κάτσα σου βάλω Μιχελογιαννάκη, φαγώθηκες. Αφού υπάρχει παντού, έπαιξε σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα μίντια. Χθες ο Στάτους έκανε μια μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή βγήκε μέσα από την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μιχελογιαννάκη. Ο οποίος Μιχελογιαννάκης
1: σε οποίο το ψηφίσατε. Εγώ το σέβομαι απόλυτα αυτό, γιατί είναι η άποψή σας, η θέση σας, την υπερασπιστήκατε, διαγραφήκατε γι' αυτό. Το τρίτο όμως με ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το ψήφισα γιατί τότε οι ανάγκες του τόπου ήταν αυτές. Σας είπα ότι αυτή η πολιτική τότε είχε ιστορικό πρόσημο. Όμως ο κύκλος έκλεισε.
1: Ναι, θέλω να πω, δεν ψηφίσατε το πρώτο μνημόνιο. Τότε δεν υπήρχε ανάγκη για να μην χρεοκοπήσει η χώρα, να μην πεταχτούμε έξω από το ευρώ.
2: Τότε εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος μου τότε ψήφισα το πρώτο μνημόνιο.
0: Το λέτε πρώτη φορά αυτό?
2: Κάνω αυτοκριτική και το λέω αυτό.
0: Το λέτε πρώτη φορά ότι ήταν λάθος σας που ψηφίσατε επί ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο?
2: Το τρίτο μνημόνιο.
0: Το τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι είδηση.
1: Κύριε Μιχελογιαννάκη, το πρώτο μνημόνιο με το Πασόκ δεν το ψηφίσατε. Εγώ το σέβομαι απόλυτα αυτό, γιατί είναι η άποψη.
0: Αυτό είναι είδηση, λέει. Εδώ. Τα αρπάξαμε και έπαιξε παντού. Τώρα κοίταξε να δεις πόσο αστείος είναι ο άνθρωπος. Μπράβο για τη μεταγραφή, να πούμε. Εξαιρετική μεταγραφή. Ο Ρονάλντο. Ρονάλντο και Μέση μαζί. Μεταγραφή αεροδρομίου. Τι μας είπε εδώ ο Μιχελογιαννάκης? Άκου να δεις πόσο αντιφατικοί είναι οι άνθρωποι, πόσο τυχαίοι και γίνονται μοιραίοι. Λέει στην αρχή, ήτανε πατριωτικό, καθήκον, πράγματα, θάματα, αναγκαίο, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αλλά λέει ήτανε λάθος που το ψήφισα. Άντε να σου βάλω μια καρέκλα να χορέψεις. Μας τρελάνουν.

Γεια σου ρε Μανώλη, γιατί να κάνω εγώ ρε Μανώλη, λες να μην ξέρω. Άλλος λέει ο ανταγωνιστής σου κάνει κουπεπέ. Κουπεπέ ρε φίλο, καθέας ό,τι μπορεί κάνει. Εμείς κουπεπέ δεν κάναμε όταν ήμασταν μωρά. Τώρα θα κάνουμε κουπεπέ.

την ένταση στο, στο ραδιόφωνο, γιατί είναι πολύ ξεσηκωτικό το τραγούδι. Διορθώνει για τις αρθρώσεις, να ξέρεις. Ρευματικά, αρθρώσεις και διάφορα. Δεν πάτε σε κβαντικούς ιατρούς, θα έρχεται σε κβαντικούς δημοσιογράφους, σε κβαντικές εκπομπές. Μην κάθεσαι στο σαλόνι, στον καναπέ, σήκω, χόρεψε. Και εσύ μέσα στο αυτοκίνητο λυκνίσου.

ρε Ελένη, έρχεσαι αργά στην εκπομπή. Τα είπαμε αυτά με τα ιδιωτικά σχολεία προχθές. Αλλά είπα ότι και στα ιδιωτικά σχολεία υπάρχουν άριστα, καλά, μέτρια, κακά και άχρηστα. Διαλέγει κανείς και μεταξύ των ιδιωτικών σχολείων. Η Ελένη λέει για τα αποτελέσματα PISA, μετά τα δημόσια, άμα δόθηκαν και για τα ιδιωτικά. Δόθηκαν και υπάρχει θέμα και εκεί, αλλά χρόνια λέμε ότι η αγορά ξέρει ποιος είναι καλός και ποιος δεν είναι καλός στη δουλειά του. Α, εδώ ο φίλος Μανώλης προηγουμένως λέει ο άλλος κάνει κουμπεπέ. Και την

φωτιά θα σου βάλω και ένα εξαιρετικό. Εξαιρετικό όμως. Από την Gloria, την Gaynor.

Όπως σε κάθε εκπομπή, έτσι και σε αυτήν, αφιερώνουμε πάντα ένα τραγούδι ξεχωριστό στις κυρίες της παρέας. Αφιερώνω λοιπόν το I Will Survive από την Gloria Gaynor στα κορίτσια της παρέας.

Να έκανα το χαρτίρι του φίλου μου του Πέτρου του Λαφαζανίδη, ο οποίος λέει μη μιλάς, λέει, να τα ακούμε όμως. Και μετά από λίγο λέει, δεν μιλάει, Θεέ μου, σ' αγαπάμε.

0: Οι τρεις μεγάλοι πρόεδροι είναι στην Θεσσαλονίκη, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Πλέον όλοι βαθιά θρησκευόμενοι. Παλιά τα 2/3 των τριών ήταν θρησκευόμενοι, πλέον είναι όλοι βαθιά θρησκευόμενοι. Όλοι πλέον ανήκουν στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μάλιστα με βίντεο και φωτογραφίες. Και όχι προϊόν AI. Η φωτογραφία που ανέβασε, η οποία θυμίζει και λίγο φωτογραφία από Σαντορίνη, Καντέρα, πώς λένε, Καντέρα λέγεται, όχι Καντέρα, Καλντέρα, από Ηλιοβασίλεμα στην Ία, αυτό δεν σας θύμισε η φωτογραφία του Αλέξη. Δεν έχει σημασία, πάντως είναι επιστοποιημένο, δεν είναι AI, είναι πλέον και οι τρεις χριστιανοί Ορθόδοξοι. Μέχρι προχθές ξέραμε για τους δύο. Πλέον είμαστε βέβαιοι και για τον τρίτο.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
6: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
7: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
8: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
9: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
15: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Circo Mundial, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση, ticketservices.gr.
16: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Χρόνια πολλά στον Άρη μας, στον Παπιδάκη, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια. Διπλά γενέθλια, λέει, σαν σήμερα ξεκίνησε να ραδιοφωνεί. Και σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο. Αμέσως μετά θα σας πάει ως τις 12, θα σας παραλάβει η Εφη, η επαφή του. Το τρελοκόριτσό μας.
1: Δεν έχει αρχή και τέλος.
0: Γιατί στον στάτους 107 και 7 δεν έχει αρχή και τέλος, όπως λέει ο Λιδάκης. Το ραδιόφωνο πρέπει να έχει καρδιά και τούτο εδώ διαθέτει καρδιά.

Εύχομαι η Εθνική στο ποδόσφαιρο αύριο να πετύχει σπουδαία πράγματα, να έχει μια καλή εμφάνιση καταρχάς και βεβαίως τόσο το καλύτερο αν αυτή συνοδευτεί και με ένα καλό αποτέλεσμα και η ισοπαλία είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα, έτσι. Με τη Γερμανία παίζουμε, με τη Γερμανία.

και μάλιστα με τσιλαβωμένοι Γερμανοί, δηλαδή μετά το 0-1 στην έδρα τους έρχονται για να αποδείξουν ότι είναι το φαβορί και ότι αυτά με κάτι Λεωνίδες, κάτι Θερμοπύλες, κάτι τέτοια ας πούμε ελληνικά που Επανάσταση 21 και λοιπά, η μικρή Ελλάδα δεν έχουν βάση στο ποδόσφαιρο. Αυτό θέλουν να αποδείξουν οι Γερμανοί, αλλά οι δικοί μας είναι έτοιμοι, από ό,τι λέει και ο Γιωβάνοβιτς, να επαναλάβουν την εξαιρετική εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου προχθές και το έξυπνο στήσιμο απέναντι στους Γερμανούς πριν από λίγες μέρες. Μακάρι! Αν και μπασκετική εκπομπή, θα δούμε τον αγώνα. 10 παρατέταρτο το βράδυ, πού θα πας? Στην ηλικία που είσαι, πού θα πας? Μπιζαμάκια και παντόπλα. Πού θα πας? Δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρονικά.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ, 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να υπογράψει με το βούλγαρο ομόλογό του πρωτόκολλο για ανταλλαγή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Στην πόλη μας σήμερα και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στις 11 θα επισκεφθεί το Γεντίκουλε, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί στη 1 το μεσημέρι στη Λεωφόρο Νίκης με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Κρήτη. Τις τελευταίες ώρες τα φαινόμενα είναι πιο έντονα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, όπου η πυροσβεστική χρειάστηκε να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από κατοικίες και οχήματα. Την ίδια ώρα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προειδοποιεί για νέο γύρο έντονων βροχοπτώσεων σήμερα στην Κρήτη, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό τίθενται και τα Δωδεκάνησα. Στο μικροσκόπιο του Medwatch μπαίνουν σταδιακά και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι υγείας με τους ελέγχους του Υπουργείου να επεκτείνονται σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους. Όταν θεσμοθετηθεί το σχεδιαστικό πλαίσιο, αναμένεται η ένταξη και των ψυχολόγων με στόχο να παρακολουθείται μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακής δραστηριότητας που αφορά υπηρεσίες υγείας. Να σημειωθεί πως από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί και αναλυθεί περισσότερες από 12.000 δομές υγείας και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ιδιαίτερα σοβαρά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον πιλότο που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο άνδρας είχε απομακρυνθεί από την προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Εταιρεία του Ομάν, καθώς υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με εξτρεμιστικές του απόψεις. Σημαντικές απώλειες καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση της G7 να υποκύψει στις πιέσεις Τραμπ και να αποδεσμεύσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Στη Γαλλία τώρα εκρηκτική παραμένει η κατάσταση εξαιτίας των μαθητικών κινητοποιήσεων. Χθες πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις, ενώ περισσότερα από 400 λύκεια της χώρας παραμένουν κλειστά. Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Προβλήματα στην αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών αντιμετωπίζει ο Δήμος Καλαμαριάς μετά από εκτεταμένη βλάβη στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Θέρμης. Το πρόβλημα αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με το Δήμο Καλαμαριάς να καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν προσωρινά την απόθεση ανακυκλώσιμων στους μπλε κάδους.
4: Καιρός για Sigma Office.
5: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21 βαθμούς Ευέρεια Κικυλικής, 23 στις Αίρες, 20 στην Κατερίνη και 19 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα 19 βαθμούς στην Καστοριά και 20 στα Γραβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο.
5: Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Γεια σου μοναξιά μου, άιντε γεια σου καημέ. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Στράτους 107 και 7. Τώρα στείλει μήνυμα ο Στράτος και να, κατευθείαν. Γλώσσεψα την πέρδα μου. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Σάββατο, μήνας έχει 3. Ιδιαίτερη μέρα για μένα. Τώρα αυτό που θα πω ίσως ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά έτσι ακριβώς είναι και εξηγούμε. Ιδιαίτερη μέρα για μένα γιατί είναι διπλά γενέθλια. Είναι η μέρα που γεννήθηκα και είναι η μέρα που ξεκίνησα το ραδιόφωνο πριν 37 συναπτά έτη. Και όσο και αν σας φανεί λοιπόν περίεργο, θεωρώ πρωτίστως την δεύτερη επέτειο πιο μπροστά. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί είναι κάτι που λατρεύω, κάτι που αγαπάω. Ευλογία είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς ως εργασία. Δεν υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη ευλογία για μένα. Να μπορείς να κάνεις το πάθος σου, την αγάπη σου, τον έρωτά σου που είναι το ραδιόφωνο δουλειά. Και επί 37 συναπτά έτη πίσω από ένα μικρόφωνο, με τα καλά του, με τα κακά του, με τα πάνω του, με τα κάτω του, αλλά πάντα αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο είναι που μας κρατάει. Και επειδή πέρασα για πολύ λίγο διάστημα από την τηλεόραση, θα σας πω ότι δεν συγκρίνονται. Ραδιόφωνο και πάλι ραδιόφωνο. Καλημέρα λοιπόν. Αυτά έτσι για ξεκίνημα. Παρέα θα πάμε ως τις 12 με πολλά και διάφορα.

0: Ήδη ξεκίνησαν τα μηνύματά σας, πάρα πολλά. Και οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800. Ευχές καλοδεχούμενες, επισημάνσεις φυσικά καλοδεχούμενες. Πάμε μια πρώτη καλημέρα, καλημέρα.
1: Γι' αυτό εδώ πέρα είχε σημεοστολισμούς και βαρούσε η καμπάνα στις 5 το πρωί.
0: Πού το καταλάβατε?
1: Τι γιατί ρε φίλε.
0: Είναι που... μεγάλη γιορτή.
1: Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Είμαστε και μεγάλα ψώνια.
1: Happy birthday to you. Χρόνια πολλά, τα καλύτερα, το γνωρίζεις έτσι κι αλλιώς, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Είσαι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ.
0: Μισό λεπτό, να συστηθούμε πρώτα, έτσι.
1: Άσε να συστηθούμε ένα από ωραία αυτά που έχω
0: γνωρίσει. Καλά, συγγνώμη. Καλά, συγγνώμη.
1: Ωραία, πρέπει να το ξανεβάσω πάνω, περίμενε.
0: Έλα, πάμε
1: από
0: μια.
1: Λοιπόν, είσαι ένας από τους. Να τα ξαναδώ. Είσαι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Αλήθεια σου λέω, μέσα από την καρδιά μου το γνωρίζεις. Έτσι κι αλλιώς έχουμε και σχέση πλέον.
0: Οικογενειακή.
1: Εκτός ραδιοφώνου. Είναι πολύ τυχερή τόσο η Μαρία όσο και τα παιδιά σου που σε έχουν στη ζωή τους.
0: Να τέτοια μου κάνεις τώρα, Λεοντή Μαχαιρά, και θα αρχίσουν να τρέχουν τα ζουμιά.
1: Είναι αλήθεια ρε φίλε, δεν γίνεται διαφορετικά. Πραγματικά,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: πες αλήθεια.
1: Όταν γεννήθηκες, δεν θα πούμε χρονολογία, έγραφε 3 Οκτώβριο.
0: Δεν έχω πρόβλημα, κανένα. Αλλά σου λέω, το βασικό είναι το δεύτερο, η δεύτερη επέτειος, η επέτειος του ραδιοφώνου, για μένα.
1: Ναι, μαζί σου. Αλλά όταν το ημερολόγιο έγραφε 3 Οκτώβριου του 1910, γεννήθηκε ο Άρης Παπιδάκης, οπότε καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σε εσάς, ότι είναι κάτι καλύτερο.
0: Πες το,
1: παιδί,
0: πες το AI που... ότι έκανε ένα λάθος στην ημερομηνία. Ευχαριστώ πολύ, Λεοντή μου.
1: Την καλημέρα μου, σ' αγαπάω, υπερβολικά το γνωρίζεις.
0: Κάτι θέλει να πει η Νίκη, περίμενε. Κάτι θέλει να πει η Νίκη.
2: Μη μου τον κλείσεις τώρα, μη μου τον κλείσεις. Να πω κι εγώ την καλημέρα στο Λεοντή από εδώ και να του πω ότι σου χρωστάει κέρασμα ο Άρης, γιατί εδώ σε μας έφερε διάφορες λιχουδιές. Δεν θα μείνει τίποτα μέχρι αύριο, να ξέρεις.
1: Τώρα πρέπει να τοποθετηθώ.
2: Όχι, απλά σε ενημερώνω για να ξέρεις. Εκτός αν θέλεις να έρθεις. Εδώ είμαστε.
1: Θα περιμένετε, θα πάρω τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα περιμένετε τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Έτσι, ωραία. Μπράβο.
2: Έτσι, έτσι.
0: Λεοντή μου, σε υπέρ, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, φιλιά.
0: Υπόχρεος, να είσαι καλά, καλημέρα, γορίνα μου, καλημέρα. Να, αυτά είναι τα ωραία.

πάρα πολλές οι ευχές σας. Πρώτη η Άννη. Κάθε ευχή για τα γενέθλιά σου, ευχαριστώ πολύ. Η Ελένη, χρόνια πολλά, Άρη, όπως τα επιθυμείς. Ο Δημήτρης, χρόνια πολλά με υγεία. Ο Χρήστος, ό,τι επιθυμείτε. Ο Δημήτρης, η Γεωργία, με αγάπες, λέει, χαρές και σεβασμό. Πάντα απ' όλα σεβασμός. Η Φρόσο, να το εκατοστείς, λέει, μας τα είπε ο Βενιέρης. Να είδες, τέτοιος είναι. Μαρτυριάρς, που λέει ο Διογέννης. Είναι μαρτυριάρς. Ελένη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα για τις ευχές σου. Υπέροχες, λέει, ραδιοφωνικές διαδρομές. Καλημέρα στη Μαρία. Στη Χρύσα, χρόνια πολλά. Στη Λένα, χρόνια πολλά, μου λέτε. Πάρα πολλές ευχές. Δεκτές σήμερα, ό,τι θέλετε, παιδιά, ό,τι θέλετε. Και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Και φυσικά και το Viber 6908357800. Και σιγά σιγά θα μπούμε και στα της μέρας. Πιο επιδερμικά, βέβαια, γιατί είναι Σάββατο, όπως είπαμε, και είναι πιο όμορφα τα πράγματα, πιο απλά, πιο ήρεμα. Δεν πάμε με τους ρυθμούς καθημερινής που τρέχουμε πανικόβλητη. Αλλά έτσι, όμορφα, γλυκά, με τη ματιά μας στην επικαιρότητα.

0: ξαναπείς.
1: Δεν τα προλαβαίνω τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω όλα όμως. Το επόμενο τραγούδι είναι από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και για να κλείσουμε για τα γενέθλια, γι' αυτό το λέω, να πάμε στα υπόλοιπα. Δεν είναι πολύ γνωστό. Δεν είναι από τα τραγούδια τα οποία, ξέρετε, ακούγονται συνέχεια.

0: Σας το χαρίζω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Ακούστε το, με προσοχή όμως. Με μεγάλη προσοχή παρακαλώ.
1: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

αναρωτιέσαι σίγουρα τι έγινε στο τέλος. Μα η συζήτηση αυτή είναι ένα άλλο σκέλος. Κι αν λες πως δεν κατάλαβες και σου πουλάω φύκια, εντάξει, πλάκα έκανα.

0: Το τραγούδι, επειδή ρωτάτε πάρα πολύ, λέγεται «Το ποντίκι και ο αετός». Γεια σου Θεόφιλέ μου. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία. Χρόνια πολλά λέει για την διπλή επέτειο. Την άλλη τη Μαρία. Αγκαλιά, υπέροχες ευχές, παιδιά, υπέροχες. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Στον Τάκη. Και εγώ λέει σαν σήμερα γεννήθηκα μερικές εβδομάδες, μερικές δεκάδες χρόνια νωρίτερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Σοφάκη, σε ευχαριστώ και σένα. Τέλειοι ζυγοί, παιδιά, δεν ασχολούμαι με ζώδια, οπότε εσείς ξέρετε, εγώ δεν ξέρω. Στην άλλη τη Μαρία, στο Γιώργη, στην Ελένη. Τι λέει ο Θανάση εδώ? Λεοντή, άκου για σένα, λέει. Πάρε το γαβρί, λέει, πάρε και έναν ακόμα. 25 χρόνια να κατεβάσει το μέσο όρο. Ο ένας έχει βγει συντάξει για το Βενιέρι, λέει. Ο άλλος έχει 37 χρόνια ραδιόφωνο. Η άλλη στα 50 της νιώθει μπαμπόγρια. Κάτι ντρέπεστε λίγο, ρε. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ και σένα. Γιώργο και σε σένα. Γεωργία και Γιώργος. Νικόλα, να σε καλά. Σας είπα. Το ποντίκι και ο αετός λέγεται το τραγούδι. Πάρα πολλά τα ερωτήματα. Όντως έτσι είναι. Είναι η ζωή μας σε ένα τραγούδι. Έχετε τον νου σας σήμερα, έχουμε τριανδρία στην πόλη. Μητσοτάκης, Ανδρουλάτσης και Τσιπράτσης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Από τη Βροσέρη Κρήτη, ή τα γίνεται.
0: Να σε καλά, τι λέει κάτω, για πες μας λίγο.
1: Στην νότια Κρήτη που είμαι εγώ, έχει κάνει όμορφο νερό, δεν έχει κάνει ζημιές. Από ό,τι ακούω και εγώ, από Ρέθυμνο και προσανατολικά, Ρέθυμνο βόρεια.
0: Έχουμε πολύ πράγμα, έτσι.
1: Και Λασίθι βόρεια έχει κάνει πολλά νερά.
0: Αχ, μάλιστα. Κουράγιο στους ανθρώπους εκεί που ταλαιπωρούνται.
1: Πολύ ήπιο.
0: Ωραία, εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό.
1: Τι λέει το ελατοχώρο.
0: Να σε καμιά χαρά, πήγα, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι στα ψηλά εκεί, ήταν ωραία.
1: Να σε καλά, να απαντήξω με και να πιούμε για μια ρέτσι.
0: Όποτε θες, μωρέ. Να σε καλά, φιλιά πολλά.
1: Να σε καλά.
0: Να, αυτή την επικοινωνία με αληθινούς ανθρώπους, δεν την έχεις. Με την τηλεόραση, ενώ με το ραδιόφωνο την έχεις. Έχουμε λοιπόν τριανδρία σήμερα, να ξέρετε. Κάποιον θα πετύχετε, δεν γίνεται. Γύρα γύρα θα είναι. Ο Τσίπρας γιατί θα πάει πάνω στο Γεντικούλη, αφού τελικά δεν θα γίνουν εκδηλώσεις εκεί. Τελείωσε αυτό το ζήτημα. Γιατί το συνεχίζουμε, παιδιά?

Τώρα πάει να γίνει πάλι αριστερός στο γεντικού, λέει ο Τσίπρας. Γιατί μέχρι χθες που ήταν στο Άγιο Όρος προχθές. Γεια σου ρε Αλέξη. Σαν να πηγαίνω εγώ να προσκυνάω στη Μέκα. Κάπως έτσι σε είδα.

0: πάντως λέω ρε παιδί μου, ο καθένας όταν είναι προεκλογική περίοδος, τι χαμός γίνεται, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου, χρόνια σου πολλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και καλά, να σε χαίρε την οικογένειά σου.
0: Να σας χαίρομαι κι εγώ.
1: Είστε,
0: να είμαι γερός, να σας χαίρομαι.
1: Γερός και δυνατός. Είστε καταπληκτικός.
0: Ευχαριστώ.
1: Όλοι σας βέβαια, αλλά εγώ σας συμπαθώ ιδιαιτέρως.
0: Έτσι είναι αυτά. Έχουμε άλλη συμπάθεια σε άλλου. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι αυτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Εσείς να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να,
1: να
0: είστε καλά.
1: Καλωστείστε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Έλεγα λοιπόν ότι καθένας πάει εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Όπως όταν έχουμε αγροτικές κινητοποιήσεις, όλοι τρέχουν και ανεβαίνουν πάνω στα τρακτέρ. Τώρα το μόνο που δεν κάνει είναι να ανέβουν στα αλλιευτικά. Πήγε ο Τσίπρας τώρα στα αλλιευτικά. Έλεος ρε παιδιά, δηλαδή που η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Γιατί θέλουμε να ξεχάσουμε. Βέβαια θα μου πεις τώρα τι θα το κάνουν. Δεν θα το δεχτούν. Φυσικά και θα το δεχτούν. Αρχηγός κόμματος είναι. Αλλά αυτό που λέει και ο Δημήτρης ο Βενιέρης νωρίτερα. Πολύ παπάς ρε παιδιά. Πολύ παπάς. Πολύ ψέμα. Από όλους έτσι. Γιατί όταν ήταν αντιπολίτευση και η Νέα Δημοκρατία, τα ίδια γινόταν, μην τα ξεχνάμε, γιατί το τα λέμε όλα. Μία γραμμή για να πάμε σε διάλειμμα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι θες, όπως το θες.
0: Ό,τι θέλω το έχω να το ξέρετε.
2: Και μιλάμε, δεν άκουσες κάτι που είπε Βενιέρης όμως.
0: Τι είπε?
2: Είπε ότι όταν θα κερδίσει τον Τζόκερ θα σε βάλει στη θέση του.
0: Ναι, καλά. Ναι, ναι, ναι. Βρε, φεύγει αυτός από εδώ τώρα.
2: Όχι, αν κερδίσει τον Τζόκερ θα φύγει.
0: Αυτός,
2: και θα έχει εσένα.
0: Αυτός θα έρθει με τον μπαστούνι εδώ, θα γίνει 80 χρονών και θα λέει το Τζάζλερ δεν το παίζεται καλά.
2: Φαντάζομαι, φαντάζομαι. Και πάλι χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα, η άλλη γραμμή. Άρη, σου εύχομαι υγεία να σε βρει και να μην σε αφήνει.
0: Σε υπέρ ευχαριστώ. Είναι καλύτερη ευχή, ξέρεις, με την υγεία είναι, αν και μας βγαίνει έτσι αυθόρμητα και ακούγεται τυπικό, πω, αλλά είναι ουσιαστικότατο.
3: Εγώ θα σου πω τρία πράγματα. Υγεία, τύχη και λεφτά, σου εύχομαι.
0: Όλα τα καλά.
3: Τα τρία καλά. Να
0: σε
3: όσο για αυτά που είπες τώρα, για, που ανεβαίνουν, θα ανέβουν πάνω και στα...
0: Όλοι έτσι, ανεξαιρέτως είπα, όλοι.
3: Που θα ανέβουν πάνω στις βάρκες εκεί, να προσέχουν οι βαρκάρες.
0: Ναι, γιατί τα δίχτυα τους να προσέχουν, και... μην τους λείψει τίποτα.
3: Είναι και κουρσούφια.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: ΕΙΑΦ, προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: καλημέρα από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές σας. Αμέτρητες είναι στο Viber, αμέτρητες και στα τηλέφωνα. Πολλά τηλέφωνα και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Σάκης, Ελένη, Έφη, Νίκος, η άλλη Ελένη, η Άννα, η Ντίνα. Έτσι είναι, παιδιά, με τους πολιτικούς τι να κάνουμε. Και τώρα περίμενα να δει κανείς στο Άγιο Όρος του Τζίπρα τώρα. Αλλά είπαμε, προεκλογική περίοδος είναι. Κάνουμε τα πάντα. Τάζουμε τα πάντα. Και στο Όρος θα πάμε. Και στους αλλοιείς θα πάμε.
1: Φεύγεις εύκολα από κάτι αλήθινο.
0: Και στα τρακτέρ θα ανέβουμε. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους κατεβάζεις.
2: Μάνε, περάσανε τα όμορφα τα χρόνια με τα γέλια, με τις καρές, με τα surprise party και με τα picnic. Τι να κάνεις, μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Ας όψετε η κοινωνία.
3: Δεν αφήνεις την κοινωνία, κύριε Δέσποινα, να πάμε να κάνεις το καφεδάκι που λέγαμε.
2: Τι να κάνουμε, θα το κάνουμε. Και το καφεδάκι θα φτιάξουμε και τα πιάτα θα πλύνουμε και το σφουγγαρόπανο θα στύψουμε και ντούμπες θα κάνουμε. Μια τι άτιμη κοινωνία μας έριξε στα ξένα χέρια. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Κύριε Πετροχύλο, κάποτε ήμουνα πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ.

Για να δούμε τι θα γίνει και με τους αλλιείς. Λέγαμε από το πρωί ότι ετοιμάζονται να κλείσουν το λιμάνι. Θέλουν γραπτός, λέει, τις διαβεβαιώσεις. Βρίζοντας ξενυφάντα. Δεν τους φτάνει δηλαδή να υποσχεθεί κάτι, λέει η κυβέρνηση. Το θέλουν και γραπτός. Είδομεν.

0: Ακούτε Στάτους 107 και 7. Σάββατο σήμερα. Ο μήνας έχει 3. Ηλιόλουσε η Θεσσαλονίκη, καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Πάμε λίγο έξω στους δρόμους να δούμε τι γίνεται με την κίνηση τούτη την ώρα.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Κανένα πρόβλημα στους κεντρικούς, ούτε στο περιφερειακό, ούτε Εγνατία, ούτε Τσιμισκή. Οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης είναι πεντακάθαροι τούτη την ώρα. Θα έχουμε προβλήματα από την επόμενη εβδομάδα μέχρι και τις 17 περίπου του μηνός, 16-17, με αποκλεισμούς λωρίδων στην Παθέ. Θα τα δούμε από εβδομάδα όμως αυτά, πιο αναλυτικά, σε τρία σημεία, δύο προς Θεσσαλονίκη και ένα προς Βέρεια. Να σας υπενθυμίσουμε ότι απόψε το βράδυ 11.30 με 5.30 θα κλείσει η περιφερειακή μεταξύ των κόβων Ευκαρπίας Μετεώρων και στις δύο κατευθύνσεις. Επαναλαμβάνουμε, 11.30 με 5.30 το βράδυ σήμερα μέχρι τα ξημερώματα αύριο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Mercedes Αντωνιάδης, καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, εξειδικευμένο σέρβις, αποκλειστικά φυσικά για Mercedes και Smart. Επισκεφτείτε τη Mercedes Αντωνιάδης στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, antoniadis-service.gr.

0: Είμαστε 5 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τους αλλιείς και με τον αποκλεισμό του λιμανιού που προτίθεται να κάνουν οι αλλιείς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτρης Σιπούρας, ο πρόεδρος των παράκτειων αλλιών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι, αποφασίσετε κάτι, έχουμε κάτι νεότερο?
1: Έχουμε αποφασίσει οι κινητοποιήσεις να γίνουν πιο δυναμικές. Τώρα που μιλάμε, ταξιδεύουν από τη Χαλκιδική άλλα 30 με 40 λεπτικά σκάφη μέσα αλλίας. Έρχονται να δυναμώσουμε τις κινητοποιήσεις. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε καμία, όχι απάντηση από το Υπουργείο. Δεν έχουμε ένα ενδιαφέρον από το Υπουργείο. Φέρνουμε τηλέφωνο και δεν σηκώνει κανείς, είτε είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα το πω, γιατί έχω και φίλους βουλευτές της πόλης στο τηλέφωνο.
0: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι, γιατί βγήκε μία είδηση εχθές ότι αν σας απαντήσουν θετικά, αυτά τα θέλετε και γραπτός, λέει, για να...
1: Φυσικά, το να μου πει εμένα με το στόμα, συγγνώμη κιόλας την έκφραση.
0: Ναι, προφορικά.
1: 50 λεπτά επιδότηση στο λίτρο, τι να το κάνω, εγώ το θέλω γραπτός, να έρθει κάποιος να μου το καταθέσει και προσέξτε τι θα πω. Η επιδότηση να δοθεί άμεσα σε ένα μήνα, όχι σε 1,5-2 χρόνια που την παίρνουμε, καταλάβατε. Γιατί εδώ στην Ελλάδα η αλήθεια, να ξέρει ο κόσμος, όταν πήραμε μια φορά για τον πόλεμο της Ουκρανίας επιδότηση στο πετρέλαιο και μιλάμε ψίχουλα, πήραμε από 1.180 ευρώ το κάθε ελεκτικό παράκτιο καϊκή, για παράκτια πάντα μιλάμε, και πήραμε δηλαδή μετά από 1,5-2 χρόνια. Πληρώναμε επί 1,5 χρόνο πάλι, όχι τόσο ακριβό, 1,30-1,25 το πετρέλαιο και την πήραμε μετά από 1,5 χρόνο 2. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Πρόεδρε, επειδή μιλάτε και με άλλους αλλιείς, το ίδιο πράγμα θα συμβεί και σε Καβάλα και Πειραιά, μαθαίνουμε.
1: Παντού. Παντού, και τώρα θα σας δώσω και μια είδηση που θα την ακούσετε πρώτη εσείς στο ραδιόφωνο σας. Είναι αποκλειστικό σε εσάς. Ετοιμάζονται στην Κάλυμνο 150 λευτικά καΐκια να πάνε στα Ήμια, στη νεκρή ζώνη, ώστε να δοθεί μια λύση και για το πετρέλαιο, να δει ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας μας, και για τα τουρκικά σκάφη. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ξεκινάνε την Κάλυμνο. Το ακούτε πρώτη φορά, το λέω σε εσάς.
0: 150 σκάφη από την Κάλυμνο θα πάνε στη νεκρή ζώνη, στα Ήμια.
1: Στα Ήμια. Δηλαδή, τα πράγματα γριεύουν, καταλαβαίνετε, συσταγωγικά γριεύουν, τι θέλω να πω.
0: Πότε θα ξέρουμε την τελική απόφαση για το αν θα κλείσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης?
1: Μέχρι το μεσημέρι.
0: Μέχρι το μεσημέρι θα γνωρίζουμε την απάντηση, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρόεδρε, ξέρω ότι καίγεστε τώρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την...
0: Να είστε καλά.

Μέχρι το μεσημέρι λοιπόν θα γνωρίζουμε αν θα κλείσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παρόμοιες κινητοποίησεις έχουμε και στον Πειραιά και στην Καβάλα. Έρχονται και αλλήλεις από τη Χαλκιδική, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Τσιπούρας. Και μας έδωσε και την είδηση ότι 150 καΐκια από την Κάλυμνο πλέουν ξεκινάνε για την νεκρή ζώνη στα Ήμια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 11. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται να προχωρήσουν εντός της ημέρας οι ψαράδες. Αλλοιείς από Καλαμαριά, Νέα Κρίνη, Νέα Μηχανιώνα, Αγγελοχώρη και Χαλκιδική αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με βασικό αίτημα την επιδότηση του ναυτικού πετρελαίου. 150 σκάφη από την Κάλυμνο ετοιμάζονται να πάνε στην νεκρή ζώνη στα Ίμια σε μια συμβολική κίνηση, όπως αποκάλυψε πριν λίγο μιλώντας στο Στάτους ο πρόεδρος του Αλευτικού Συλλόγου Παράκτιων Αλλοιών Νέας Κρίνης Καλαμαριάς. Στη μία το μεσημέρι, εκπρόσωποι του αλευτικού κλάδου θα έχουν συνάντηση στη Λεωφόρο Νίκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Χθες συναντήθηκαν με τον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο μάλιστα καταλόγησαν ευθύνες για τα δεκάδες τουρκικά αλευτικά που ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα, με αφορμή παλαιότερη δήλωσή του πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Αυτή την ώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επισκέπτεται το Γεντί Κουλέ και θα έχει συναντήσεις με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών και εκπροσώπους του πολιτισμού. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε πριν από λίγο στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την ανταλλαγή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής, με την οποία επιστρέφουν στη χώρα μας 48 κοιμήλια ανεκτίμητης αξίας που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, δήλωσε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο έλεος της κακοκαιρίας εξακολουθεί να παραμένει η Κρήτη. Τις τελευταίες ώρες τα φαινόμενα είναι πιο έντονα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, όπου η πυροσβεστική χρειάστηκε να προχωρήσει στον απεκλωβισμό 23 ανθρώπων από κατοικίες και οχήματα. Παράλληλα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προειδοποιεί για νέο γύρο έντονων βροχοπτώσεων σήμερα στο νησί, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό τίθενται και τα Δωδεκάνησα. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς με εντολή του ανακριτή πραγματοποιήθηκε χθες και νέα έρευνα στο σπίτι του στη Βούλα. Εν τω μεταξύ, στη μαραθώνια κατάθεσή της, η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να αρνήθηκε ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή, ενώ εμφανίστηκε πεπισμένη πως τα έκανε όλα σωστά και πως η θεραπεία της είναι επωφελής για τους ασθενείς της. Στο μικροσκόπιο του MedWatch μπαίνουν σταδιακά και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι υγείας, με τους ελέγχους του Υπουργείου να επεκτείνονται σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους. Όταν θεσμοθετηθεί το σχετικό πλαίσιο, αναμένεται η ένταξη και των ψυχολόγων, με στόχο να παρακολουθεί τα μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακής δραστηριότητας που αφορά υπηρεσίες υγείας. Να σημειωθεί πως από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί και αναλυθεί περισσότερες από 12.000 δομές υγείας και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα, από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιόλουστη σήμερα η Θεσσαλονίκη, με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 23 βαθμούς στις Σέρρες, 20 στην Κατερίνη, 21 σε Βέρεια και Κιλκής και 19 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς στην Καστοριά και 20 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Όλοι γελούσαν σαν τρελοί.
1: Άντε να δούμε τι θα γίνει. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλημέρα. Το ενεργειακό είναι τεράστιο ζήτημα, τεράστιο στοίχημα για την κυβέρνηση. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί. Ακόμα δεν πήγε ο χειμώνας, έτσι. Είπαμε, αν δεν έχουμε ύφεση στα πολεμικά μέτωπα, δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτή η τρέλα λίγο ακόμα.
1: Δεν μου είπατε όμως πέτυχε κανέναν από τους τρεις αρχηγούς, πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Νίκο Ανδρουλάκη πουθενά στην πόλη. Γιατί εδώ γυρίζουνε. Καλημέρα Χρυσούλα, καλημέρα Δημήτρη, Πασχάλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι μια κυρία από την Καλαμαριά. Σας ακούω κάθε μέρα. Είστε πολύ καλός. Και σας αφιερώνω κι εγώ για τη χρυσή σας επέτειο. Για τη χρυσή γιορτή σας. Σου εύχομαι, αγόρι μου, όπου πας και όπου σταθείς, η Παναγιά μαζί σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχή σας ξέρω ότι είναι από την καρδιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα, αγόρι μου.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

Και βλέπεις στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, τον ήλιο και λες τι γίνεται στην Κρήτη κάτω. Χαμός, παιδιά, χαμός. Μέσα, λέει, σε 48 ώρες πέσανε σε περιοχές της Κρήτης χιλιοστά βροχής που πέφτουν όλο το χρόνο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, δηλαδή. Και έχουμε και εξέλιξη στο φαινομένο μέσα από το Κύριακο, ε. Πλημμύρες, καταστροφές δρόμων. Είναι αδιανόητο να πέσουν σε 48 ώρες χιλιοστά βροχής που πέφτουν όλο το χρόνο. Με τεράστιος όγκος του νερού.

Πάμε να ρίξουμε τώρα και μια ματιά στα αθλητικά μας, διότι έχουμε εθνική αύριο, έτσι. Και όχι μόνο εθνική αύριο, ξεκινάει και το μπάσκετ σήμερα. Πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Αύριο λοιπόν στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα η Εθνική υποδέχεται τη Γερμανία σε ένα παιχνίδι που στόχος είναι να παραμείνει στην πρώτη θέση. Την ίδια ώρα οι Ολλανδοί παίζουν με τους Σέρβους. Κατάμε στη Τούμπα, δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Βέβαια έβλεπα κάτι αναρτήσεις, πουλάω εισιτήριο στη θύρα 4, 90 ευρώ. Παιδιά, τι είναι 90 ευρώ, 15 και 20 τα παίρνετε, τι είναι 90 ευρώ είναι αυτό? Δηλαδή παίρνετε εισιτήριο για να το πουλήσετε ύστερα για να βγάλετε λεφτά.

Πάμε στο μπάσκετ. Ευρωλίγκα. Εχθές ο Παναθηναϊκός νίκησε και τη Μακάμπη. Πρώτο στη βαθμολογία κάνει το 3-3. 90-67 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός είναι λοιπόν πρώτος με 3-0 νίκες, συγκατοικεί στην κορυφή με Φενέρ, Βαλένθια και Παρτιζάν. Σήμερα ξεκινάει και το μπάσκετ. Στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ το πρόγραμμα. Στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. Την ίδια ώρα ΑΕΚ Μαρούσι. Στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι. 5:30 Καρδίτσα Άρης. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με 2 παιχνίδια. Στη 1 Παναθηναϊκός Βίκος. Και στις 5:30, ωραίο μας ήταν αυτό, Ηρακλής Ολυμπιακός, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Την άλλη εβδομάδα ποδόσφαιρο, να ξέρετε. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα, αυτή η εβδομάδα δεν έχουμε κάτι. Αυτά και με τα αθλητικά μας.

Ήρθε και η απαλλαγή μου, έτσι λέγαμε στο στρατό. Όταν αλλάζαμε βάρδιο στο στρατό, ήρθε η απαλλαγή, λέει. Ήρθε η επαφή του λοιπόν, η οποία αναλαμβάνει τα ηνία μετά τις 12 και μέχρι τις 2. Να δούμε, θα πέσει στην Έφη ο αποκλεισμός, γιατί είμαστε πολύ κοντά. Όπως δήλωσε νωρίτερα εδώ στο στάτους σε εμάς στην εκπομπή ο κύριος Τσιπούρας, μέχρι το μεσημέρι θα έχουν αποφασίσει για το κλείσιμο του λιμανιού και μας έδωσε και την είδηση ότι από την Κάλυμνο 150 καΐκια πλέουν προς την νεκρή ζώνη, προς την ουδέτερη ζώνη για την ακρίβεια, στα Ήμια. Καράβια ραγμένα, καράβια αλίτες. Δεν το λέω εγώ, το τραγούδι το λέει.

0: Καλημέρα κύριε Χαριζάνη, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Χρήστο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ Μέρη, ευχαριστώ πολύ Χρυσούλα, Αγγελική. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, για τα διπλά γενέθλια σήμερα. Είπαμε ηλικιακά και ραδιοφωνικά. Κλείνουμε τα 37 χρόνια στο ραδιόφωνο και πάμε στα 38. Έρε γλέντια, έρε τι έχουμε ζήσει σε αυτό το χώρο. Οπού να αρχίσουμε, όπως έλεγε ο Δημήτρης ο Βενιέρης, πρέπει να κάτσουμε να γράψουμε ένα βιβλίο, παρακαλώ.
1: Χρόνια πολλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε γερός και να μας κρατάτε συντροφιά. Σας παίρνω παμπελόκι που και σας ακούω.
0: Τι ωραία η Επτάλοφος, τι ωραία η Επτάλοφος. Κάποτε βέβαια ήταν.
1: Τα καλύτερά μας χρόνια εδώ, τα καλύτερά μας.
0: Κάποτε ήταν πιο ωραία βέβαια που είχε πάρα, πολύ, πάρα πολλά μαγαζιά,
1: εγώ,
0: πάρα πολύ κόσμο.
1: Στην Καστοριά είμαι διορισμένη στην Καστοριά εκπαιδευτικός και μετά ήρθα στην Θεσσαλονίκη.
0: Επτάλοφος είναι. Έχουμε περάσει πολλές στιγμές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γερός και δυνατός.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ. Εμείς εκεί στα δυτικά, Επτάλοφο, Σταυρούπολη, Εύωσμο, Νεάπολη. Ρε, τι γινότανε. Και τώρα τα βλέπεις και σε πιάνει μια θλίψη. Δηλαδή, κάνει μια βόλτα στην Επτάλοφο, στα Μπελόκηπους και τα μαγαζιά είναι όλα κλειστά. Δηλαδή, σε πιάνει μια μελαγχολία. Πάμε σε διάλειμμα. Άντε, μην μελαγχολήσουμε μέρα που είναι.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
3: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
2: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
3: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
2: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
3: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
2: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
4: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλημέρα, Δημητρό, να είσαι καλά. Δεν έχουμε προβλήματα φοβερά και τρομερά στους δρόμους, γιατί θα διασχίσω περιφερειακό. Μια μικρή καθυστέρηση στην ανηφόρα της Νεάπολης προς τα ανατολικά και μια μικρή στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό του χρόνου που θα χάσεις για να μην πας.

Ναι, ναι, χρωστάω καιρό. Μη στεναχωριέστε. Χρωστάω καιρό και δεν τον είπα ακόμα, θα τον πω όμως. Μετά το άσμα. Καλά θα είμαστε, να ξέρετε, πάντως, οι γενικές γραμμές.

Ένας ήλιος μέχρι την Τρίτη, υπέρλαμπρος θα είναι στην πόλη. Έτσι θα είναι ο καιρός, παιδιά. Με πολύ καλές θερμοκρασίες, σήμερα θα φτάσουμε τους 26 βαθμούς. Τα 20 διάρκεια που δίνουν είναι για αεροδρόμιο, να ξέρετε, εδώ θα έχουμε 25-26. Ομοίως και αύριο και τη Δευτέρα και την Τρίτη, ψηλές θερμοκρασίες. Και από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον μέχρι και την άλλη Δευτέρα εκεί θα είμαστε. Μετά πέφτει λίγο στις 22-23, αλλά είμαστε καλά. Ηλιοφάνεια και καλές θερμοκρασίες, ίσον δεν ανάβουμε καλοριφέρ, ε. Γι' αυτό μη σας νοιάζει, που λέει και η Ελληνίδη μου. Πολύ γυναίκα. Μέρη μου, ευχαριστώ πολύ. Στέλλα μου και σε σένα. Αγγελική μου, ευχαριστώ.

0: Παιδιά, σήμερα γιατί ρωτάτε τι θα κάνω, δεν θα κάνω τίποτα, να ξέρετε. Λόγω των γενεθλίων. Καταρχάς, το βραδάκι ξεκινάει η πολύ ωραία και πολύ ωρή κατάσταση στο να απαντά σε μηνύματα. Μας φάει ώρες αυτό, γιατί είναι άπειρα τα μηνύματα και στο Facebook, στον προσωπικό λογαριασμό. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη μου.
0: Καλημέρα, είσαι με αλάρμ. Ακούω.
1: Ακούς ότι είμαι με... Όχι, δεν είμαι, φλάς έχω.
0: Α.
1: Αλλά μιλάω μέσω Bluetooth.
0: Έτσι είναι. Να είμαστε νόμιμοι.
1: Κρατάω το τιμόνι.
0: Έτσι.
1: Την έφαγα μια φορά, έβαλα μυαλό.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ο γείτονά σου είμαι.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά.
1: Είσαι γερός, πολύχρονος. Λοιπόν, και να έχεις ό,τι επιθυμείς σου εύχομαι.
0: Πού κινείσαι, πού πας?
1: Δρομολόγιο σε ένα συνεργάτη. Σε μια ιατρική δουλεύω και πάω σε ένα συνεργάτη μου.
0: Δεν έχει κίνηση, καλά είμαστε, έτσι?
1: Ναι, από κίνηση είναι καλά οι δρόμοι. Εντάξει, καλά μέσα στην πόλη όσοι επιτοπλίστον κινούμε. Εντάξει είναι. Καλά, από το πρωί δηλαδή δεν είχα κανένα θέματα.
0: Από εβδομάδα όσοι κινούνται στην Παθένα δεις τι έχει να γίνει, που θα κλείσουν πάλι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε από Δευτέρα αυτά. Μη σας μαυρίζω από τώρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να προσέχεις.

Γεια σου Γιώργη μου, να είσαι καλά. Έχεις λέει καλό παιδί, λέει, γιατί έχεις ίδια μέρα γενέθλια με τη γυναίκα μου. Ακούει η γυναίκα να υποθέσει, έτσι γι' αυτό τα λες αυτά, αλλιώς δεν θα τα έλεγες. Είμαι βέβαιος. Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Να είστε γεροί, να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι φίλε μου. Να είστε πάντα αγαπημένοι. Σήμερα έχει γιορτή Τσίπουρου στην Κερασιά. Έλα. Θα μου τα πει μετά όλοι ότι μη στεναχωριέσαι.

Δεν ξέρουμε ακόμα την ακριβή ώρα, αλλά είμαστε πολύ κοντά στην απόφαση, όπως μας είπε ο κύριος Τσιπούρας εδώ, για κλείσιμο του λιμανιού. Το μεσημέρι, λέει, θα αποφασιστεί η ώρα. Πάντως οδεύουμε προς το κλείσιμο. Να επαναλάβουμε και την είδηση που μας έδωσε εδώ από τον αέρα του Στάτους, ότι 150 καΐκια από την Κάλυμνο οδεύουν προς την ουδέτερη ζώνη εκεί στα Ήμια.

0: Μία τελευταία γραμμή πριν κλείσουμε. Καλημέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Καλημέρα.
1: Τι ήταν αυτό που άκουσα, ουδέτερη ζώνη, νήμια, τι εννοείτε?
0: Είναι η ζώνη που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες να μην πηγαίνουν πλοία από εδώ και από εκεί.
1: Δεν ξέρω αν έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο.
0: Είναι η ζώνη που δεν επιτρέπεται να πάει. Δεν επιτρέπεται. Δεν πλησιάζουν, για τυπικούς λόγους.
1: Δεν επιτρέπεται, δεν πλησιάζουν. Εγώ δεν ξέρω, θα το ψάξω να το δω.
0: Να το δείτε, βεβαίως να το δείτε.
1: Πρέπει να πείτε ουδέτερη ζώνη στα Ίμια.
0: Όχι ακριβώς στα Ίμια. Τα Ίμια είναι στη δική μας επικράτεια, εννοείται. Απλά υπάρχει μια ζώνη που.
1: Κάντε επαλήτευση.
2: Νεκρή ζώνη, νεκρή ζώνη.
1: Δεν υπάρχει νεκρή ζώνη στα Ίμια, κυρία μου. Δεν υπάρχει. Ό,τι είναι γύρω από τα Ίμια είναι στα 6 μίλια είναι.
0: Είναι ελληνικό, απλά έχει μια άτυπη συμφωνία είναι αυτή.
1: Τέλος πάντων.
0: Επίσημα δεν είναι κάτι. Το έχουμε πει ότι δεν είναι επίσημα. Το είπαμε ότι δεν είναι επίσημο. Ναι. Εντάξει, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καρδιά μου, όπου και να πας, λάθος ανθρώπους αγαπάς. Δεν είναι Κύπρος δηλαδή. Είναι. Και εκεί λέμε ότι είναι ουδέτερη ζώνη, αλλά είναι Κύπρος.
2: Για να είμαστε ακριβείς, εσύ αναπαράγεσαι τα λόγια του κυρίου Τσιπούρα. Να. Είπες ακριβώς τη δήλωσή του όπως το μετέφεραν οι αλλοίς, θέλοντας να δείξουν, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα που έγινε και χθες συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα, ότι υπάρχει το θέμα με τους Τούρκους που μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που ψαρεύουν
0: οι
2: εκεί.
0: Οι Τούρκοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς.
2: Και είπανε και στον κύριο Τσίπρα, του την είπανε λιγάκι χθες.
0: Για το η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
2: Ακριβώς.
0: Τα σύνορα υπάρχουν, είναι. Αδιαπραγμάτευτα δεν το συζητάμε, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν είπε κανένας ότι υπάρχει αμφισβήτηση. Μην ανησυχείτε.
3: Επειδή είσαι εσύ, ο ήλιος κάθε πρωί ανατέλει.
2: Στο αφιερώνει κάποιος αυτό το τραγούδι τώρα?
0: Όχι, όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό το μεταδίδουμε.
2: Βάλε και ένα για στην υγειά σου, βρε παιδί μου. Γενέθλια έχει σήμερα.
0: Δεν πειράζει, εγώ
2: 37 χρόνια είναι αυτά.
0: Ραδιόφωνο, γιατί τα άλλα δεν τα.
2: Βρε Άρη, άσε λίγο. Εγώ εννοούσα ηλικιακά.
0: Είσαι καλό παιδί γι' αυτό. Είσαι πολύ καλό παιδί.

Λοιπόν, κάπου εδώ να σας χαιρετήσω. Ακολουθεί η επαφή του. Μάλλον σε σένα θα πέσει ο κλήρος, έφη. Γιατί μεσημέρι πάνε θα ανακοινώσουν τι θα γίνει. Την ακριβή ώρα που θα κλείσει το λιμάνι. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά επαφή του. Εδώ στον στάτους 107 και 7. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Τα λέμε και πάλι την Δευτέρα, Θεού θέλοντος, στις 6 το πρωί. Ντάν, τα σέβη μου.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 12. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. 150 σκάφη από την Κάλυμνο ετοιμάζονται να πάνε στα Ήμια σε μια συμβολική κίνηση, αποκάλυψε πριν από λίγο, μιλώντας στον Στάτους, ο πρόεδρος του Ελευτικού Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, κύριος Δημήτρης Τσιπούρας. Στη Θεσσαλονίκη, οι αλλοί δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους και μέχρι το μεσημέρι αναμένεται να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης. Δεν θα δεχθούμε διευθετήσεις που αναγνωρίζουν ξένη κυριαρχία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε πρόκειται να δανειστούμε δικούς μας θησαυρούς, δήλωσε νωρίτερα από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραψε με το βούλγαρο ομόλογό του πρωτόκολλα πολιτιστικής ανταλλαγής ιστορικών κειμηλίων και ανέφερε πως επιστρέφουν στην Ελλάδα 48 αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής, πνευματικής αλλά και συναισθηματικής αξίας που είχαν αποσπαστεί το 1917. Τρία κινητά τηλέφωνα, δύο λάπτοπ και ένα τάμπλετ πήραν χθες οι αστυνομικοί από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του ανακριτή για νέα έρευνα στο χώρο. Την ίδια στιγμή, η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει να δηλώνει πως τα έκανε όλα σωστά και πως η θεραπεία της είναι επωφελής για τους ασθενείς της, ενώ αρνείται πως χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, αναφερόμενος στην κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πυροσβεστική χρειάστηκε να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό 23 ατόμων, ενώ δύσκολη αναμένεται να είναι και η σημερινή ημέρα τόσο στην Κρήτη όσο και στα Δωδεκάνησα. Προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες ζήτησε και έλαβε ο 32χρονος δράστης της επίθεσης με βαριοπούλα και μαχαίρι στο Λαύριο. Το ζευγάρι που τραυματίστηκε εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ την ίδια στιγμή εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ο 32χρονος δράστης ήταν γνωστός στις αρχές με 5 καταγγελίες εις βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή. Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση εξετάζουν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές της Κοζάνης μετά από καταγγελία για βιασμό ανήλικης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Βελβεντού με θύμα μια 17χρονη κοπέλα. Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ένας 40χρονος άνδρας, έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών με πιθανή καταγωγή από γειτονική χώρα. Το Πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολού ανακοίνωσε πως ο επικεφαλής των Τούρκων Διαιτητών Ποδοσφαίρου καθώς και άλλα 4 άτομα προφυλακίστηκαν χθες στο πλαίσιο ενός σκανδάλου που συγκλονίζει την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η έρευνα που ξεκίνησε η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης αφορά καταγγελίες για εξευτελιστική μεταχείριση, πλαστογραφία και παρεμβάσεις σε κατάταξη, ορισμούς και βαθμολόγηση διαιτητών καθώς και στις εξετάσεις κανονισμών.
4: Καιρός για Sigma Office.
5: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ηλιολουστικές σήμερα η Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης να δείχνει αυτή την ώρα 20 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα θα έχουμε 23 βαθμούς στις Αίρες, 20 στην Κατερίνη, 21 σε Βέρεια και Κιλκής και 19 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς στην Καστοριά και τους 20 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάς!
6: σπάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
9: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις
10: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
11: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα, μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: μια γουλιά.
1: Αχ, και τι ωραία να είχαμε ένα ωραίο κρασάκι τώρα, ε. Ένα, όχι κόκκινο, εμένα μου αρέσει πολύ το ροζέ το κρασί. Έτσι είμαι γενικότερα και στη ζωή μου. Κάπου στη μέση μου αρέσει να βρίσκομαι. Δεν μου αρέσουν τα άκρα, δεν μου αρέσουν τα... Εγώ είμαι τέλεια ή εγώ είμαι χάλια. Είμαι κάπου στη μέση, μερικές φορές πάω προς το τέλειο. Ποτέ δεν το φτάνουμε όμως, γιατί τέλειος άνθρωπος δεν υπάρχει. Προς το καλύτερο θα το πω, έτσι. Μερικές φορές πάω και προς το χειρότερο. Αλλά το καλό για μένα είναι να είσαι κάπου στη μέση και να προσπαθείς με διάφορα σκαμπανεβάσματα να γίνεις ακόμη καλύτερη. Αλλά ναι, όλοι είμαστε στην προσπάθεια. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε. Στάτους 107 και 7, 13 λεπτά και μετά τις 12. Αγόρια, κορίτσια, άντρες και γυναίκες, καρντασίνες και καρντάσια. Είμαστε ήδη μεγάλη παρέα. Να ευχηθώ κι εγώ και επισήμως χρόνια πολλά στο πρώην ραδιοφωνικό μου έτερο δήμηση, αλλά πολύ αγαπημένο φίλο. Οικογένεια πια είμαστε όλοι εδώ μέσα, στον Άρη τον Παπηδάκη, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να είσαι γερός, να σε χαιρόμαστε και να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά, ρούλι μου.
0: Ύστερα το βραδάκι με θυσμενάκι στα καπινιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλειά.
1: Και επειδή εμείς από εδώ βλέπουμε θάλασσα, τι βλέπουμε? Βλέπουμε το λιμάνι. Βέβαια ήρθε πριν από κάποιες ώρες, ήρθαν δύο μεγάλα κουραζιερόπλια εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οπότε και δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Βλέπουμε ένα τεράστιο κουραζιερόπλιο. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ξαφνικά σαν να χτίστηκε μια τεράστια πολυκατοικία μπροστά στο ραδιόφωνο. Δύο τα κουραζιερόπλια σήμερα, πάνω από 3.000 επιβάτες. Αμερικανοί και Βρετανοί κυρίως είναι στην πόλη μας σήμερα και βλέπουν και τα ψαροκάικα των αλιέων, οι οποίοι ετοιμάζονται σιγά σιγά να κλείσουν και το λιμάνι, ε.

ωραία φωτογραφία μου έστειλε, παιδιά, εδώ ο Αλέξανδρος, ο οποίος μου έστειλε από έναν ωραίο αμπελώνα. Είναι αληθινή η φωτογραφία, εννοώ την έβγαλες τώρα, είναι δικιά σου ή είναι αρχείου? Ο Αλέξανδρος μου έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία με τρία εξαιρετικά ποτήρια κρασιού. Αριστερά είναι το κόκκινο, στη μέση είναι το ροζέ και δεξιά είναι το λευκό. Όλα καλά είναι, φίλε, το καθένα όταν πρέπει. Καλημέρα, γεια σου ρε Αλέξανδρε. Εννοείται, τα κρασάκια είναι πεντανόστιμα και τα τρία. Αλλά από τα τρία προτιμώ περισσότερο το ροζέ. Λοιπόν, και στείλε μου και από πού είναι αυτή η φωτογραφία, αν είναι όντως δικιά σου, αν την τράβηξες τώρα. Καλημέρα στο Λεωνίδα. Έφη Παφή του παρέα σας και σήμερα Σάββατο. Καθημερινά με ακούτε 11 με 1 το πρωί. Τα Σάββατα 12 με 2 σε μια διαφορετική εκπομπή, λίγο πιο χαλαρή. Φοράω το ρούχο περισσότερο της ραδιοφωνική παραγωγού. Τα Σάββατα πετάμε για λίγο το δημοσιογραφιλίκι από πάνω μας. Βέβαια αυτό δεν φεύγει με τίποτα, έτσι. Σήμερα λοιπόν στην πόλη μας τι έχουμε? Έχουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό, έχουμε Αλέξη Τσίπρα πρώην πρωθυπουργός, νυν πρόεδρος κόμματος και ευελπιστή να ξαναγίνει πρωθυπουργός και αξιωματική αντιπολίτευση αν όχι πρωθυπουργός, και έχουμε και Ανδρουλάκη που είναι αξιωματική αντιπολίτευση αλλά το πάει και λίγο λαου λαου, και ο πρωθυπουργός λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πόλη μας. Και πριν από λίγο μίλησε εδώ στην Θεσσαλονίκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν δεχόμαστε, είπε, διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία, ούτε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, είπε ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή υπογραφής ενός πρωτοκόλου εδώ στη Θεσσαλονίκη για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Έχουμε από τη μία Μητσοτάκη, από την άλλη Τσίπρα Ανδρουλάκη να κάνουν tour στην πόλη και φυσικά να τα λένε εννοείται με τους αλλοίς. Ο κύριος Τσιπούρας πριν από λίγο στον Άρη Παπηδάκη μας έδωσε και μία είδηση. Μείνετε εδώ να τα μάθετε όλα. Και ετοιμαστείτε να κάνετε ερωτήσεις, γιατί εγώ σήμερα σας είπα, είμαι ραδιοφωνική παραγωγός. Θα κάνετε εσείς τους δημοσιογράφους.

0: αγάπη.
1: Αχ, βούλιαξε η αγάπη μας, τι κρίμα κυρίες και κύριοι. Τα ψαροκάικα βέβαια εδώ, η παράκτια λύς, στέκουν δύο μερόνυχτα αγκυροβολημένα στο λιμάνι μας. Εδώ στη λεωφόρο Νίκης, όσοι περνάτε, βλέπετε μία. Μπορεί να έχουν προβλήματα και να κάνουν κινητοποιήσεις, αλλά εμείς το βλέπουμε και λίγο διαφορετικά. Μία πολύ ωραία εικόνα, και δεν είμαι η μόνη που θεωρεί ότι είναι πολύ όμορφο το λιμάνι μας και η παραλία μας με τα αγκυροβολημένα καϊκάκια. Μέσα στην κατά τη διάρκεια της εκπομπής είμαστε υπατμών, διότι περιμένουμε οι αλληλοί σιγά σιγά να πάνε να αποκλείσουν συμβολικά το λιμάνι Θεσσαλονίκης, με Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πήγε χθες και μίλησε μαζί τους. Βέβαια του την είπανε και λίγο, του είπανε «Πρόεδρε, όταν ήσουν εσύ τότε είχες πει ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα και κάνανε ντου οι ψαρότρατες από την Τουρκία και μπαινοβγαίνανε άνετα». Στα δικά μας χωρικά ύδατα, του την είπανε κανονικά. Δεν ξέρω βέβαια, είναι τι πουλάς τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους όταν δεν είσαι κυβέρνηση. Τι πουλάς, πουλάς ελπίδα, πουλάς θα κάνω αυτό, εμείς το βλέπουμε έτσι, εμείς καταλαβαίνουμε τον πόνο σας, εμείς έτσι, εμείς γιουβέτσι. Σήμερα από ό,τι μαθαίνω θα πάει και ο Ανδρουλάκης στους παράκτιους αλής. Για να δούμε τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, και θέλω σήμερα να κάνετε, αφού δεν μιλάω παιδιά για κίνηση στους δρόμους, είμαστε καλά, θα σας πω ακριβώς τι βλέπουν τα ματάκια μου στους χάρτες. Πάμε λίγο στη γραμμή και θέλω τη βοήθειά σας σήμερα, Σαββατιάτικο, 24 λεπτά και μετά τις 12, με έναν αμυδρόπονο κέφαλο που έχω. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Πάμε.
1: Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας, σαν διεθνιστής που είναι, νομίζω ότι δεν το είπε σοβαρά το «Η θάλασσα όταν έχει σύνορα». Αφήστε που και τώρα εδώ και χρόνια μπαίνουν τα καΐκια των Τούρκων στο Αιγαίο, στη θάλασσά μας.
0: Αγαπητοί μου, προσέξτε. Την ατάκα αυτή την είπε ο Πρωθυπουργός τότε,
1: Πρωθυπουργός.
0: Και αυτό που μόλις πριν από λίγο περιέγραψα, η στιχομηθή ανάμεσα στους Αλλοίς και τον πρώην Πρωθυπουργό, έγινε κανονικά χθες και την ατάκα αυτή την είπαν οι Αλλοίς, όχι εγώ. Αυτό του είπαν λοιπόν.
1: Ναι, εντάξει, του
0: Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
1: Και λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ για την επισήμανση. Να είστε καλά. Φιλιά. Χαρά μας, είσαι στο ρόδινο γυαλό, άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Ακούστε τι θα κάνουμε. Επειδή έχουμε στην πόλη σήμερα και τους τρεις, έχουμε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, παρακολουθούμε το πρόγραμμά τους. Θα ήθελα σήμερα Σάββατο με ωραία τραγουδάκια ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, έτσι όμορφη Θεσσαλονίκη, ωραία ατμόσφαιρα έχουμε, με όχι ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους, λίγο αυξημένη κίνηση στα διόδια Μαλγάρων βλέπω. Θέλω λοιπόν είτε με μήνυμα που θα στείλετε στο Viber στο 6908357800, δωρεάν τα μηνύματα, είτε με τηλέφωνο, να κάνετε από μία ερώτηση, αν είχατε μπροστά σας Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη

0: Κλαίω το Χριστινάκι, δεν κλαίω τα 12 παιδιά. Υπάρχει λόγος για αυτό το στίχο. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα κάνω tour στο νέο κύμα, που από ό,τι φαίνεται το αγαπάτε πολύ και σας αρέσει ιδιαίτερος. Σε αυτό το πρωινό προς μεσημεράκι, σε αυτό το μεσημεράκι μάλλον, του Σαββάτου. Ο φίλος μου εδώ, ο ακροατής, λέει, όπως λένε και οι Αμερικανοί, «The big three are in town». «The big three are in town». Και μιλάμε για Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, έτσι. Τι ερώτηση να κάνουμε, λέει, σε αυτούς τους τρεις? Εμένα ρωτάτε? Ορίστε, παιδιά, σας δίνω το δικαίωμα, την ευκαιρία, μέσα από αυτή την εκπομπή που την ακούνε άπειροι άνθρωποι αυτή την ώρα, να κάνετε από μία ερώτηση σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα και Μητσοτάκη, βεβαίως. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
1: Γεια σας, κύριε Άφη.
0: Γεια σας.
1: Ωραία τραγούδια βάζετε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θέλω να κάνω την ερώτηση, γιατί δεν πληρώνονται οι τυστεχάν να μην τους μαμεί και τους τρεις.
0: Αμάν.
1: Αυτή την ερώτηση δεν θα κάνω.
0: Ναι, μπράβο, σωστά το είπες, να μην μας το εσουρού. Μην τα, χαλαρά.
1: Δεν υπάρχει, ποτέ δεν υπάρχει.
0: Γιατί
1: ποτέ
0: δεν πληρώνονται ποιοι?
1: Τυστεχάν. Τα σπιτάκια της ανακύκλωσης.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Μάλιστα. Και στους τρεις αυτή την ερώτηση. Γιατί πληρώνονται οι άνθρωποι που δουλεύουν στα σπιτάκια της ανακύκλωσης? Σημαντικό θέμα. Άλλος, για πάμε. Σημειώνω εγώ, γιατί υπάρχει έκπληξη από εβδομάδα. Παρακαλώ.
2: Να κάνω μια ερώτηση στο Τσίπρα, στον πρωθυπουργό μας και τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι, σύντομα λίγο και όμορφα. Πάμε.
2: Ναι, όμορφα, όμορφα. Πάντα εγώ λέω όμορφα πράγματα.
0: Πάμε, γιατί είναι και μισή.
2: Τελικά τα ψάρια που, που ζουν στο Αιγαίο, ανήκουν τελικά στο Αιγαίο? Αυτή την ερώτηση και μια
0: απάντηση. Ευχαριστώ και για το πολύ ωραίο μέλι. Πότε θα ξαναυπάρξει μεσαία τάξη στην Ελλάδα, ρωτάει εδώ ένας φίλος ακροατής. Και εσύ, τι, σε ποιον το ρωτάς αυτό από τους τρεις? Στον Αλέξη, στον Τσίπρα? Στον Τσίπρα, να φανταστούμε. Γράψτε και σε ποιον ρωτάτε, ρε παιδιά, να ξέρουμε σε ποιον θα ρωτήσουμε τι.

0: το σπίτι βαρέ.
1: Πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή. Επαφή του μαζί σας, Status FM 107 και 7. Η Νίκη Χατζιμπούσιου είναι στην αίθουσα σύνταξης. Έχουμε το νου μας βεβαίως μήπως ξεκινήσουν οι αλλοί σιγά σιγά να αποκλείσουν το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Σε όλους εκεί έξω στέλνω ένα πολύ γλυκό φιλί. Πάμε στη γραμμή παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Λέγομαι Θωμάς και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Όταν ήταν πρωθυπουργός, τον κύριο Ερντογάν του έδωσε μια υπόσχεση,
1: ναι,
2: ότι θα του επιστρέψει τους 8 πιλότους που απέδρασαν από την Τουρκία και ήρθαν στην Ελλάδα. Πότε θα τους αποδώσει, πότε θα τους παραδώσει.
1: Μάλιστα. Πού το θυμηθήκατε τώρα αυτό, κοίτα να δεις. Ναι.

0: πόσο αγαπώ τον Γρηγόρη τον Πιθικοτσί. Αγαπώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Ήθελα να πω, να τους πούν, ότι το στάτος έγινε η αγάπη και η ανάγκη της καθημερινής ζωής, που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Και γιατί να το πούμε αυτό σε αυτούς τους τρεις πολιτικούς και δεν το λέμε μεταξύ μας?
1: Για τις συνεντεύξεις μας να έρχονται στο σταθμό.
0: Πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο, αγαπητέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Είμαι αυτός που είχα πει για τα αυτοκίνητα χθες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: 88 χρονών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψω πολύ πολύ σύντομα. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα, Έφη Παφίτου μαζί σας. Φιλιά πάρα πολλά στα παιδιά που βρίσκονται εκεί πέρα στα Μάλγαρα. Λίγο αυξημένη κίνηση εκεί στα Μάλγαρα βλέπω, αλλά όχι κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Περιφερειακός είναι καθαρός. Λίγο αυξημένη κίνηση έχουμε στα κατεβάσματα της Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά. Εσείς οι οποίοι κατεβαίνετε προς το κέντρο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Στο ξεκίνημα εκεί στην Καρατάσου, λίγο πριν μπείτε και στην αρχή της Λεωφόρου Νίκης, έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα στη φάση Μπουκάλι για να μπείτε σιγά σιγά προς την Νίκης. Μη μου αλλάξετε σταθμό, μη μου κάνετε ζάπινγκ, έρχονται και άλλα καλύτερα. Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
5: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Είναι αυτό που μου γράφετε. Τι σε έπιασε σήμερα, Έφη, και χαιρόμαστε πάρα πολύ και παίζεις νέο κύμα και κυρίως τραγούδια που μας πηγαίνουν βόλτα σε παραλίες, θάλασσες, πέλαγα, λιμάνια, καραβοκάικα κτλ. Είναι λογικό, παιδιά. Κάθε μέρα εδώ σωστά τους FM. Και εδώ και δύο μερόνυχτα βλέπουμε τα καραβάκια, τα πολύ ωραία, τις μηχανότρατες, τα καϊκάκια μπροστά στο Λευκό Πύργο και μέχρι και το λιμάνι. Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν σοβαρό πρόβλημα, αλλά εμάς μας γεννιούνται πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Έφη Παφή του Στάτους 107 και 7. Στα περίπου 20 λεπτάκια πριν από τη μία, αυτή είναι η Κέτη Χωματά. Μαζί με Μιχάλη Βιολάρη βεβαίως, με τα καραβάκια του, τα αγαπημένα καραβάκια. Για τη φίλη μου τη Μαργαρίτα, η οποία το ζήτησε.

0: Μου είχε γεννηθεί, παιδιά, τώρα έτσι, η επιθυμία να πιω ουζάκι για να φάω θαλασσινά. Μη μου χαλαρώνετε, σας έκανα μία ερώτηση εγώ. Τι θα ρωτούσατε αν είχατε μπροστά σας Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη και οι τρεις βρίσκονται εδώ στη Θεσσαλονίκη? Άλλος είναι προς τα κάστρα, άλλος είναι σε διάφορες εκδηλώσεις, άλλος θα έρθει σιγά σιγά προς τους Αλλιείς, Ανδρουλάκης δηλαδή. Μαθαίνω ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους παίκτες της Εθνικής. Δεν ξέρω πώς θα το πάρετε αυτό. Πρωθυπουργέ μου, αν ακούς, γιατί ξέρω ότι ακούς τα τους FM 107 και 7 όταν έρχεσαι Θεσσαλονίκη, εγώ σε προσκαλώ να έρθεις εδώ τώρα στον στάτους 107 και 7, Σαλαμίνος 5, να τα πούμε λίγο. Και αν δεν θέλεις εσύ, Πρωθυπουργέ μου, προσκαλώ Αλέξη Τσίπρα. Τον κυνηγάω χρόνια εδώ. Χρόνια. Χρόνια. Από τότε που ξεκινήσαμε, κυνηγάω τον Αλέξη Τσίπρα να έρθει στην εκπομπή μου. Δεν έρχεται. Κυνηγάω επίσης. Καλά, τον Ανδρουλάκη δεν τον κυνηγάω και πολύ. Αλλά άμα θέλετε, κύριε Ανδρουλάκη, δηλαδή δεν έρθει ο Πρωθυπουργός, δεν έρθει και ο Αλέξης ο Τσίπρας, εγώ βολεύομαι και με εσάς. Ελάτε. Λοιπόν, τι θα ρωτούσατε στους τρεις πολιτικούς άνδρες, στον Πρωθυπουργό και στους υπόλοιπους? 6908-357-800 ή τηλεφωνήστε να μας το πείτε στον αέρα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Μη μου αγχώνεσαι, Νίκη μου, δεν χύθηκε το γάλα, παρακαλώ.
1: Ποτέ δεν αγχώνομαι.
0: Το κλείσανε?
1: Όχι. Πήρε ένας ακροατής, δεν το κλείσανε, περιμένω εγώ όταν τελειώσει το δελτίο θα το κλείσουν να δεις.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
1: Πήρε ένας ακροατής τηλέφωνο που δεν ήθελε να βγει στον αέρα, να κάνει μια ερώτηση και στους τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Και είπε, πόσο τυχεροί αισθάνονται που κυβερνάνε ή βρίσκονται σε μια χώρα που έχει χρυσόψαρα ή μάλλον ανθρώπους με μνήμη χρυσόψαρου.
0: Πόντος ήταν αυτός. Ωραίος ο ακροατής.

0: Ένα φυλαχτό να στείλουμε, παιδιά. Γενικώς είναι ωραίο να έχουμε φυλαχτά πάνω μας. Είναι καλό να πιστεύουμε στην καλή ενέργεια και να έχουμε φυλαχτά. Βέβαια, για μένα, έτσι, το νούμερο ένα φυλαχτό είναι ο σταυρός μας. Να φοράμε σταυρό πάνω μας. Για μένα, για σας δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, και μια και μιλάω για φυλαχτά, να στείλουμε ένα φυλαχτό έτσι ωραίο και στους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Α, οι οποίοι συναντήθηκαν πριν από λίγο με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λίγο μετά την τελετή υπογραφής αυτού του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδας και Βουλγαρίας, πήγε και βρήκε τους παίκτες της Εθνικής μας. Τα είπανε λίγο, μία μέρα πριν το μάτς με τη Γερμανία για το Nations, πώς το λένε, Nations League.
1: Φυλακτώ με τα γιο ξύλο.
0: Ήτανε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δόρισε στον Πρωθυπουργό μια φανέλα της Εθνικής με το όνομά του και το νούμερο 10.
1: Φυλακτώ να τη
0: φυλάει. Φυλακτώ, στείλτε φυλαχτά, παιδιά, στείλτε.
1: Κι ας μη με αγαπάει. Φυλακτώ, φυλακτώ, φυλακτώ να τη φυλάει, φυλακτώ να τη φυλάει.
0: Και χαμογελάστε λίγο γιατί, ναι, δεν μας αρέσει να είμαστε ξινοί, δεν είναι ωραίο πράγμα.

0: Πόσο αγαπώ τον Νίκο Νομικό. 1982, θάλασσα. Για πάμε όμως, μια και μιλάμε για θάλασσα, να δούμε τι γίνεται εδώ στη δική μας τη θάλασσα, στο δικό μας το λιμάνι. Διότι δεν έχει ούτε 5 λεπτά, οι αλλοίς έχουν ξεκινήσει ένα συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Με αντίδραση, διότι είναι αβάσταχτο, όπως λένε, το κόστος παραγωγής και τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου. Έχουμε δεκάδες αλλιευτικά σκάφη τα οποία συγκεντρώθηκαν στο ύψος του ιστορικού αντιτορπιλικού βέλος. Μιλάμε για μια ημίωρη συμβολική κατάληψη. Πάμε όμως λίγο στη Νίκη τη Χατζιμπούση, η οποία έκανε το ρεπορτάζ, μίλησε τώρα με τους αλλοίς. Έτσι είναι, Νίκη?
1: Έτσι, μίλησα με τον κύριο Τσιπούρα. Τώρα ξανανοίξανε. Ήταν μια συμβολική κίνηση μισής ώρας, έτσι ενδεικτική, για να δείξουν τι θα ακολουθήσει. Είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν με πιο δυναμικές κινητοποίησεις, όπως μου είπε.
0: Και περιμένουν, νομίζω, και τον.
1: Μία η ώρα ήταν να πάει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης. Ναι. Μπορεί και να το κάνουν συμβολικά και τώρα να επιστρέφουν κοντά στην Νίκη, γιατί σου λέει θα έρθει και ο Ανδρουλάκης.
1: Θα πάει και αυτός βόλτα με το καϊκί, όπως ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας πήγε βόλτα.
1: Έκανε και βόλτα.
0: Α, μέχρι που τον πήγανε, δεν το είδα.
1: Δεν το είδα το δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νίκη. Μάλιστα. Δελφινοκόριτσο, λέει ο Βιολάρης. Δελφινόπαιδα, θα πω εγώ. Για τους πολιτικούς μας, οι οποίοι δεν ξέρω. Άμα πάει και ο Μητσοτάκης, παιδιά, σου αλλοιείς, εντάξει. Θα πάω για ψάρι σήμερα, να ξέρετε. Γεια σου, Κώστα μου. Καλησπέρα.

0: φτάσαμε.
1: Και εκεί, παιδιά, που ονειρευόμουν εγώ ροζέ κρασάκια και ονειρεύομαι και θαλασσινά και τράτες και βάρκες και καλοκαίρια, δεν ξέρω. Αντί να σκέφτομαι πώς θα βάλουμε πετρέλαιο, προσπαθώ να το ξεχάσω, βέβαια, έτσι. 15 του μηνού. Του μηνού, άκου τους λέω εγώ. Έρχομαι τον Αλέξανδρο, ο οποίος μου έχει στείλει εδώ μια πολύ ωραία φωτογραφία με 1, 2, 3, 4, 5, 6 ποτήρια με τσιπουράκι μέσα. Πάρε, λέει, 6 εκδοχές του ίδιου αποστάγματος. Ο οποίος έχει αμπέλι στη Δάφνη Γιαννιτσόν. Πολλά φιλιά στέλνω. Μου έχει στείλει και 3 κρασιά από το δικό του αμπέλι. Περσινά, τα φετινά, λέει, τώρα γίνονται φουλά. Στείλε τίποτα εδώ. Όχι τίποτα πολύ. Ένα μπουκαλάκι, κάτι, ένα δείγμα. Να πιούμε να δούμε, είσαι τόσο καλός, είναι τόσο νόστιμο όσο φαίνονται. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα και στον Πασχάλη, ο οποίος θέλει να ρωτήσει, λέει, τον Πρωθυπουργό. Άκουσες, Πρωθυπουργέ, τα υβριστικά συνθήματα στο 19ο λεπτό του αγώνα Ελλάδος, λέει, Ολλανδίας. Μάλιστα, το ρωτάμε.

Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τα καλά σας λόγια. Σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου, εφηπαφή του Status FM 107 και 7. Με αγαπημένη έτσι αναδρομή σε κάποια από τα τραγούδια του νέου κύματος. Γιατί έχει πάρα πολλά και όχι μόνο έτσι τραγούδια που μας παραπέμπουν σε θάλασσες, καραβάκια, καϊκάκια, γοργόνες και δελφινάκια, δελφινοκόριτσα. Είμαστε ακριβώς στη μία, θα κάνω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει η Νίκη Χατζημπούσιο για το Δελτίο Ειδήσεων στη μία. Επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα, μείνετε εδώ. Με χαλαρούς τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον προς το παρόν, ένα πολύ μικρό κόλλημα στο ξεκίνημα εκεί του κλασικά μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στον περιφερειακό με μέτωπο προς τα ανατολικά. Κεντρική δρόμη της πόλης για Σάββατο μεσημέρι και με τρεις πολιτικούς εδώ, Πρωθυπουργό, Τσίπρα και Ανδρουλάκη, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ένα μικρό θεματάκι έχουμε στα διόδια Μαλγάρων και στο Πήγαινε και στο Έλα, κυρίως με τους οδηγούς οι οποίοι έρχονται προς Θεσσαλονίκη. Μια μικρή καθυστέρηση. Πάμε για διάλειμμα και έρχομαι πίσω.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status Τιμία. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σε συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχώρησαν πριν από λίγο οι επαγγελματίες αλληλείς στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν διαμαρτυρόμενοι για το αβάσταχτο κόστος παραγωγής και τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου τους. Ειδικότερα, δεκάδες αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν στο ύψος του ιστορικού αντιτορπιλικού βέλος, προχωρώντας σε ημίωρη συμβολική κατάληψη και αποκλεισμό της εισόδου του λιμανιού. Οι αλληλείς διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με την πολιτεία, ωστόσο δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποίησεις εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. 150 σκάφη από την Κάλυμνο ετοιμάζονται να πάνε στα Ήμια σε μια συμβολική κίνηση, αποκάλυψε πριν από λίγο, μιλώντας στο Στάτους, ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Παράκτιων Αλλιών Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, κύριος Δημήτρης Τσιπούρας. Αυτή την ώρα, εκπρόσωποι του αλλιευτικού κλάδου της περιοχής αναμένεται να έχουν συνάντηση στη Λεωφόρο Νίκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν θα δεχθούμε διευθετήσεις που αναγνωρίζουν ξένη κυριαρχία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε πρόκειται να δανειστούμε δικούς μας θησαυρούς, δήλωσε νωρίτερα από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραψε με το βούλγαρο ομόλογό του πρωτόκολλα απορροληπτιστικής ανταλλαγής ιστορικών κοιμηλίων και ανέφερε πως επιστρέφουν στην Ελλάδα 48 αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής, πνευματικής αλλά και συναισθηματικής αξίας που είχαν αποσπαστεί το 1917. Στο έλεος της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Στη θάλασσα κατέληξε το ένα ρεύμα κυκλοφορίας Ιεράπετρας Προσιτία, με την πυροσβεστική να προχωρά τη νύχτα στον απεγκλωβισμό 23 ατόμων. Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας. Εν τω μεταξύ, το νησί παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, καθώς υπάρχει πρόβλεση για νέα επιδείνωση των καιρικών φαινομένων σήμερα. Την Εθνική Ελλάδος επισκέφθηκε στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς του χάρισε τη φανέλα με το νούμερο 10. «Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Υπενθυμίζουμε πως η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει αύριο βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας τη Γερμανία. Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλος, νέα ιδιαίτερα σοβαρά στοιχεία έρχονται στο φως για τον πιλότο που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο άνδρας είχε απομακρυνθεί από την προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Εταιρεία του Ομάν, καθώς υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με εξτρεμιστικές του απόψεις.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιολουστική σήμερα η Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα περιμένουμε 23 βαθμούς στις Αίρες, 20 στην Κατερίνη, 21 σε Βέρεια και Κιλκής και 19 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία φτάνει τους 19 βαθμούς στην Καστοριά και τους 20 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Καλό μεσημέρι.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
7: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
8: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Νάτος και ο Στέφανος ο Κορκολής με τη λατέρνα του εδώ στον Στάτους 107 και 7 στα περίπου 13 λεπτάκια μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι σε εσάς οι οποίοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούσατε ένα ωραίο αγαπημένο τραγούδι και είπατε όπια να δούμε τι γίνεται. Για να ακούσουμε μάλλον τι γίνεται εδώ στους 107 και 7 στον Status FM. Έφη παφή του μαζί σας όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα με διαφορετική ώρα βέβαια. Καθημερινά με ακούτε 11 με 1 εδώ στον Status, τα ΔΕΦΗ. Τα Σάββατα 12 με 2 με λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς. Με τους Αλίς, οι οποίοι πριν από περίπου μισή ώρα έκλεισαν για μισή ωρίτσα περίπου συμβολικά το λιμάνι Θεσσαλονίκης, συμβολικός αποκλεισμός. Στο πλαίσιο βεβαίως των δυναμικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν, διαμαρτύρονται γιατί, ναι, όπως όλοι μας θα έλεγα, αβάσταχτο το κόστος παραγωγής, οξυμένα προβλήματα στον κλάδο, με πρώτο και κύριο το πετρέλαιο, το ναυτικό πετρέλαιο, την τιμή του δηλαδή, θέλουν 50 λεπτά επιδότηση και όχι 12 που τους δίνουν. Παίζει με ένα γέρμα όλα τα τραγούδια του έρωτα. Η κινητοποίησή μας θα κλιμακωθεί, λένε οι αλλοίς. Ευελπιστούμε ο αρμόδιος υπουργός να έρθει να μας βρει και να μας βρει και λύσεις, γιατί παίρνουμε τηλέφωνα και δεν το σηκώνει, έτσι λένε οι αλλοίς, ο εκπρόσωπός τους. Αν δεν συμβεί αυτό λοιπόν, αύριο, λένε λοιπόν οι αλλοίς, καταφθάνουν 5 πούλμαν με συναδέλφους από Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές και θα συνεχίσουμε κανονικότατα τις κινητοποιήσεις μας.

αρχή. Θυμηθήκαμε μια πολύ ωραία αγάπη καλοκαιρινή που δεν φτούρησε από ό,τι φαίνεται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, μόλις ήρθε το φθινόπωρο με τον Θάνο τον Καλλύρη. Ευχαριστώ τη Μαριλού που λέει τι κομματάρα είναι αυτή η παφή του, λέει. Ποιος το ακούει εν έτη 2026, υπέροχη φωνή του Καλλύρη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και η Ελευθερία λέει από τα αγαπημένα μου, νιώθω ευτυχία που έζησα τόσο έντονα την υπέροχη δεκαετία του 1990. Και να συνεχίσουμε να τη ζούμε, παιδιά, γιατί όχι, να τη μάθουμε και στα παιδιά μας. Να σας θυμίσω ότι σήμερα το βράδυ έχουμε καθολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού. Μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, σας το λέμε από χθες συνεχώς για να το θυμάστε. Σήμερα λοιπόν από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, για να γίνουν τα έργα του flyover που πάνε τρένο, έτσι, πάνε πολύ γρήγορα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Τώρα τα οχήματα που θα κινηθούν από τις 11.30 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής προς Χαλκιδική θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη, για να θυμάστε. Αντίθετα, τα οχήματα τα οποία θα κινούνται προς Καβάλα Καταρίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου.

0: Απλώς επειδή ο κόσμος κάνει το πρόγραμμά του και μπορεί κάποιοι να θέλουν να πάνε στις δουλειές τους ή κάπου αλλού τη Δευτέρα, να πούμε πως θα έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από τη Δευτέρα και για 11 ημέρες συνολικά εξαιτίας ασφαλτοστρώσεων. Κλειδί Μάλγαρα, υπάρχουν κάποια σημεία, μπορείτε να μπείτε και στο site μας να δείτε τη σχετική ανακοίνωση. Από Δευτέρα 5 του μηνός μέχρι και την Παρασκευή 16 Δεκάτου, παρακαλώ, θα γίνουν όλα αυτά. Θα έχουν κλειστεί μία την αριστερή λωρίδα, μία τη δεξιά,
1: στο
0: ρεύμα προς Βέρεια.
1: Προς Βέρεια,
0: ναι.
1: Ναι, νομίζω μας το είχε πει και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μπίλιας, ότι θα γίνει αυτό. Βέβαια το περιμέναμε μερικές μέρες νωρίτερα, αλλά μάλλον άλλαξαν τα σχέδια. Οπότε μάλλον αυτή την μεγάλη, το μεγάλο μπουτιλιάρισμα και την ταλαιπωρία που είχατε περάσει όλοι εσείς οι οποίοι ερχόσασταν προς Θεσσαλονίκη, τώρα θα την περάσετε εσείς που πάτε προς Βέρεια.
0: Έτσι, για να το βιώσουν όλοι. Δεν πειράζει. Αυτά από Δευτέρα. Σήμερα είναι Σάββατο. Έχει ήλιο έξω. Έχει κρουαζερόπλια. Τι ωραία. Κατέβηκα τώρα να πάρω ένα
1: Δεν
0: καφέ.
1: Δεν είναι τέλειο. Ναι. Δεν είναι σε μια τεράστια.
0: Θα σε πάρω μετά να πάμε για εκείνο το ουζάκι που έλεγες.
1: Θέλεις. Να σου πω, μπορούμε εμείς που δεν κάνουμε κρουαζιέρα να ανέβουμε, να φάμε και να κατέβουμε.
0: Λες.
1: Δεν μπορούμε να πάμε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο.
0: Και ξέρεις, άμα τυχαία ξεκινήσει εκείνη την ώρα, δεν πειράζει.
1: Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, εγώ μαζί σου είμαι, να ξέρεις. Πρόκειται λοιπόν, μιας και το είπες, για το Celebrity Infinity. Όσοι περνάτε τώρα από τη Λεωφόρο Νίκης μπροστά, εδώ κατεβαίνετε Σαλαμίνος ή έρχεστε για να μπείτε στη Νίκης. Το βλέπετε, είναι τεράστιο, έτσι. Δύο έχουμε. Το ένα είναι το Celebrity Infinity, για το οποίο είναι η 20η κατάπλευση του φέτος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και το άλλο είναι λίγο πιο πίσω, είναι το Spirit of Discovery της εταιρείας Saga, τέλος πάντων όπως λέγεται. Πραγματοποιεί κρουαζιέρα 28 ημερών, 27 διανυκτερεύσεις και μάλιστα οι περισσότεροι επιβάτες, 3.000 επιβάτες, περισσότεροι από 3.000, είναι κυρίως Αμερικανοί και Βρετανοί. Θα τους δείτε να ξεχύνονται στην πόλη.

Αυτός είναι ο Χρήστος ο Δάντης. Πού το θυμήθηκα, αφού ξέρετε. Μωρό μου, εσύ, από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Γιάννης Καραλής σε μουσική και στίχους. Το άκουσε, λέει, ο Κρίς εδώ σε ένα αποκριάτικο πάρτι έφυλε προς το τέλος, την ώρα που η ένταση της μουσικής χαμήλωσε και όλοι όσοι ήμασταν λίμιας κάποιας ηλικίας πραγματικά θυμηθήκαμε τα νιάτα μας. Μην το λες αυτό μιας κάποιας ηλικίας. Παλιά ποιοτική ελληνική μουσική, λέει ο Γιώργος. Ωραίο. Καραλή υποκλεινόμαστε. Στέλλα, ασύγκριτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα. Ευχαριστούμε, όχι, γιατί δεν το έγραψα εγώ το τραγούδι, το ερμηνεύω. Αλλά ευχαριστούμε για την επιλογή, λέει εδώ η φίλη μου Στέλλα. Ο Τζόρτζ εδώ ευχαριστιέται τη μουσική και με ρωτάει τι γίνεται με τον περιφερειακό. Μάλλον μπήκε τώρα στην παρέα μας. Να σε βοηθήσω, λοιπόν, Τζόρτζ μου. Να σου πω, λοιπόν, ότι ο περιφερειακός προς τα ανατολικά έχει ένα αρκετά μεγάλο κόλλημα. Αλλά συγκριτικά με άλλες ώρες της ημέρας σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή, με το που θα βγεις μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μέχρι να περάσεις και τον κόμβο εκεί Νεάπολης, θα πηγαίνεις πολύ πολύ σιγά. Μετά είναι πεντακάθαρος. Μωρό μου, μωρό μου. Παρακαλώ, Γιώργο μου.

Λοιπόν, θα σας κάνω μία ερώτηση, θα πάω σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχετε ξετρελαθεί με τα τραγούδια. Εννοείται ότι είναι ο Ρακιτζής αυτός, εννοείται ότι είναι το Προκαλείς, 1990 βεβαίως. Άλμπουμ Απαγωγή. Το βλέπω πώς θες. Μουσική, στίχους Μιχάλης Ρακιτζής, έτσι. Θέλω να θυμηθείτε ποια πασίγνωστη Ελληνίδα παίζει σε αυτό το βίντεο κλιπ. Δεν θα την αναγνωρίσετε. Θα πάω σε διάλειμμα και όταν επιστρέψω περιμένω. Αλλά μην το γκουγκλάρετε. Καλά, άμα μπει τώρα στο YouTube ή στο πώς το λένε, πώς τα λένε τα υπόλοιπα και το βρεις και το δεις, θα το καταλάβεις. Θα το καταλάβεις ποια είναι. Το θέμα είναι να μην το δείτε. Εσείς που οδηγείτε, εσείς που δεν είστε τώρα εύκολα στο YouTube ή στο ίντερνετ, ποια πασίγνωστη Ελληνίδα πρωταγωνιστής σε αυτό το βίντεο κλιπ. Μιχάλης Ρακιτζής, Προκαλείς. Πάμε να το απολαύσουμε, να τελειώσει διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν parking και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro. Στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Status FM, σταθμός στους 107.7.

Να το ο στίχος που με εμπνέει εδώ στον στάτους 107 και 7 και με εμπνέει γιατί ψάχνω εδώ διάφορα. Είμαι εκεί στο παραθυράκι και βλέπω τα μεγάλα τα κρουαζιερόπλια, το μεγάλο το ένα, το άλλο είναι από πίσω, δεν φαίνεται. Και βλέπω κάτι ζευγαράκια, έτσι πιο μεγάλου σε ηλικία, που πρέπει να είναι Αμερικανάκια, γιατί οι περισσότεροι, σας είπα, από τους τρεις και πλέον επιβάτες των δύο κρουαζιερόπλων που έχουμε εδώ αγκυροβολημένα στο λιμάνι μας, είναι Αμερικανοί και Βρετανοί. Ζευγάρια που φοράνε κάτι καουμπόικα καπέλα, δηλαδή κάνουν μπαμ ότι είναι από την Αμερική ή τη Βρετανία. Και σκέφτομαι, αν ήμουν Αμερικανίδα, 60 φεύγα, 70 φεύγα, και ερχόμουν στην Ελλάδα και τσουπ κατέβαινα Θεσσαλονίκη και μου λέγανε έχεις ας πούμε 5-6 ώρες, τράβα, ξεχύζου στην Θεσσαλονίκη, να απολαύσεις την πόλη. Και έβλεπα τη Θεσσαλονίκη μας, το κέντρο. Τι θα σκεφτόμουν άραγε? Αμερικανάκι ή Βρετανάκι? Και αφήνω λίγο το κέντρο της πόλης και ανεβαίνω προς το Γεντί Κουλέ, διότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα είναι στο Γεντί Κουλέ από ό,τι μαθαίνω. Ξεναγήθηκε στις φυλακές, συζήτησε περίπου μία ώρα μεταξύ άλλων και με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών. Γιατί πήγε στο Γεντί Κουλέ, έτσι, ας πούμε, για τουριστικούς λόγους? Μίλησε με τα μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, επικρίνοντας έντονα την πρώτερη κυβερνητική απόφαση που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεν έναντι μίσθωσης. Α, γι' αυτό πήγε. Και εγώ λέω, χωρίς λόγο, να πάω να δείτε, γιατί κουλά αποκλείεται. Κάποιο λόγο θα έχει να πήγε. Δανιλίδης, 100 χρόνια δήμαρχος με Τσίπρα, εδώ στα Ενσταντανέ που βλέπω. Οι εξοριστέντες του απάντησαν πως προφανώς υπάρχει άλλη αντίληψη. Ο δήμαρχος είπε ότι η εμπορευματοποίηση και τα κέρδη δεν έχουν σημασία για κάποιους. Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν γίνεται να τίθεται το ζήτημα της μετατροπής τόπων όπως σε φυλακές του Επταπηργείου σε χώρους ιδιωτικών εκδηλώσεων. Κάπως έτσι τελείωσε όλο αυτό. Αλλά πού κατά βάθος ο Αλέξης?

0: Δεν ξέρω τι θα επιλέγατε εσείς. Ο στίχος φυσικά φιλοσοφημένος. Υπάρχει point στο τραγούδι που έβαλα. Θα ήθελες να είσαι, ας πούμε, από το να είσαι θεονίστικο πτώμα, μάλλον χορτασμένο πτώμα, ή θεονίστικη αλεπού, τι θα προτιμούσες?
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσει.
0: Γεια σου Ιωάννη μου, ο Ιωάννης βρίσκεται με το αυτοκίνητο, μου στέλνει φωτογραφία στο επταπύργιο πάνω. Η Ελένη βρήκε, δεν μας είπες, λέει. Α, να σας διαβάσω και ένα μήνυμα που μου στείλε ο Μπαρμπαγιάννης. Στην προηγούμενη ερώτηση που σας έβαλα, σας έθεσα το ερώτημα. Αν θυμάστε ποια πολύ γνωστή πρωταγωνίστρια, μάλλον ποια πολύ γνωστή Ελληνίδα πρωταγωνιστή στο βίντεο κλιπ προκαλεί του Ρακιτζή. Φαντάζομαι λέει το Ρακιτζή ως άντρα τεκνό και μια θεά ξανθιά να το φλερτάρει και να προκαλεί. Τρελαίνομαι. Μπαρμπαγιάννης. Κάπως έτσι ήταν η φάση η Μπαρμπαγιάννη, γιατί αυτή, και το βρήκε η Ελένη, είναι η Ελένη Μενεγάκη.
1: Κάθε μυστικό.
0: Και η Νόπη.
1: Και από τα λίγα πράγματά σου, δώσε μου το πιο προσωπικό.
0: Πάρε πασά.

0: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, κυρίες και κύριοι, διότι ναι, ο καιρός είναι εξαιρετικός και μόλις μαθαίνω ότι κάτω εκεί στην Λεωφόρο Νίκης έφτασε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι στο πλευρό των αλλιέων, οι οποίοι πραγματοποιούν κινητοποιήσεις. Είναι παραταγμένοι με τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν αυτή την ώρα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, για να ενημερωθεί και ο ίδιος από κοντά για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τι είπε λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων, για να ακούσουμε λίγο.
1: Να κρατήσει το όρθια την ελληνική αλληλεία. Πλέον το κόστος να βγει στη θάλασσα είναι δυσβάστατο. Και δεν είναι μόνο το κόστος ενέργειας και το κόστος πετρελαίου, είναι και άλλα ζητήματα. Ο λαγοκέφαλος σε κάποια μέρη της χώρας, η παράνομη αλιεία από τρίτες χώρες στο Αιγαίο, ο απαρχιωμένος στόλος, πρέπει να κάνουμε πολλά και να τα κάνουμε γρήγορα. Γιατί ισχυρό ναυτικό έθνος χωρίς ισχυρή αλιεία δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα MedSAP, το οποίο επιτρέψει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αξιοποιήθηκε με το πιο ισχυρό τρόπο από άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Νίκο μου, Νίκο μου αγαπημένε. Λοιπόν, σας είπα πού είναι ο Μητσοτάκης. Όλα τα μάθατε. Σας είπα πού είναι αυτή την ώρα ο Τσίπρας. Και σας είπα πού είναι αυτή την ώρα ο Ανδρουλάκης, ο οποίος διαβεβαίωσε τους επαγγελματίες της θάλασσας πως το κόμμα του, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσει να στηρίζει τα αιτήματά τους με όλες τις δυνάμεις του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις πολιτικούς άντρες που ήρθατε στη Θεσσαλονίκη μας, ανεβάσατε έτσι το επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Πρωθυπουργό, ένα πράγμα, μία ένσταση έχω μόνο. Γιατί συναντηθήκατε, κύριε Μητσοτάκη, με την Εθνική? Αφήστε τους ανθρώπους και μια φορά μην το κάνετε έτσι για αλλαγή, να δούμε πώς θα τα πάνε. Τέλος πάντων. Εφηπαφή του τέλος για σήμερα. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ. Μένετε στον Status. Έρχεται σε λίγο ραδιοφημερίδα σε σύνδεση με την Αθήνα. Μετά παραπολιτικά. Θα μάθετε τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια για τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς να είμαστε γεροί, πρώτο ο Θεός, τη Δευτέρα λίγο μετά τις 11. Αντεγιά.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
5: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Πολιτικής Προστασίας Κρήτης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ιεράπετρας. Καμπανάκια για τον κίνδυνο κυβερνησία στην Ελλάδα χτυπούν αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και επενδυτές, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ο προβληματισμός των τραπεζών και θεσμικών οργανισμών. Στο στόχαστρο Μητσοτάκη του Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα με σαφές μήνυμα. Η Ελλάδα δεν προτίθεται ούτε να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Έλγιν ήταν απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα, δηλώνει μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Στασούλας. Εκτιμά στα νέα ότι η έβρεση νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει. Φρένο στην ξέφρα είναι ανατίμηση των καυσίμων, επιχειρούν να βάλουν οι G7. Αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου. Ευχαριστημένος γιατί τον άκουσαν οι Ευρωπαίοι, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρεμιέρα χωρίς ντέρμπι σήμερα για το πρωτάθλημα της Basket League. Πυρετό στη Θεσσαλονίκη για την αυριανή ποδοσφαιρική σύγκρουση Ελλάδας-Γερμανίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Δημήτρης Κύρκος, στην αρχισταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Την ανησυχία που εκφράζουν αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ξένοι επενδυτές, κρούοντας τον κόνονα του κινδύνου της ακυβερνήσεως, αποκαλύπτει σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Μεταξύ άλλων, σημειώνεται προβληματισμός για τις αποπληρωμές των δανείων εφόσον επαληθευτούν οι φόβοι για καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας για να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Σύμφωνα με τις αναφορές των ξένων οικονομικών παραγόντων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός με τον SSM, είναι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ο οποίος συνεχώς απευθύνει συστάσεις προς τη διοίκηση των τραπεζών για την υπερβολική έκθεσή του σε επιχειρηματικά δάνεια που υπερβαίνει πλέον το 121,6% του κεφαλαίου τους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και ακαμπτόντες ζήτημα και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν έχουν προχωρήσει τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα όπως πρέπει, με αποτέλεσμα οι τεχνικές εταιρείες, οι κατασκευαστικές εταιρείες αλλά και άλλες, άλλοι επιχειρηματικοί κλάδοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα ήδη ρευστότητας, καθώς έχουν ξεκινήσει τα έργα, αλλά τα έργα έχουν σταματήσει από την πλευρά του δημοσίου. Μην ξεχνάμε ακόμα, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα, ότι εντός του 2027, στους επόμενους μήνες δηλαδή, θα έχουμε εκλογές στην Γαλλία, όπου εκεί απέρχεται ο πρόεδρος Μακρόν και η ακροδεξιά έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι πρώτο κόμμα ούτως ή άλλως σε όλες τις μετρήσεις από το 2024. Θα έχουμε εκλογές στην Ιταλία. Στην Ισπανία θα έχουμε επίσης προγραμματισμένες εκλογές. Αλλά και πολύ πιθανό να έχουμε νωρίτερα εκλογές τώρα, καθώς ήρθε η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Σάντσεθ όπως είδαμε χθες. Ενώ θα έχουμε και πρόορες εκλογές στην Τουρκία τους επόμενους μήνες ή κανονικές εκλογές μέχρι το καλοκαίρι. Εκλογική θα είναι η χρονιά και το 2027 και αυτό είναι ένα εκρηκτικό κοινωνικο-οικονομικό μείγμα που αναφέρει αναλυτικά στο ρεπορτάζ η εφημερίδα. Επίσης, ένα από τα μεγάλα προβλήματα τηλέμαχε, τα οποία προσμετράται ιδιαίτερα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και το πρόβλημα με την ενέργεια. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα μόλις προχθές ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού, ο οποίος έχει υπερβεί το 5% πλέον από το 3% τον Αύγουστο. Και αυτά τα νούμερα, αυτοί οι δείκτες, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις τράπεζες, που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε σχέση με τα επιχειρηματικά κεφάλαια, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μήνυμα που πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε ακυβερνησία. Αυτό είναι που φοβάται το Δημητού, την ακυβερνησία και να μην επιστρέψουμε στο παρελθόν, Τηλεμαχία.
6: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Σαφές μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται ούτε να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυκτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπακλημίτζος για να πούμε περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν η δεύτερη σήμερα ημέρα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι λοιπόν σήμερα αυτό που το οποίο έγινε, ήταν η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο παραμαδρισμός σπουδαίων κοιμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος. Μιλάμε για 48 ιστορικά κοιμήλια που επιστρέφονται στην Ελλάδα μετά από πολιετία, όπως λέει το Μέγαρο Μαξίμου, και σιωπηλή προσπάθεια στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας. Να πούμε και όσοι ακροατές μας ενδιαφέρονται ότι αυτά θα εκτεθούν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έως τις 5 Νοεμβρίου. Και συνέχεια θα παραδοθούν σειρές μονές τιμή προδρόμου Σερών, 20 Φινήσεις και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίδης. Βάζουν μέσα και το χρηστικό. Είμαι σίγουρος πολύ θα θέλουν να πάνε να τα δουν από κοντά. Ενώ η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που έχουν τακτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ. Τώρα, σε σχέση λοιπόν με τον γλυκό του Παρθενώνα, έκανε μια αναφορά σημαντική, νομίζω, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Είπε ότι δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια, είπε, σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Είπε ότι ο Παρθενώνας είναι μια μοναδική και μια αυτοτελής περίπτωση. Γι' αυτό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Η πατρίδα μου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να δεχτεί διευθετήσεις που δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Καταλαβαίνουμε τώρα από αυτό τι λέμε, γιατί στα παραπολικά το έχουμε καταγράψει εκτενώς το ρεπορτάζ μέσα στις προσπάθειες επαναπατρισμού των γλυπτών, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου όλα τα υπόλοιπα έχουν σε ένα σημαντικό βαθμό, μεγάλο βαθμό, λυθεί, αλλά το τι θα γράφει το κείμενο που θα έρθει τα κλειπτά πίσω, αν τα λέει δάνειο ή όχι, είναι το ένα και πολύ μεγάλο και πολύ κρίσιμο ζήτημα.
6: Κώστα, μια σημαντική επένδυση που δίνει ψήφο εμπιστοσύνης προϊονίζεται από τον τεχνολογικό κολοσσό της Nvidia και σήμερα έχεις αποκλειστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί.
8: Ναι, στην Nvidia λοιπόν, η Nvidia είναι μια εταιρεία η οποία πέρυσι πέρασε το φράγμα, θα το πω προσεκτικά να μην τρομάξουμε κανένα ακροατή μας, ναι. 4-3 εκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση η εταιρεία αυτή, και, η οποία καβάλει το πούμε στον αφρό.
6: Πόσες φορές το ΑΕΠ το ελληνικό άραγε, δεν μπορώ να το βρω πάντως κάνοντας την πρόσθεση.
8: Έχεις δίκιο. Συναντήθηκε λοιπόν με τα διευθυντικά της στελέχη ο Πρωθυπουργός στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο, και εκεί λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας Παραπολιτικά, η Nvidia εξέφρασε το ενδιαφέρον να δημιουργήσει ένα κέντρο research development, έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα. Περισσότερα δεν θα πούμε, αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί.
6: Κώστας Παπακλημίτζος, ευχαριστούμε. Κώστα, σε κλειό έντονης κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Τσαπάκο να ζητεί μέσα από τα Παραπολιτικά 90,9 από επισκέπτες και κατοίκους του νησιού να περιορίσουν σήμερα στις απολύτως απαραίτητες τις μετακινήσεις τους.
7: Έχουμε έντονες βροχοπτώσεις σε διάφορα σημεία του νησιού. Στο επίκεντρο παραμένει ο Μυλοπόταμος, ο οποίος είχε ζημιά από προχθεσινή κακοκαιρία. Και επίσης τα φέρμα στο Δήμο Ιεράπετρας.
9: Μάλιστα.
7: Τα οποία φέρμα όλο το βράδυ είχαμε και απεγκλωβισμούς. Ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να συνδράμουμε σε αυτοκίνητα τα οποία ήταν ακινητοποιημένα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνάμεις εκεί, υπάρχουν μηχανήματα για να πάρουν τα φερτά υλικά από τους δρόμους και ώστε να μπορέσει να ανοίξει ένα δρόμο και να βγάλει σταθερή κυκλοφορία στο βαθμό που γίνεται. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη σχέση που κάναμε χθες με το Υπουργείο, όλη η Κρήτη έχει τεθεί σε red code. Είμαστε επιφυλακή, μπορεί τα φαινόμενα να μπουν σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Γι' αυτό καλό είναι να έχουμε αυξημένη προσοχή όλοι. Κάνοντας έκκληση, τώρα που μου δίνεται το βήμα προς τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, να είναι ιδιαίτερη προσοχή για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε περίπτωση που έχουμε ρακατότητα το φαινόμενο.
6: 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική στη Φέρμα, καθώς το όχημά τους είχε ακινητοποιηθεί από τα νερά, δήλωσε στο σταθμό μας ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας Γιώργος Κουμουτζάκης, τονίζοντας ότι η συγκοινωνία Λασιθίου και Ρεθύμνου είχε διακοπεί σε δύο σημεία.
10: Είχαμε προβλήματα. 2 η ώρα με ενημέρωσε η πυροσβεστική με την αστυνομία ότι έχουμε πρόβλημα στην περιοχή της Ιεράπετρας στα Φέρμα. Πολλά φερτά υλικά, πολύ νερό και είχαν εγκλωβιστεί οχήματα τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν το δρόμο.
11: Οχήματα με τους οδηγούς και τους επιβάτες μέσα, έτσι.
10: Με τους οδηγούς, ναι, με τους οδηγούς. Απεγκλωβίστηκαν λοιπόν οι οδηγοί, τα οχήματα έμειναν στο σημείο μέχρι να έρθουν τα μηχανήματα έργου τα οποία έβγαλαν δεξιά και αριστερά ώστε να προσεγγίσουν την πυροσβεστική. Και τώρα που μιλάμε επιχειρούν ακόμα τα μηχανήματα έργου, δηλαδή ένα grader και 2 GCB, και έχουμε καλέσει και σφύρα από την περιφέρεια να έρθει, διότι έχουν πέσει πάρα πολύ μεγάλοι βράχοι οι οποίοι είναι αδύνατο να μετακινηθούν μόνο εάν σπαστούν.
11: Στο ίδιο σημείο είναι εκεί, έχουν πέσει.
10: Είναι λίγο πιο πέρα αυτό, στην περιοχή της Αγίας Σοφιάς. Όπως και ο δρόμος έχει διαβρωθεί τελείως, είναι δύσκολη η διέλευσή του. Μόνο με μεγάλα οχήματα και 4x4 μπορεί να περάσει ο δρόμος αυτή τη στιγμή.
6: Η κακοκαιρία στην Κρήτη θα συνεχιστεί και σήμερα, με τα φαινόμενα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους να εξασθενούν από αργά τη νύχτα. Στην Αθήνα, συνολικά 34 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Περιοριστικού Σώματος για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έπαιναν σε διάφορες περιοχές. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι έως αύριο την ίδια ώρα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλευμα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Να πάμε τώρα στο πολιτικό πεδίο. Την εκπεφρασμένη άποψη της Δώρας Μπακογιάννη για καβαλημένα καλάμια στην κυβέρνηση ενστενίζονται 5 γαλάζιοι βουλευτές που μίλησαν στην εφημερίδα Παραπολιτικά για τον συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, που είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόϊχο του θορύβου που είχε ξεσπάσει προηγούμενες μέρες με τις δηλώσεις της Δώρας Μπακογιάννη περί υπουργών αλλά και κορυφών στελεχών της κυβέρνησης που έχουν καβαλήσει το καλάμι, επέλεξε να στείλει τα δικά του μηνύματα κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα Παραπολιτικά σε αυτό το πλαίσιο επικοινώνησαν με γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται μέλη της κυβέρνησης, ζήτοντας την άποψή τους για την τοποθέτηση της πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Η πρόσφατη δήλωση της Δώρας Μπακογιάννη έφερε ξανά το ζήτημα αυτό στην επικαιρότητα. Το ζητούμενο όμως δεν είναι ο θόρυβος που προκαλεί κάθε φορά μια δήλωση, αλλά αν αυτή τη φορά θα αλλάξει κάτι στην πράξη, γιατί ο σεβασμός στον βουλευτή δεν είναι προσωπική χάρη, είναι σεβασμός στους πολίτες που εκπροσωπεί. Τα προβλήματα που επανέρχονται δεν χρειάζονται άλλες συστάσεις, χρειάζονται λύσεις, δηλώνει ο Γιώργος Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής στα Παραπολιτικά. Ενώ από την πλευρά του ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής δυτικού τομέα, υποστηρίζει πως θα έλεγα σε κάποιους συναδέλφους βουλευτές να είναι περισσότερο προσεκτικοί, λιγότερο θειασσότες των πολλαπλών τηλεοπτικών εμφανίσεων, φροντίζοντας να μην τραυματίσουν την εικόνα του κόμματος με δηλώσεις που δεν συνάδουν με τις αρχές της διδυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα και να μην ασχολούμαστε άλλο με αυτό το θέμα. Καλό θα ήταν να μην επαναληφθεί, αναφέρει με νόημα ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Τέλειος Πέτσας, ο οποίος κατά το παρελθόν υπήρξε κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και εκ των στενοτέρων συνεργατών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Δωδεκανήσων Μάνος Κόνσολας δηλώνει πως όλοι και ιδιαίτερα όσοι είναι σε θέση ευθύνης οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην δίνεται το λάθος μήνυμα στους πολίτες και να δικείται συνολική κυβερνητική προσπάθεια. Ενώ τέλος, ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράγλου εκεί μειώνει πως οι υπουργοί πρέπει να έχουν ανοιχτά αυτιά για τους πολίτες, ανοιχτές πόρτες στα γραφεία τους και ανοιχτά τηλέφωνα όταν τους καλούμε εμείς οι βουλευτές που είμαστε η φωνή της κοινωνίας. Άρα υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ακούν, να εξηγούν, να λογοδοτούν και να αντιλαμβάνονται την καλοπροαίρετη κριτική ως εργαλείο βελτίωσης.
6: Γιάννης Πολίτης, το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Το ότι υπάρχουν καβαλημένα καλέμια στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου, σημείωσε σε την συνέντευξή του στο Μέγα Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έριξε ευθύνες για την ακρίβεια στην κυβέρνηση, λέγοντας πως ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυβέρνησή του είναι μεγαλύτεροι ψεύτες που πέρασαν από τη χώρα. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των δανείων και των χρεών, τονίζοντας ότι εάν δεν κάνεις οριστική διαγραφή των τοκογλυφικών επιτοκίων 5,8% και παραπάνω, δεν πρόκειται να τελειώσει η ιστορία με τα δάνεια και τα χρέη.
9: Λένε ψέματα. Είναι καθέξιν ψεύτης ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Και θα σου πω εγώ γιατί θα αποτύχει. Σας άκουγα το πρωί και έχετε δίκιο. Εάν δεν κάνεις οριστική διαγραφή των τοκογλυφικών επιτοκίων 5,8 και βάλε, δεν πρόκειται να τελειώσει η ιστορία με τα δάνεια
13: δηλαδή
9: και τα χρέη.
13: Δηλαδή μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει, κύριε Πρόεδρε.
9: Δεν το κάνει. Στους μεγάλους ολιγάρχες Καρχαρίες κάνουν 90%. Εάν δεν κάνουν 90% εδώ διαγραφή των χρεών, όλων των χρεών.
14: Λέτε των προσαυξήσεων ή και του κεφαλαίου. Γιατί
9: το κεφάλαιο.
14: Γιατί εγώ δεν είμαι κορόιδο που πληρώνω το κεφάλαιο.
9: Το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο. Έτσι,
14: να συμφωνήσουμε σε κάτι.
9: Το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο. Εγώ λέω για τα τεχοχρεολίσια.
14: Τις προσαυξήσεις.
9: Διότι δεν μπορεί εγώ όταν μου χρωστάει το κράτος 10 χιλιάρικα και χρωστάει το κράτος λεφτά.
14: Έχετε δίκιο. Η διαφορά του επιτόκιο.
9: Όχι, δεν πληρώνουν επιτόκιο. Το κράτος, άμα σε χρωστάει και τρία χρόνια να κάνει, δεν σου δίνει επιτόκιο.
13: Άρα εσείς λέτε οριζόντιο κούρεμα.
9: Οριζόντιο κούρεμα. Διαγραφή χρεών. Αλλά από την άλλη, ένα μέτρο το λαμβάνει για όλου. Οριζόντια. Δεν γίνεται να κάνει κάτι επιλογή μέτρο. Δεν γίνεται.
6: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αποτέλεσε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Θανάση Γλαβίνα από το ΠΑΣΟΚ και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Μέγκα Σαββατοκύριακο.
15: Εμείς εξαντλούμε όλα τα περιθώρια, όπως πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση απέναντι σε μια θεομηνία που έχουμε. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος, οφείλουμε να το δούμε. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι ευνηδιάστηκαν στην αντιπολίτευση, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μόνο ενεργειακά, αλλά και για τους σερβισερ και για τις δόσεις των οφειλετών του δημοσίου. Αλλά προφανώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε μια άνοδο του πληθωρισμού λόγω ενέργειας. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας όταν κλείνει το Ορμούς και κλείνει το Σουέζ, η Ερυθρά Θάλασσα, καταλαβαίνετε τα προβλήματα που έχουμε. Αλλά στον πληθωρισμό τροφίμων, μια που μου πήγατε στο γάλα και τα λοιπά, διότι έχουμε μεγάλη πτώση στο χοιρινό, μεγάλη πτώση στο μοσχάρι, άμα θέλετε να σας πω τώρα ένα-ένα, έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, πέφτουν οι τιμές.
13: Πού?
15: Σας είπα, μείον 0,2 το Σεπτέμβριο. Όταν είναι μια οικονομία στην ύφεση, όπως είναι η Γερμανία, προφανώς θα είναι πιο συγκεκριμένες οι τιμές. Ναι. Η Ελλάδα έχει και ανάπτυξη. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δύο, είναι πιο.
14: Εγώ νομίζω ότι είναι πληθωρισμός ακρίβειας. Τώρα είναι πληθωρισμός ανάπτυξης. Έχουν μπερδευτεί.
15: Ο πληθωρισμός είναι ακρίβεια. Προκαλείται όμως και από την ανάπτυξη. Όταν είχαμε ύφεση, τα χρόνια της μεγάλης κρίσης, είχαμε αποπληθωρισμό.
16: Λίγο πολύ λοιπόν, επειδή έχουμε ανάπτυξη, τα περνάμε όλα αυτά, αν κατάλαβα καλά. Και η ακρίβεια είναι συνέπεια της ανάπτυξης. Και η δυσκολία στο οικονομικό, στο διαθέσιμο εισόδημα είναι συνέπεια της ανάπτυξης. Εγώ ξέρω τι θα προτείνω για πάω στην ουσία. Αν η Νέα Δημοκρατία καθυστερεί τόσο και μαδάει τη Μαργαρίτα και σκέφτεται τις προτάσεις και τις κάνει μετά από ένα μήνα, και όταν βλέπει προφανώς τις δημοσκοπήσεις όπου το ΠΑΣΟΚ, για να σας πω κύριε Γατώνα, στους ελεύθερους επαγγελματίες, σε αυτούς που αφορούν οι 120 δόσεις, το ΠΑΣΟΚ πράγματι ανεβαίνει. Και επειδή το βλέπετε αυτό το πράγμα, έχετε υιοθετείτε με πολύ καθυστερημένο τρόπο και εγώ θα πω και όχι ορθώς τις προτάσεις, δηλαδή 120 δόσεις με το επιτόκιο αυτό. Θα δείτε και αυτό το ιταλικό μοντέλο, τη μεταφορά δηλαδή των υπερκερδών από το ΦΠΑ να περνάει άμεσα σε άμεσο χρόνο στη μείωση, για παράδειγμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που και αυτό το συζητάει η κυβέρνηση, που και αυτό το λέει το ΠΑΣΟ και τα άλλα κόμματα. Μην αδικήσω.
14: Πώς είναι αυτό?
16: Και προσπαθεί να το κάνει, θα το κάνει στο τέλος και η ίδια κυβέρνηση. Άρα τι θέλω να πω. Μια κυβέρνηση όπου το οικονομικό τη μοντέλο δεν αποδίδει, προσπαθεί να τσαλαβουτήσει και να πάρει άλλες προτάσεις, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτές έχουν κοινωνική αναφορά, αλλά στο τέλος όλο αυτό καταλήγει ένα μεγάλο φιάσκο.
17: Η κυβέρνηση κοστολογεί ό,τι θέλει όπως θέλει, και όταν της δίνουμε που μπορεί να βρει έσοδα για να μειωθεί το ντίζελ, να μειωθεί το πετρέλαιο κίνησης, εκεί ο λογιστής χάνεται, εξαφανίζεται. Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι. Ο κύριος Κερίδης λέει ότι έχουμε αύξηση του πληθωρισμού συνολικά λόγω των καυσίμων, γιατί εντάξει έχουμε και ανάπτυξη. Δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Και ξέρετε, κύριε Κερίδη, αυτό που αισθάνομαι το τελευταίο καιρό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η Νέα Δημοκρατία με έναν τρόπο έχει αποκοπεί πλήρως πλήρως, όχι από τη μεγάλη απλά κοινωνική πλειοψηφία, ακόμα και από τη μεσαία και μικρομεσαία τάξη. Έχει αποκοπεί πλήρως, ακόμα και από κλασικά ακροατήρια της. Παρουσιάζει, έχει μια πολύ μεγάλη αγωνία να παρουσιάσει μια εικόνα ότι εντάξει, ακόμα στα τρόφιμα έχουμε μειώσει. Πού έχουμε τις μειώσεις? Έχετε πάει σούπερ μάρκετ? Έχετε πάει σούπερ μάρκετ?
6: Πολιτικό σταυροδρόμι Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει ξεκινήσει διήμερη περιοδία. Το μεσημέρι συναντήθηκε με εκπροσώπους αλληλευτικών φορέων στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Ενώ τις επόμενες ώρες θα έχει επαφές με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, μετά την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, συνεχίζει τις επαφές του στην πόλη. Ήδη έστειλε σήμα κινδύνου για την ακρίβεια στα καύσιμα, μετά από τις συναντήσεις με τους παράκτιους αλληλείς. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με συλλόγους αρχαιολόγων και πανεπιστημιακούς για τον ιστορικό χαρακτήρα του Γεντή Κουλέ. Όλα αυτά στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας που μπορεί να βρισκόμαστε, να είναι πρώιμη αλλά παραμένει επίκαιρη, καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πραγματικά βρίσκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, για τους υπόλοιπους λέω. Όπως και να έχει το πράγμα, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας για να μας δώσει το στίγμα και θα έλεγα το ρεζουμέ από αυτές τις ημέρες και από την κίνηση, την προεκλογική κίνηση των αρχηγών. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
18: Καλό μεσημέρι, Λεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, αν σκεφτείς ότι είναι τόσο ο κύριος Τσίπρας, όσο ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Οπότε μπορούν να μαζευτούν και τρεις να πάνε να δουν αύριο την
6: Εθνική Ελλάδα. Λες να είναι γι' αυτό? Μπορεί.
18: Επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο.
6: Το μου, έτσι.
18: Ναι, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο. Οι πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει αύριο τον παρόν στο σημαντικό αγώνα στην Τούμπα με τη Γερμανία. Δεν ξέρω τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Μας πηγαίνανε εκεί τρεις.
6: Λες να έχουμε και καμία δήλωση, για τις αποζημιώσεις, έτσι και χάσουμε, Ανδρέα.
18: να πάρει άλλο χαρακτήρα, άλλο χαρακτήρα ο αγώνας. Τώρα, όπως σωστά το λες, είναι και στο πλαίσιο και αυτές οι περιοδίες και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Αρχηγού της Ελλάς Θεσσαλονίκης, αυτό το προεκλογικό κλίμα, σε αυτό τον μακρύ μαραθώνιο, με ορίζοντα τώρα να δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πληροφορίες λένε που έχουμε και ρεπορτάζ σήμερα στα παραπολιτικά του Θανάση Κουρκίδη και ημερομηνίες είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο. Αλλά φαίνεται ότι είναι ένα οχτάμηνο που θα δούμε τους δύο ηγέτες κεντροαριστεράς να ανταγωνίζονται και στα προγραμματικά αλόνια αλλά και σε αυτά των πολιτικών μεταγραφών. Βλέπουμε για παράδειγμα θέματα που όπως που αναδείχθα την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είναι αυτό για τις 120 δόσεις και τους servicers, ή το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας στα καύσιμα να είναι στο επίκεντρο και του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, αλλά είναι και τα θέματα των μεταγραφών. Μάλιστα εκεί μπορεί να δούμε και μέσα την εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ να προσθέτει και άλλους ανεξάρτητους βουλευτές στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Πιθανότατα θα ταχθεί ο κύριος Αποστολάκης και ακολουθεί και η κυρία Κασιμάτη, ενώ κινητικότητα και στον κύριο Τσίπρα. Αυτός όχι τόσο με προσθήκες ανεξάρτητων βουλευτών, γιατί έχει πει ότι θα πάρει, όσο με το να βγάλει στα πάνελ, στα κανάλια, νέα φρέσκα πρόσωπα, μια καινούργια ομάδα στελεχών. Θα δούμε της Ελλάς να είναι πρώτο τραπέζι πίστα στα κανάλια, στο πλαίσιο και αυτό το μπόλιαζο που λέει ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει στην πολιτική ζωή με φρέσκα και νέα πρόσωπα.
6: Δεν ξέρω, κεράκι άναψε τελικά στο Άγιον Όρος, δεν το ξέρω. Αυτό,
18: ναι,
6: το
18: και εκεί πολλή συζήτηση και για αυτήν την επίσκεψη. Είχε ξαναπάει και το 2014. Κάποιοι λένε ότι θέλει να επαναλάβει το συμβολισμό, κάποιοι άλλοι τον επικρίνουν γιατί δεν έχει κρύψει τις θρησκευτικές του απόψεις. Απ' την άλλη,

0: Θεού για να πάει καλά ένα
1: τόπο. Ναι, βέβαια.
0: Πάντα.
1: Βέβαια.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης εφημερίδας στο Καρφί, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε το στίγμα στην κέντρο αριστερά. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλή συνέχεια. Αλινάρη, στην ξέφρη να ανατιμήσει τον καυσίμων επιχειρεί να βάλει G7. Οι χώρες που την απαρτίζουν αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τα κράτη-μέλη της G7 συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των δηληστηρίων και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που είχε αυξηθεί σημαντικά λόγω του αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα ο κύριος Τραμπ επιχαίρει γιατί, όπως λέει, επιτέλους οι Ευρωπαίοι τον άκουσαν. Στο διεθνές πεδίο, λοιπόν, μαζί μας για να μας ενημερώσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το θρίλερ με τα καύσιμα. Η Ευρώπη πιεζόταν και πιέζεται με τα καύσιμα, όμως έχουμε μια νεότερη εξέλιξη σε συνέχεια της επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ και του Εμμανουέλ Μακρόν και την σύσκεψη 5 χωρών. Την απόφαση λοιπόν των ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους σε ντίζελ χαιρέτησε ο Τραμπ μετά τη συμφωνία της G7 για διάθεση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά, με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις στις τιμές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι η απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι παρά τις προηγούμενες προειδοποίησεις της Ουάσιγκτον προς την Ευρώπη. Μιλώντας τώρα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αποφάσισε να αντλήσει ποσότητες από τα αποθέματά της, κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση ζητούσε τις τελευταίες ημέρες. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος συγκάλεσε την τηλεδιάσκεψη των ηγετών, δήλωσε ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες θέλουν να κινηθούν συντονισμένα προκειμένου να αποκλιμακώσουν τις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων και κυρίως ντίζελ. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό μέρος των ποσοτήτων ντίζελ θα διατεθεί εντός των πρώτων 20 ημερών, ενώ θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον οι συνθήκες στην αγορά το απαιτήσουν. Παράλληλα, οι χώρες δεσμεύτηκαν να αποφεύγουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων. Το Brent τώρα βρέθηκε ενδοσυνεδριακά ακόμη και κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν την προοπτική μεγαλύτερης προσφοράς από τα στρατηγικά αποθέματα. Οι τιμές του αμερικανικού αργού υποχώρησαν επίσης αισθητά. Στο κλείσιμο της αγοράς, τα συμβόλαια Δεκεμβρίου του Brent διαμορφώθηκαν στα 102,25 δολάρια το βαρέλι. Παρά τώρα την άμεση αποκλιμάκωση, αναλυτές επισημαίνουν ότι η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων μπορεί να λειτουργήσει κυρίως ως βραχυπρόθεσμο ανάχωμα στις τιμές, χωρίς να αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων προσφοράς, οι οποίες συνδέονται με τη Μέση Ανατολή, τη λειτουργία των δηληστηρίων και τις διεθνείς ροές καυσίμων. Και ας αναφερθούμε και σε ένα νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ, τώρα που μιλάμε για Μέση Ανατολή. Είναι η δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ώρες, το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο και χτυπήθηκε ανατολικά του Ομάν. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όμως είναι άγνωστη η έκταση των ζημιών. Και από τη Μέση Ανατολή ας περάσουμε στη Γαλλία. Εκεί λοιπόν που τι συμβαίνει, υπάρχει ένα νέο κύμα αμφισβήτησης στις πρακτικές του Εμμανουέλ Μακρόν. Το κίνημα που ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα και γίνεται ολοένα και πιο βίαιο και αμαυρώνεται από επεισόδια σε πολλές πόλεις. Το γραφείο του Γάλλου Πρωθυπουργού Λεκορνή καταδίκασε την αστική βία, την ευθύνη για την οποία απέδωσε στο αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία. 7 μήνες από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την επικεφάλιση της ακροδεξιάς Λεπέν να εμφανίζεται φαβορή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και μέσω τεταμένου κλίματος λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων, οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης τροφοδοτούν τη δυσφορία. Και από τη Γαλλία να περάσουμε στο θρίλερ στον αέρα με την πτήση τρόμου. Τι νεότερα έχουμε για το Fly Dubai? Με το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης λοιπόν επιτέθηκε στον πιλότο ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai. Για τρομοκρατική επίθεση μιλούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της Αεροπορικής Εταιρείας των Εμμυράτων δήλωσε ότι οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό εξακολουθούν να ερευνώνται. σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, ο συγκυβερνήτης ονομάζεται Χάμαμ Αλ-Χαμάμι και είναι η

0: Ομάν. Ο ίδιος επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλωτήριο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον προσδιορισμό των συνθηκών του περιστατικού, των κινήτρων και τυχών διασυνδέσεων του συγκυβερνήτη, καθώς και για την εξέταση υλικών και ψηφιακών στοιχείων. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι από την πλευρά τους έχουν δηλώσει ότι φαίνεται πως ο συγκυβερνήτης σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, που όπως έχουμε διαβάσει μετέφερε περισσότερους από 170 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλούς και μέλη του πληρώματος. Και επίσης να θυμίσουμε ότι είναι σε εφεδρικός πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος επέβαινε στην πτήση, πήρε τον έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσε στο αεροδρόμιο της Σταμπούκ στη Βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου ο συγκυβερνήτης και συνελήφθη. Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε την Ελιζάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Σε ένα αλλακτικό μπραντεφέρ μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας εξελίσσεται η προοπτική επανέναρξη των εργασιών για την υπόθεση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η χώρα μας δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η απάντηση Αθήνας ήταν άμεση. Ρωτήθηκε για την τουρκική θέση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για την αναγκαιότητα απόντησης του καλωδίου, χωρίς αναβολές, μίλησε στο Action 24 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Ιρήχος.
2: Το ζήτημα για μένα είναι πότε θα αρχίσουν οι έρευνες για το καλώδιο. Αυτό είναι το μείζον. Το να διακόψεις για κάποιο χρονικό διάστημα για να διαπιστώσεις προθέσεις του άλλου και να επανέλθεις, δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να μπει το καλώδιο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με άδεια που δεν τα εκδώσουμε εμείς και να μην έχουμε θερμό επεισόδιο. Η Τουρκία από το 2002 και μετά θεωρεί ότι έχει ανέβει σε επίπεδο, θεωρεί ότι είναι μια τοπική υπερδύναμη και μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά ο Ερντογάν θεωρεί ότι είναι του επίπεδου της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, δεν είναι η πρώτη σειρά μεγάλων δυνάμεων, είναι στη δεύτερη σειρά. Οπότε μπορεί να συναλλάσσεται μαζί τους και να περνάει τις απόψεις
3: του
2: και είναι μεγάλη δύναμη. Αυτή τη στιγμή σε όλα τα Βαλκάνια η μόνη κανονική πρέσβης που υπάρχει, δηλαδή εκείνη που δεν είναι επιτετραμένη, είναι κανονική πρέσβης, είναι η Γκυλφόιλ και ο πρέσβης στην Κροατία, σε όλα τα Βαλκάνια. Η Δε Γκυλφόιλ έχει άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον Τραμπ. Πράγμα το οποίο της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο βάρος. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εκφράζει την υποστήριξή του σε έναν διπλωμάτη τον οποίο συνειδητά διορίσανε. Δεν είναι κάποιος τυχαίος ο οποίος ήρθε.
1: Όσο αφήνεται η Τουρκία, τόσο θα παίρνει χώρο και θα αυξάνεται η πιθανότητα θερμού επεισοδίου, δήλωσε ο Action 24, ο αντιβάμβαρχος εναποστρατεία, Νικόλαος Πανός.
4: Χρειάζεται καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα. Καλός ο διάλογος, αλλά αυτό δεν σημαίνει οποιαδήποτε αδράνεια, υποχώρηση ή παρέτηση από την πλευρά μας, από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε με πολύ ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά μας συμφέροντα. Και όσο αφήνει στην Τουρκία να παίρνει χώρο στο θαλάσσιο πεδίο, τόσο θα αυξάνεται η ένταση που μπορεί να οδηγήσει πολλές φορές σε σύγκρουση. Και φτάνουμε τώρα στο crash test το οποίο όλοι ακούμε και περιμένουμε σχετικά με τον GSI. Ο GSI, όπως ξέρετε, το καλώδιο για να καταλάβει ο κόσμος Ελλάδας, Κύπρου, θα συνδέσει και το Ισραήλ, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα μονομερών τουρκικών αξιώσεων. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς δεν πρέπει να είναι πλέον σε εκκρεμότητα. Δηλαδή να μην επαναληφθεί ο Ιούλιος του 24 και ο Νοέμβριος του 24 στην Κάσο. Ναι. Αυτό δεν συμφέρει ούτε τη χώρα μας. Γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Αγορά και περιορίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα απομένως πρέπει να έχει καθαρή θέση.
1: Στην Αθήνα έρχεται στις 6 Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επόμενη 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Πάμε να πούμε περισσότερα για το θέμα με το σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Παραπολιτικά και από τους γκουρού του διπλωματικού ρηπορτάζ, τον Μενέλα Τασιόπουλο που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μένιο.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Μια από τις πλέον σημαντικές επισκέψεις αυτή του κύριου Ρούμπιο, έτσι.
3: Είναι γεγονός, είναι μια σημαντική επίσκεψη, θα κυριαρχήσει με την επικαιρότητα της εβδομάδας που έρχεται. Είναι ένα ταξίδι το οποίο το ξεκινάει ο Υπουργός Εξωτερικών και ταυτόχρονα πλέον σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, όχι μόνο του Λευκού Οίκου, αλλά όλης της Αμερικής. Αυτό έχει να συμβεί από την εποχή του Κίσιγκερ στην ουσία, για να ξέρουμε χρονικά πότε συνέπεσε έναν αξιωματούχο ιδίω μεγάλη κυρία αυτή τίτλη. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την περιοχή. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ο Ρούμπιο από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών ήταν αυτός ο οποίος μαζί με τον Μενέντες τότε, που ήταν πανίσχυρος ο Μενέντες
1: στην Γερουσία,
3: είχαν περάσει και τον Eastman Act. Ξέρει πολύ καλά την περιοχή, ξέρει όλα τα δεδομένα. Είναι δηλαδή ένας αξιωματούχος ο οποίος έχει αντίληψη πολύ καλά του τι συμβαίνει εδώ, ποιες είναι οι ισορροπίες και οι σχετισμοί. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε τυχαίο ότι ο Ρούμπιο πριν ξεκινήσει από την Βάσιγκτον για αυτό το ταξίδι που θα φτάσει στη χώρα μας την Τρίτη, θα έχουμε τις συνομιλίες Τετάρτη και θα φύγει στη συνέχεια την Πορτογαλία και όχι για την Τουρκία. Ο Ρούμπιο θέλησε να ξεκαθαρίσει αυτή τη φωλούρα και τις σκιές που δημιούργησε το δημοσίευμα, αυτό το ιδιότυπο περίεργο δημοσίευμα του Wall Street Journal. Λέγοντας συγκεκριμένα πράγματα, την εμπιστοσύνη του Πρόεδρου Τραμπ και του ιδίου προς την Τιλφόιλ, δηλαδή του Λευκού Οίκου και του State Department, και ταυτόχρονα την διακομματική συνένεση των Αμερικανών, δηλαδή Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, για τον κάθετο διάδρομο και την προτεραιότητα του κάθετου διαδρόμου, κάτι το οποίο ούτως είχε πριν προεξοφλήσει ο αρχιτέκτονας αυτών των εξελίξεων, ο οποίος είναι στην Προεδρία, η Επιπροεδρία ΣΤΡΑΠ, έχουν ξεκινήσει 10 χρόνια τρέχουν αυτά τα πράγματα, με δεδομένα και για την Αλεξανδρούπολη και όλα τα υπόλοιπα, ο πρώην πρέσβης Πάιατ. Έρχεται ο Ρούμπιο λοιπόν σαν σημερινό State Department.
1: Ο Πάιατ, ο οποίος ανήκε σε άλλο στρατόπεδο, έτσι.
3: Μα γι' αυτό λέω.
1: Στους σημαίνει.
3: Ήταν ο πρέσβης στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό έφυγε από το State Department, επειδή ήταν πολύ στενά συνδεδεμένος με τους δημοκρατικούς. Βρίσκεται τώρα, είναι από τους κύριους εκπροσώπους και αξιωματούχους του Atlantic, το οποίο είναι το ισχυρότερο think tank αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Αφήνοντας όμως τον Μπάιντεν και ερχόμενοι πάλι στο Ρούμπιο, τελειώνει, αν δούμε την ανακοίνωσή του από την Ουάσιγκτον σχετικά με την υπογράμμιση ότι ο κάθετος διάδρομος είναι στρατηγική επιλογή για την Αμερική. Ο κάθετος διάδρομος δεν είναι ακριβώς ελληνοαμερικανικές σχέσεις, είναι μια μεγάλη και σημαντική διαδρομή η οποία ξεκινάει από την Ελλάδα και η οποία φτάνει στην Ουκρανία. Διαπερνά όλα τα Βαλκάνια, τις παρευξήνιες χώρες που ενδιαφέρουν αυτή η διαδρομή επίσης, τους Αμερικανούς, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, πριν φτάσουμε εκεί, και έχει και μία διακλάδωση η οποία πηγαίνει προς την Κεντρική Ευρώπη μέσω της Ουγγαρίας. Ταυτόχρονα, ήδη μέσα στο καλοκαίρι, οι όμιλοι που εμπλέκονται στον κάθετο διάδρομο, δηλαδή ο Άκτορας, η ΔΕΠΑ, η Venture, η οποία είναι η Αμερικάνικη εταιρεία που προφέρει, που μπαίνει στο LNG, έχουν κάνει και συμφωνίες και στη Βαλκανική, με Σερβία και με Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή είναι ένα πλέον πλέγμα το οποίο αφορά 9 χώρες. Αυτό μαζί με τα υπόλοιπα, ποια είναι τα υπόλοιπα, αυτά που ανέφερε και το ρεπορτάζ, η επικέντρωση είναι σε θέματα στρατιωτικά, άμυνας, βάσεων, ιστορίες, συνεργασίες.
1: Έχουμε να βγάλουμε πολλά και πιστεύω μετά την επίσκεψη.
3: Οικονομικά.
1: Μετά την επίσκεψη Μενέλα θα έχεις και πολύ περισσότερα στοιχεία, όπως πάντα.
3: Αλλά είναι σαφές ότι μιλάμε για μια πολύ θετική συζήτηση, σε πολύ θετικό κλίμα και με προσοχή στην προετοιμασία. Γι' αυτό έκλεισε ο Ρούμπιο όλες αυτές τις σκιές που προσπάθησε να δημιουργήσει η Wall Street Journal με αυτό το δημοσίευμα, τα έχει κλείσει από την Αμερική για να μην επισκιάσει τις συζητήσεις, οι οποίες δεν είναι σαν ανάλογες με τις Ισλανδίας ή τις Πορτογαλίας, διότι εδώ έχουμε τη στρατηγική σχέση,
1: ναι.
3: Είναι ο έκτος γύρος και άρα είμαστε σε όλο το πλαίσιο συνεργασίας. Είπα Ελλάδος και είπα στην 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ.
1: Μενέλα ο Στασιόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο βάθος του διπλωματικού ρεπορτάζ, στην ουσία του πάντα. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
3: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Τώρα, φωτιά στις τιμές τροφίμων, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να βάλουν τα λιπάσματα, οι τιμές των οποίων έχουν πραγματικά εκτοξευθεί μέσα σε ένα χρόνο. Μαζί μας είναι ο οικονομικός αναλυτής και γκουρού στο οικονομικό ρεπορτάζ, Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι, τι λέμε εκεί.
1: Δύσκολα τα πράγματα, Βαγγέλη.
5: Δύσκολα τα πράγματα, παντού δύσκολα είναι. Είδες χθες ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε 5,1, είναι αρκετά ψηλά, είμαστε από τις πιο υψηλές χώρες. Τα τρόφιμα μέχρι στιγμής δεν συμβάλλουν τόσο πολύ, αλλά είναι σίγουρο ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να συμβάλλουν. Κοίταξε, τα λιπάσματα, επειδή το 70% του κόστους είναι φυσικό αέριο, τα λιπάσματα έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η τιμή τους. Δηλαδή έχει ανέβει, ανάλογα την κατηγορία που θα δεις, από 10 μέχρι 50%.
1: Έχει 50, μάλιστα.
5: Έχει 50%, ναι. Λοιπόν, και πρόσεξε, το φυσικό αέριο δεν είχε ανέβει από τον περασμένο Μάρτιο. Το φυσικό αέριο άρχισε να ανεβαίνει μετά το καλοκαίρι.
1: Ναι.
5: Δηλαδή η τιμή του φυσικού αέριου, τα προθεσμιακά συμβόλαια άρχισαν να ανεβαίνουν μετά το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
5: Και τώρα κινούνται σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή σωστή. Περίπου διπλάσια τιμή από ό,τι ήταν το Φεβρουάριο.
1: Ναι.
5: Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η τιμή, εάν παραμείνει το φυσικό αέριο εκεί που είναι, τα λιπάσματα και φέτος και του χρόνου θα τα αγοράζουν οι αγρότες μας 10 μέχρι 50% ακριβότερα. Αν όχι τόσο, 5 με 30% ακριβότερα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το περάσουν στο προϊόν που παράγουν. Δεν μπορεί να το. Ή θα σταματήσουν να δουλεύουν. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Κοίταξε. Ήδη έχει ακούσει για αυξήσεις στη φέτα, έχει ακούσει για αυξήσεις στο ψωμί, έχει ακούσει στο κρέας. Το λίπασμα είναι βασικό προϊόν για τον αγρότη. Χωρίς λίπασμα δεν μπορεί να κάνει παραγωγή και αυτό το πράγμα πιέζει πάρα πολύ. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε, έδωσε ένα μεγάλο κονδύλι γύρω στα 500 εκατομμύρια για να ακούβει τον αργοτών στις αγορές λιπασμάτων, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί έβλεπε ότι οι τιμές των λιπασμάτων ανέβαιναν πάρα πολύ. Εάν πέσει το φυσικό αέριο τηλέμαχη, νομίζω ότι εκεί θα μειωθεί και η τιμή των λιπασμάτων. Μέχρι στιγμής όμως
1: ο τόνος
5: κοστίζει όπως είπαμε από 10 ανάλογα την κατηγορία του λιπάσματος.
1: Εντάξει, Βαγγέλη, από τη μία έχεις τις τιμές του καυσίμων, των υπόλοιπων καυσίμων δηλαδή, που πιέζουν και τα μεταφορικά και την αγορά γενικότερα. Θα έχεις και το θέμα της παραγωγής πλέον που περνάει μέσα από το φυσικό αέριο και τους αγρότες μας. Κατάσταση είναι δύσκολη πάρα πολύ.
5: Δύσκολη, πάρα πολύ. Δύσκολη.
1: Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Τώρα, στα μηχανήματα που χρησιμοποιούσε για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, αναφέρθηκε στην απολογία της 56χρονη γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη, επιμένοντας ότι είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και βρίσκονταν στο ιατρείο της όταν πραγματοποιήθηκε ο σχετικός έλεγχος. Πάμε να πούμε περισσότερα με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Βάσο Παλαιού. Πάντα έχει πολύ καλές πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχη. Έτσι ακριβώς, νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις απολογίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του δολοφονίας κατά τις δικαστικές αρχές του Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονη γιατρός, λοιπόν, στην απολογία της φέρεται να επέμεινε ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο, ότι ήταν εκεί όταν έγινε η αυτοψία, ο έλεγχος του 2025, και μάλιστα φέρεται να τόνισε ότι θεωρούσε ότι η όλη διαδικασία ήταν απόλυτα νόμιμη. Να σου πω ότι για πρώτη φορά, ωστόσο, στην απολογία της η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός παραδέχθηκε ότι έκανε τη διαδικασία της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης στον Γιώργο Μαζονάκη. Περιέγραψε όλο το χρονικό, ανέφερε την σωστή ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο της Σωτού Καρνεάδου, και σύμφωνα με όσα φέρεται να περιέγραψε, η θεραπεία ξεκίνησε στις 14:37 και 46. Στη συνέχεια, η υποστήριξε ότι οι συναγερμοί στο μηχάνημα ήταν γιατί έσπαγαν οι φλέβες του τραγουδιστή. Η ίδια προσπάθησε να ξαναξεκινήσει τη διαδικασία από τις 4 παρατέταρτο και μετά. Ωστόσο, στη συνέχεια τη σταμάτησε γιατί πάλι έσπασε μια φλέβα. Ο τραγουδιστής, όπως υποστηρίζει, παρέμεινε στην τουαλέτα για 5 λεπτά. Και όταν επέστρεψε, υποστηρίζει ότι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες που λέει ότι έκανε, όπως ισχυρίζεται η ίδια πάντα, προκειμένου να βρει νέα φλέβα, αυτό δεν το κατάφερε και περίπου μισή ώρα μετά προσδιορίζει τη στιγμή της ανακοπής. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι κάναν αμέσως ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να τον επαναφέρουν, ότι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, το ίδιο υποστηρίζει και ο σύζυγός της, και μάλιστα διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι δεν προθυμοποιήθηκε να πάει με το ασθενοφόρο, λέγοντας ότι ο λόγος που κατέβηκε από αυτό ήταν γιατί δεν υπήρχε χώρος. Σε κάθε περίπτωση να πούμε, τηλέμαχε, ότι η έρευνα για την υπόθεση, η ανάκριση είναι ανοιχτή, συνεχίζεται. Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και οι καταθέσεις του προσωπικού του ιατρίου, που ουσιαστικά δείχνουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις όσο ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι. Καθώς πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν νοσηλεύτριες που ήταν παρούσες και λένε ότι η κάρπα δεν ξεκίνησε αμέσως. Και πλέον αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι δικαστικές εξελίξεις από εβδομάδα.
1: Βάσο Παλαιού στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω ότι αναμένεται να αποκατασταθούν από το απόγευμα τα εκτοπλοϊκά δρομολόγια και σταδιακά βέβαια τα λιμάνια της Αττικής. Οι κινδυνευμένες καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή και όχι βέβαια στην Κρήτη, παρουσιάζουν εξασθένηση και από τα λιμάνια του Πειραιά μετά τις 4 αναμένεται να αρχίσει σταδιακά η αναχώρηση των πλοίων που παρέμεναν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων. Κανονικά προγραμματίζεται να εκτελεστούν και τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνείτε με τα λιμεναρχεία, κατά τόπους λιμεναρχεία, για επικυρωποιημένη ενημέρωση. Από το λιμάνι της Δραφίνας, το Θεολόγος θα αναχωρήσει στις 5.30, ενώ προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο αν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στο Δήμο Αμαρίου Κρήτης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, εκδόθηκε πριν από λίγο 112 και ζητά από τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχωρούν οι επαγγελματίες αλληλής που έχουν δέσει τα σκάφη τους στην παραλία της πόλης από την περασμένη Πέμπτη, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεοντής Μαχεράς. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσείς, σε συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού της πόλης μας προχώρησαν νωρίτερα σήμερα οι επαγγελματίες αλληλής στο πλαίσιο των δυναμικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα εδώ στην πόλη μας οι διαμαρτυρόμενοι για το αβάσταχτο κόστος παραγωγής αλλά και τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου. Οι αλληλείς διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν την σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Να σημειώσουμε εδώ όχι προφορικές αλλά γραπτές λύσεις. Περίπου μισή ώρα κράτησε η συμβολική διαμαρτυρία. Τα αλλιευτικά σκάφη επέστρεψαν και παρατάχθηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της πόλης μας. Οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει γραπτή εγγύηση. Ευελπιστούμε, όπως είπε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος των αλλιεών, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, ο αρμόδιος υπουργός να έρθει προκειμένου να βρεθεί οριστική λύση. Αν δεν συμβεί αυτό, είπε, αύριο Κυριακή θα καταφτάσουν στην Θεσσαλονίκη 5 λεωφορεία από Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές. Ενώ μιλώντας στον Στάτους 107 και 7 δήλωσε πως 150 σκάφη από την Κάλυμνο ετοιμάζονται να πάνε στα Ήμια σε μια συμβολική κίνηση.
1: Μάλιστα. Λεοντής Μαχεράς, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ από τον Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Καμπανάκι για 1000 ετοιμόρροπα κτίρια στην Αττική. Χτυπούν ειδικοί μέσα από την εφημερίδα Παραπολιτικά και την έρευνα που έχουν κάνει η συνάδελφος Άννα Εμεή και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με 700 παλιά ακίνητα στην Αθήνα και 300 στον Πειραιά. Για περισσότερα μαζί μας η Άννα Εμεή. Καλό μεσημέρι, Άννα.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Όπως είπες και εσύ, περίπου 1.000 κτίρια στην Αττική χαρακτηρίζονται ετοιμόρροπα, 700 στην Αθήνα, 300 στον Πειραιά, ενώ για περίπου 150 έχουν ήδη εκδοθεί άδειες κατεδάφισης. Και υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. 2.863 κτίρια στην Αθήνα βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, με αρκετά από αυτά να εντοπίζονται στο ιστορικό κέντρο, στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, τα Πατήσια. Το ζήτημα έρθει ξανά πολύ έντονα στην επικαιρότητα μετά την τραγωδία στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Από την έκρηξη μάλιστα στην Οδό Λυσικράτους δεν επηρεάστηκε μόνο το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά καταγράφηκαν ζημιές και σε γειτονικές κατασκευές. Την ίδια ώρα έχουμε και την περίπτωση της Κυψέλης, όπου κάτοικοι πολυκατοικιών γύρω από την πλατεία βρίσκονται εδώ και μήνες αντιμέτωποι με ρογμές σε τείχους, πατώματα, σωληνώσεις, με τις εργασίες του μετρό να έχουν σταματήσει από το Μάιο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αγωνία για το πότε θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και τι θα γίνει με τους κατοίκους που ενδεχομένως να χρειαστεί να απομακρυνθούν προσωρινά από τα σπίτια τους. Τι μας είπαν τώρα οι ειδικοί? Ο Βασίλης Καραστάσης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μας είπε ότι η παλαιότητα των κτηρίων αποτελεί ουσιαστικά το αδύναμο σημείο της αντισεισμικής πολιτικής και η θέση του είναι ότι οι έλεγχοι πρέπει πλέον να αποκτήσουν χαρακτήρα ρουτίνας. Γιατί υπάρχουν τεχνικές με τις οποίες μπορεί να παραταθεί η ζωή ενός παλιού κτηρίου, αρκεί να υπάρχει οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο και έγκαιρη παρέμβαση. Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισεισμικής προστασίας Παναγιώτης Καρύδης ξεκαθαρίζει ότι ένα παλιό κτίριο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και επικίνδυνο. Ένα κτίριο ακόμη και πρώτου 1959 μπορεί, εφόσον συντηρηθεί σωστά, να μην έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Ο ίδιος μάλιστα ζητά ιδιαίτερα την προσοχή στα εγκαταλελειμμένα κτίρια του ιστορικού κέντρου και θέτει και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει και πού πρέπει να κατευθυνθεί στην περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού στο ιστορικό κέντρο. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν ελεύθεροι και προκαθορισμένοι χώροι συγκέντρωσης.
1: Σωστά. Άννα, είμαι εκεί, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Βέβαια, περισσότερα στα διαβάστε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αναταράξει στην ασφαλιστική αγορά αναμένεται να δημιουργήσει διαφαινόμενη εξαγορά του ομίλου Ιασό από την Εθνική Ασφαλιστική. Μαζί μας ο Γιώργος Μάλτης για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Είναι τουλάχιστον 2 εβδομάδες που γίνονται για την απόκτηση του Ιασό από την Ημίθια. Η Ημίθια θα λέγαμε ότι είναι μια θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Ωστόσο, η ίδια η τράπεζα έχει τοποθετηθεί δημοσίως, διευκρινίζοντας ότι δεν αποτελεί συμβαλόμενο μέρος η αποκτώσα στην φερόμενη συμφωνία εξαγοράς του Ιασό. Ωστόσο, η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία είναι η ιδιοκτησία πλέον της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς η ασφαλιστική αγορά υγείας κινείται όλο και περισσότερο προς μοντέλα στα οποία η ασφαλιστική εταιρεία δεν περιορίζεται στο ρόλο του χρηματοδότης της περίθαλψης, αλλά επιδιώκει μεγαλύτερο έλεγχο στην αλυσίδα παροχής υπηρεσιών. Να πούμε εδώ, Τηλέμαχε, ότι είναι τα συμβόλαια υγείας ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ήδη από τις αρχές του 2026 η διοίκηση της ασφαλιστικής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επένδυση σε κλινική, αναφέροντας ότι εξετάζονται οι διαθέσιμες επιλογές στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Τώρα, να μην πούμε σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, αρκεί να επιθυμίσω εδώ ότι η Μύθια έχει στην ιδιοκτησία της και το Ερίκος Δινάν και έχει διευρύνει το αποτυπωμά της στην αγορά μέχρι τη μέσα της απόκτησης των κλινικών της Γυρομέντικα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός στην ασφαλιστική αγορά, Τηλέμαχε, για το ποιος θα ελέγχει και πώς θα διαμορφώνονται τα τιμολόγια υγείας και πώς θα πουλάνε οι ασφαλιστικές τα ασυμβόλαια. Να θυμίσω εδώ ότι πέρα από την Μύθεα και τις κινήσεις που γίνονται, υπάρχει και η εξέλιξη ότι από το τέλος Δεκεμβρίου του 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την General Hellas. Η συναλλαγή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αφορά μια ασφαλιστική εταιρεία και ένα πάροχο ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Βλέπουμε λοιπόν το άγχος των ασφαλιστικών και γιατί υπήρχαν μέχρι πρόσφατα υπήρχε και ο ανταγωνισμός στα τιμολόγια. Δηλαδή οι ασφαλιστικές κάνανε ένα συμβόλαιο υγείας και ξαφνικά πηγαίνανε να κάνουν συμβόλαια με τους παρόχους ιδιωτικής υγείας και εκεί οι κλινικές φούσκωναν τα τιμολόγια. Οπότε τώρα έχουμε μια επίθεση γενικά των ασφαλιστικών στα connect που υπάρχουν στο χώρο της υγείας και θα δούμε πού θα βγει αυτή η ιστορία.
1: Μακάρι να βγει σε καλό για τους ασθενείς και γενικά για όσους έτσι επευθύνονται στις ασφαλιστικές και στα νοσοκομεία. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για το ρεπορτάζ. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Σοφία Καρακασίδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Έχουμε σέντρα στην Basket League που δεν αποκλείεται να έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια Τηλέμα και το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, καθώς πέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ που είναι σταθερά οι δυνάμεις και έχει εξελιχθεί σε υπόθεση των δυο του στο τίτλο. Να πούμε ότι έχουμε ΠΑΟΚ, Άρη, ΑΕΚ που έχουν δημιουργήσει ρόστερ με υψηλές βλέψεις. Με ηχηρές μεταγραφές και γιατί όχι να έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα κρατά μέχρι έτσι και τους τελικούς το ενδιαφέρον αμύωτο. Να πούμε ότι το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι στις 3 ανάμεσα στη Μύκονο και τον ΠΑΟΚ. Στις 4 ο Κορυφός Ρόδου υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας που ανέβηκε στα Μεγάλα Σαλόνια. Στις 4 η ΑΕΚ φιλοξενεί το Μαρούσι, στις 5 έχουμε το Προμηθέας Περιστέρι και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Αύριο να πούμε είναι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού Άκτορ και του Ολυμπιακού. Κινούμαστε και σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία του Κλοπ και σήμερα τη λέμε και είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο που βρίσκεται η αποστολή της εθνικής μας ομάδας. Συνεχάρη τους διεθνείς.
1: Πήρε και τη φανέλα, έτσι. Την πήρε και τη φανέλα.
10: Το ξεκίνημα στο Nations League, πήρε δώρο την φανέλα. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση, καθώς και με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας. Ο Μάκης Γκαγκάτσης τον ευχαρίστησε για την βοήθεια και για την συνεισφορά που είχε στο να αναβαθμιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και με τις εξελίξεις που έχουμε το προπονητικό κέντρο την Παιανία που η Εθνική έχει αποκτήσει επιτέλους το δικό της σπίτι. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από την πλευρά του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Εννοείται το κλίμα ήταν ιδιαίτερα έτσι θερμό. Φυσικά και οι Έλληνες διεθνείς μας ήταν εκεί για να συνομιλήσουν έτσι μαζί του. Μία μέρα πριν από το παιχνίδι με την Γερμανία περιμένουμε πώς και πώς. Η Εθνική μας έχει κάνει ήδη τρομερά πράγματα. 2 νίκες με Σερβία, Γερμανία. Μία ισοπαλία με την Ολλανδία που okay, και πάλι έχει τον πρώτο λόγο να πούμε η Εθνική σε ό,τι αφορά την τρίτη θέση που μάλιστα θέλει σίγουρα να εξασφαλίσει. Mm-hmm. Και να πούμε και για την Μαρία Σάκαρη. Ξεκίνησε πολύ εμφαντικά την πορεία της στο China Open. Νίκησε και έχει προκριθεί στη φάση των 32.
1: Ευχαριστούμε Σοφία μου, Σοφία Καρακασίδη στο αθλητικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε καιρικά. Από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά θα απομακρυνθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση η κακοκαιρία, θα έχουμε και δεύτερη φάση. Θα το δούμε τώρα γιατί θα μας στείλει στην απορία ο μετεωρολόγος του Αξιον 24, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι κύριε Παπαϊωάννου.
11: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η κακοκαιρία συνεχίζεται στην Κρήτη, δηλαδή ειδικά γύρω από τα ορεινά δεν θα σταματήσει μέχρι και αύριο, θα έλεγα, δηλαδή από το απόγευμα αύριο φαίνεται ουσιαστικά μια εξασθένηση και τα φαινόμενα να μην είναι τόσο γενικευμένα, να είναι αρκετά πιο περιορισμένα και πιο εξασθενημένα από αύριο το απόγευμα. Όμως κατά διαστήματα, δηλαδή μέχρι αύριο το απόγευμα θα βρέχει και κατά διαστήματα θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Θα έχουν αρκετή ένταση, ειδικά κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους. Εκεί έχει πέσει την περισσότερη μεγάλη ποσότητα νερού, δηλαδή στις πόλεις και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Δεν έχει βρέξει τόσο πολύ. Έχει βρέξει, αλλά όχι για να δημιουργήσει πλημμύρες. Οι μεγάλοι όγκοι νερού εντοπίζονται και θα εντοπίζονται μέχρι αύριο το απόγευμα γύρω από τον Ψιλορίτη, από τα Λευκά Όρη, στο οροπέδιο του Λασιθίου. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται ακόμα αρκετά ύψη βροχής μέχρι αύριο το απόγευμα. Φαίνεται αύριο κυρίως να επηρεάζεται το ανατολικό τμήμα κυρίως Κρήτης, δηλαδή ο νομός Λασιθίου και σε δεύτερο και λιγότερο νομός Ηρακλείου. Mm-hmm. Αλλά βροχές θα έχει πάλι και γύρω από τα Λευκά Όρη και, γύρω από τον Ψιλορίτη. Οι όγκοι νερό που έχουν πέσει είναι πολύ μεγάλοι, έτσι, δηλαδή στη Σαμαριά, στα Χανιά, Σπαράγγι έχουν πέσει 600 και παραπάνω τόν νερό αναστρέμα. Μιλάμε για έναν όγκο βροχής ο οποίος είναι πολύ παραπάνω από αυτό που πέφτει όλο τον χρόνο στην Αθήνα. Όλο τον χρόνο. Έτσι.
1: Περιμένουμε από Δευτέρα την βελτίωση σιγά-σιγά.
11: Βελτίωση περιμένουμε από τη Δευτέρα, όπου θα βελτιωθεί και στην Κρήτη και παντού ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Και τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατήσει λιγοφάνεια. Μάλιστα θα ανέβει κιόλας η θερμοκρασία. Mm-hmm. Όταν λέμε θα ανέβει στα φυσιολογικά, γιατί τώρα δεν είναι στα φυσιολογικά για την εποχή.
1: Έπεσε απότομα αυτό το κρύο και η κακοκαιρία, αλλά δεν παραπονιόμαστε, τα έχουμε ανάγκη. Γιατί, απλά να μην έχει τέτοια ραγδαιότητα. Ακριβώς, έχουμε ανάγκη
11: την κρίση. Το είναι οι πλημμύρες, ναι, πλημμύρες που έγιναν στην Κρήτη.
1: Αυτό όπως το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Άξιον. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Μαρία Ιωάννου, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής Κατερίνα Πλατή. Τον ήχο ρύθμισε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στα ηχητικά στιγμιότυπα στην επιμέλειά τους ο Δημήτρης Κύρκος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορίνεος.
12: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
13: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρή μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
14: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
16: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Gouda Germania 48% το κιλό, 5,40.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
22: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
23: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
24: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
25: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
26: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
27: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
28: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
27: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
29: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
30: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
31: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
32: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
33: Αλητία! Αλητία!
34: Στα παράδειγμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
35: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
36: Έλα με φόρα. Πώς θα την πάρει?
37: Ένα μήνα χωρίς μη, κάνουμε ό,τι μας...

0: να ορίστε, με τα λίγα με τα πολλά, αυτόν τον μήνα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, γιατί ο Οκτώβρης δεν έχει μη. Ναι, δηλαδή εμάς πολύ δεν μας κολούσε αυτό. Μας δεσμεύει άμα έχει. Και αυτός ο χειμώνας θα ονομαστεί Κόβ.
1: Κόβ.
0: Και με ό,τι βρούμε. Θυμάσαι κάτι χειμώνες που βγαίνανε κάτι μελαθοπαγές, yeah. Που βγαίνανε κάτι πατζούρια που βγαίνανε, ψήνανε από πάνω και έτσι. Έλα παρετά σιγά, διαπάθουμε. Και μετά παθαίνανε, αλλά βρήκανε τι φταίει, το εμβόλιο. Το εμβόλιο σας πείραξε. Μούρντα ρουφαγάδες. Είναι ο Οκτώβρης, λέγεται Οκτώβρης στα κομμουνιστικά. Αλλιώς στην παλιά δεξιά λάγκουτσι
1: Οκτώβριος.
0: Οκτώβριος, έτσι. Και δεν είναι Οκτώβριος, δεν βγαίνει από τα Ούμβρια ύδατα. Τώρα να είχαμε να λέγαμε κάστανα να ψήναμε, αλλά τι ακάς, πληρότητα είναι που είναι πτωχιά. Και τι να κάνω.
1: Πτώχια καταραμένη.
0: Κατ' επέκταση κι εγώ πένις. Ε, όσον αφορά τον πλουτισμό. Τώρα σε παρακαλώ. Καρτάσια τι γίνεται. Εντάξει, παλεύουμε. Όσο έχει ήλιο θα μπει πεις. Γιατί μια χαρά είμαστε. Να λίγο τις μετακινήσεις θα κόψουμε. Ε, παιδιά, λίγη σύνεση να πω. Δηλαδή λυπηθείτε και τον άλλον που βγάζει τόσα λεφτά από εμάς, από εμάς. Πώς, δηλαδή έμαθε και βγάζει τόσα λεφτά που θα του τα στερήσουμε για να καλοπερνάμε εμείς. Τώρα θα μην θεωρείς καλοπέραση τα τελείως απαραίτητα. Βεβαίως. Ο άλλος πώς το θεωρεί για μένα. Εγώ γιατί δεν το θεωρήσω για μένα. Τι είμαι εγώ, κανένα κορόιδο. Και ένα, δύο, τρία, όπ, το ρίξω στο σωρολό.
1: Τώρα μάλιστα.
0: Πώς θα πω.
1: Όταν το έκανα εγώ με έλεγες χαμήλωσε.
0: Τακ. Βρε. Πάντα θέλω να κάνω το σεμνό στην αρχή, κατάλαβες. Με λέει, σου δώσω 10 χιλιάρικα, σε παρακαλώ. Πού θα τα φάω, δηλαδή. Με ένα χιλιαρικά και άλλα. Αλλά στην πορεία βλέπεις ότι δεν φτάνουν και λες, δεν βάζεις κανένα 2-3 ακόμα, έτσι. Και αν χρειαστώ κάτι ξαναπερνάω.
1: Δώστα εσύ και εγώ θα γυρίσω.
0: Ρε εσύ, αυτές οι παλιές ηλικίες ταινίες, τι πράγμα είναι. Όλα είναι εκεί μέσα. Έβλεπα χθες μια παλιά με τον Βέγκο που ήρθε ο βουλευτής στο χωριό που καθόταν όλοι. Ωραία, μάγκα, τι γέλιο ήταν αυτό. Μου λέει, καλά ρε εσύ, λέει. Έκλειψες, λέει, το αρνί του γείτονα, λέει. Λέει, πεινούσα, τι να έκανε. Λέει, εσύ δεν έχεις αρνί. Έχω, λέει, ή δεν σου φάει το δικό σου, το λυπάμαι. Λέει, και άμα πεινάσει ο άλλος, ας κλέψει το δικό μου. Ελλάδα τώρα. Και τον έλεγε κιόλα. Λέει, αν έχετε δίκιο, έλεγε ο βουλευτής, άμα έχετε δίκιο, να μπω μπροστά να διεκδικήσω. Τι έκανα, άμα έχω δίκιο. Άμα έχω δίκιο, λέει, πάξε και σε. Το θέμα είναι όταν έχω άδικο να μην πειραζεί. Οι Ιταλίες δεν σε κάνω. Τι να σε κάνω, σε ψηφίσω. Λοιπόν, παιδιά, είναι απλό. Μην ανησυχείτε, θα εφαρμόσουμε σύστημα όπως των χειμερινών κολυμβητών. Καθημερινά είναι που, αν δεν διακόψεις τα μπάνια από το καλοκαιρινό, γίνεσαι σιγά σιγά χειμερινός.
1: Μέχρι πότε, άμα πας Οκτώβρη δεν είσαι χειμερινός.
0: Αυτό λέω, σιγά σιγά, κάθε μέρα συνηθίζει το σώμα στη θερμοκρασία και μέρα με τη μέρα δεν του φαίνεται. Έτσι θα κάνουμε και τη θέρμανση του χειμώνα, κάθε μέρα από λίγο θα συνηθίζει, δεν συμβαίνει κρύο όταν θα είναι μείον 10.
1: Ούτως ή άλλως η διαφορά πρέπει να είναι 10 βαθμούς με έξω, λέει. 8 με 10 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί εσείς έχετε και ένα κακό συνειδητό να αυτά τα αμυσιάτικα πληρώνουμε, το γάμα δεν το έβαλα. Αυτά που ανάβατε να πούμε στο 30. Κάτσε ρε σύρα. Κι αν λέει σκάσει λίγο την πόρτα, επί Πασόκτη μας, όλα τα καλοριφέρα να μένουν.
1: Και μετά που... κλιματιστικό για να σπάσει η ζέστη.
0: Άνοιξε λίγο, λέει, να δροσίσει.
1: Το κλιματιστικό.
0: αυτά είναι που πληρώνουμε, κατάλαβες. Ενώ τώρα σιγά σιγά δεν συμφανεί το κρύο. Βάλει και κανένα τσουράπι παραπάνω. Βάλει και.
1: Τι να βάλουμε?
0: Τσουράπι. Τερλίκια, πώς το λένε.
1: Τερλίκια και τα πόδια, δεν είναι?
0: Ναι, τα τσουράπια γιατί έγινε.
1: Πού να ξέρω.
0: Η καλάκι τώρα δεν είναι ποτέ δυνατό. Δεν θυμάσαι που έπλεκαν τσουράπια για το ρόπερ.
1: Τερλίκια τα ξέρω εγώ.
0: Τερλίκια τώρα και. Εγώ όμως τα ξέρω, καθένας φορές να τη βγάλουμε, δεν είναι τίποτα. Ή το άλλο που έχεις να κάνεις, Άρη, είναι να φύγεις διακοπές από τέλη Νοεμβρίου με αρχές Απριλίου. Να πάει στα Μάουι. Ποιος πάει στα Μάουι?
1: Στην Αυστραλία πάνε.
0: Στην Αυστραλία. Ποιος θα πάει στην Αυστραλία τέτοια εποχή? Θα πας εκεί, θα βγάλεις το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι θα είναι.
0: Ναι, καλοκαίρι θα είναι εκεί. Και θα σε βγει και πιο φτηνά από το να μείνεις εδώ.
1: Πιάσει μια δουλίτσα.
0: Όσο περίεργο και να σε φαίνεται.
1: Αφήσει κανένα ελληνικό εστιατόριο, πιάσει μια δουλίτσα.
0: Πλάκα, με κάνει τώρα. Πού θα πας και δεν θα έχει τζάιρο. δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. καμιά περίπτωση. Και θα πας συστημένο. Ο ένα ήρθε τον άλλο, λαμόγια, πασουκιστάν. Θα τη βρει την άκρη. Θα σε βγει πολύ πιο φτηνά. Ακούω τώρα κάτι τιμέ να πω, με λέει 28 τετραγωνικά λέει και έχει 480 ευρώ. Αυτό δεν είναι σπίτι, αδερφέ, αυτό είναι μπουντουάρ. 28 τετραγωνικά. Πλάκα με κάτι. Και λέει, έγινε έρευνα και τα παιδιά δεν πάνε να σπουδάσουν εκεί που πέρασαν. Λέει και σε καλές σχολές, λέει ιατρική. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν διάβαζες να δω εσύ ιατρική, δεν ήξερες ότι είσαι φτωχός μετά το ανακάλυψη? Δηλαδή δεν ήξερες ότι δεν... Θα πας μέσα πάνω στην Πάτρα, να πας στα Χανιά. Δεν ξέρω που έχει από αυτά, δεν ξέρω. Αλλά μετά το, εκτός και αν έδινες με τη βαθιά πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να πετύχεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά από ό,τι θυμάμαι και από τα δικά μας ζωή, και εμείς φτωχοί είμαστε. Όπου πηγαίναμε δουλεύαμε κιόλα.
1: Εννοείται.
0: Τώρα θα με πεις, όσο και να δουλέψεις, άμα θες 500 ευρώ μόνο για το ενίκιο, που, αυτό που λες, με συγχωρείς την πόρτα για να περάσεις, δηλαδή 28 τετραγωνικά, ζητάς συγγνώμη από τα ντουβάρια για να μην σε κοιμηθείς. Αλλά τέλος πάντων, κάνε και καμιά δουλειά, βάλει και καμιά γραμμάτα, μην τα περιμένεις όλα από το κουστούμι. Αλλά είπαμε, όλοι να τα ρίξετε στην κυβέρνηση. Κομμουνιστές, άσε τώρα, σας μάθαμε. Παρ' όλα αυτά, είδες, οι κανονικοί κομμουνιστές, οι κομμουνιστές δηλαδή, στην πράξη, τι κάνουν?
1: Τι κάνουν?
0: Βγαίνουν στους δρόμους, δεν πάνε στη Βύση. Στη Γαλλία γίνεται τουρλουμπούκι.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ξυλίκι μαύρο, γίνεται συγκρόητο του κόσμου. Δεν κάτι και λέει, κοιτάξτε, εμείς βασικά αριστεροί είμαστε, αλλά έχουμε κλείσει διάζωμα πρώτο για την Άννα Βύση. Έτσι και εμείς είμαστε αριστεροί. Εμείς τι, δεν θέλαμε να πάμε στην Άννα Βύση? Έχει χάρη που δεν μ' άφηνε ο Βινιέρης, λέει, που θα πας, λέει. Δεν με έδινε άδεια του καταγγέλλω για να πάω στην Άννα Βύση.
1: Καλά, ούτε εγώ θα σε έδινα.
0: Φασισταριά, καταγγέλλω.
1: Να τα στη Βανδύ να πήγαινες.
0: Είσαι φασίστας αλλά με προτιμήσεις. Έτσι μ' αρέσει. Όταν ξέρω για ποια καλλιτέχνη δεν ζητήσω άδεια μα την άλλη φορά. Και φυσικά παιδιά, πάνω απ' όλα, τι κάνουμε εμείς εδώ, τι κάνουμε, εγώ τουλάχιστον, πληθυντικός μεγαλοπρέπειας για τον εαυτό μου, τι κάνουμε εμείς εδώ. Περιμένουμε τον ρεξικέλευθρο άνθρωπο που θα φέρει την αλλαγή σε αυτόν τον τόπο και ευελπιστούμε κανείς να μην θυμάται τι έκανε την προηγούμενη φορά, γιατί ο ίδιος το ξέχασε, άρα είναι αποποινικοποιημένος από τις πράξεις του παρελθόντος. Ένας είναι ο ηγέτης, ο Αλέξης μας.
2: Είμαι ο πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, καλύτερα από κάθε άλλο. Διότι βρέθηκα πρωθυπουργός της χώρας στην πιο δύσκολη στιγμή σε σύγχρονη ιστορία της, που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν ήταν δική μου κυβέρνηση αυτή που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, που έφερε τη χρεοκοπία, που δημιούργησε το πελατικό κράτος και το έκανε ελάφερο κομματικό, που διόριζε στις δημόσιες υπηρεσίες ασύστολα. Άλλοι τα κάναν αυτά. Που έφερε ελλείμματα της τάξης του 15%. Εμείς πλεονάσματα φέραμε. Δεν φέραμε ελλείμματα. Αλλού τα μαθήματα περί συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι σε εμάς, κατά τα ιαστή.
3: Όσο παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει? Πώς το έκανε? Όποιο παιδί δεν πάει σχολείο να κάνει δικαστήριο, όχι να κόψει τα πολυτεχνά. Χρωστάμε, με τι θα τα πληρώσουμε εκείνα τα λεφτά? Πρέπει να πάρουμε το πολύτεχνο για να πληρώσουμε τα χρέα μας που χρωστάμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε.
0: Κάποιος τον πήρε.
3: Κοίτα, μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε. Τη Τσίπρα ψηφίστε. Όσο
0: παιδιά. Παιδιά, δεν υπάρχουν πρέντατορ. Μέχρι και το γιο που παρακολουθούν, είδες, είχε κλείσει.
1: Καλά, το δεν πάει το παιδί σχολείο και του κόβει το επίδομα.
0: Δικαστήριο.
1: Δικαστήριο κάτω. Τι
0: κόβει το επίδομα. Όποιο δεν πάει, έλα εδώ εσύ, κλατς. Φόρεξε.
1: Στα δικαστήρια έχουμε μάθει.
0: Έτσι. Φόρεξε τον κόκκινο, τον πράσινο, ποιο έμεινε, ποιο ζει, ποιο απέμεινε. Να μα πει και ο Μάνδρο δύο λόγια από την τηλεόραση, πώ πάει η δίκη. Πώς, σε παρακαλώ τώρα. Υπάρχει σύστημα, μην τα καταργούμε όλα. Και φυσικά, παιδιά, γιατί τον θέλουμε την Τσίπρα. Γιατί τον θέλουμε την Τσίπρα. Γιατί είναι αυτό που λέμε αξιόπιστος.
2: Αν από κάτι πάσχουμε συνολικά στο πολιτικό σύστημα, είναι από το έλλειμμα αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
2: Τι πιο ευχάριστο λοιπόν από το να λέμε τα καλύτερα που μπορεί να ακούσει κανείς. Το θέμα είναι αν σε πιστεύει όταν τα λες.
5: Μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας.
6: Έχω μείνει ευρώντητη.

0: έχουν βάλει το αντίθετο. Υπάρχει πάντα η τηλεόραση, ξεχαστείς από τα προβλήματά σου, από τη φτώχεια σου, από την ανέχεια, από την κρίνια, από τη συμμορία της μιζέρειας. Σε παρέχει τόσα πράγματα. Αφιδός! Η κυβέρνηση και ζήγει όλη την ημέρα, δεν με φτάνουν τα λεπτά. Να μην τα τρώγεις στην αρχή του μήνα, να τα φύλαξε, να τα βάζεις στο τέλος. Τότε που λες ότι σε τελειώνουν. Δηλαδή δεν μπορείτε μόνοι σας να σκεφτείτε όλα εγώ πια. Όλα από μένα.
1: Σαν τον γιατρό. Γιατρό, τα ξυπνάω, λέει, με πονά το κεφάλι. Για 5 λεπτά. Τι ώρα σηκώνεσαι? 3. Σηκώνει 3.30.
0: 3 και 10. Για 5 λεπτά σηκώνα. Δηλαδή όλα από τον γιατρό θα περιμένει. Αλλά δεν είστε ευέλικτοι, δεν. Λυπάμαι. Λυπάμαι, δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, αυτή η κατάπτωση δεν έχει πάτο πια. Πόσους πάτους έχει αυτή η βαλίτσα. Και, γιατί λέει, δεν πάνε, λέει τα παιδιά. Και βρήκε ο άλλος εργαλειοποίηση τώρα τη φτώχεια, κατάλαβε. Ο Τσίπρας, λήψη άλλων επιχειρημάτων, είπε ότι βρήκε γιατί τα παιδιά περνάνε, δεν πάνε. Γιατί δεν πάνε? Multiple choice. Αλφα, το μετάνιωσαν. Βίτα, είναι φλόρι. Γιατί και ο Τσίπρας, άμα περνούσε από εκεί που τον έβαλαν να περάσει στην Αθήνα και ήταν να πάει στη Φλόρινα, ούτε αυτός θα πήγαινε.
1: Μια χαρά θα πήγαινε.
0: Σιγά μην πήγαινε.
1: Θα έκανε κάτι και κοπάρι στην
0: Φλόρινα. Γιατί εκεί που πήγαινε.
1: Όχι, γι' αυτό δεν πήγαινε, πάει.
0: Κατάλαβες. Μια παρουσία στην αρχή κάνεις εκεί, ένα καμέο, ένα γύρισμα, ένα πέρασμα. Γιατί, και γάμα. Δεν υπάρχει μία, γι' αυτό δεν πάνε τα παιδιά. Μένα με λες που δεν πάνε. Γιατί βίση ξέρετε να βρίσκετε εισιτήρια τα κλείνετε από νωρίς. Φοράτε βραχιολάκια και να πηγαίνετε. Στα μαθήματα δεν μπορείτε να πάτε.
1: Στους σατανιστές πάνε.
0: Γι' αυτό πήγανε. Σε λέει, πέρασε στο πανεπιστήμιο. Πώς θα περάσω ανώδυνα τις τάξεις χωρίς να εμφανίζομαι? Θα πάω να κάνω μια μαύρη μαγεία με μια πεντάλφα εκεί πέρα που στάζουν τα αίματα από πάνω. Τάκ, τάκ, θα έρθει ο Λούσιφερ. Θα παρουσιαστεί νύχτα ώρα, πως φύγει στο Χόρντ που τον είπε, θα σε κάνω νέο. Θα σε κάνω τηλεόφυτο.
1: Και στο Σκρούτζ.
0: Ναι, θα σε κάνω τηλεόφυτο, θα σε κάνω πλούσιο. Να, αυτά τα παιδιά, να πούμε, θα πάμε μπροστά. Αυτά τα παιδιά θα απαρτίζουν τη νεολαία του Ελλάς. Του νέου σχήματος του Αλέξη μας. Το οποίο το Ελλάς ξέρεις από πού βγαίνει. Από το Βαγγέλας. δεν μπορείς να το βάλει ένα καρφωτή από την αρχή να έχουμε και το πιέν. Δεν γίνεται, γιατί ακόμα ο κόσμος μπερδεύεται όταν ακούει Μαρινάκη. Πάει στον εκπρόσωπο του από το μυαλό του.
1: Που να ξέρει.
0: Δεν ξέρει. Πρέπει να το εικονοποιήσει για να καταλάβει ο άλλος. Εντάξει, έχει αντιπάθει. Υπάρχουν Παναθηναϊκοί, υπάρχουν άλλοι μάρες που λέει θα χάσουμε
1: μισή. Τι Παναθηναϊκοί, Μαρινάκη με τον Βαρδελογιάννη κάνουν κανάλι μαζί. Συνδρομητικό.
0: Δηλαδή γυρνά στην εκπομπή από χιουμοριστική σε αποκαλυπτική. Σε αποκαλυπτική τη γυρνά στην εκπομπή.
1: Αφού μαζί το έχουν το μαγαζί.
0: Δηλαδή θα προβείς σε καυστικές παρατηρήσεις.
1: Μαζί το έχουν το μαγαζί.
0: Επιμένεις. Και ξέρω γιατί το κάνεις αυτό. Πάω να πιάσω κουκουλιγέ, να πάρουμε κανένα φράγκο, να πούμε το καινούργιο που είναι να βγει. Και κατευθείαν να μην κόψει το μέλλον.
1: Εγώ ακόμα στη Ριγίλης έχω μείνει.
0: Λοιπόν, πρέπει λίγο να κάνουμε μια κουβέντα off the record.
1: Τόσο παλιά έχω μείνει.
0: Όχι, πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί θα πιθάνουμε στην ψάφα, στην ψάφα, στο λέω. Θα πάμε σαν τον το Κωδισό. Το θυμάσαι το πρώτο κίνητο.
1: Σαν τον Ζήγδη.
0: Ο Ζήγδης που πήγε άκλαυτος. Και ακολούθησε αυτή τη μοίρα και ο άλλος σου λεβέντης. Βρε, δεν βλέπεις, ρε, το κέντρο έχει αποτυχία. Να είσαι κέντρο, αλλά να είσαι αριστερό κέντρο, να είσαι δεξιό κέντρο, να είσαι αριστοδεξιό κέντρο. Αποκλίνουσε συμπεριφορά. Δηλαδή, λίγο στόλισε το. Δηλαδή, εδώ φαντάσου Τασούλας και πριν γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, μια χαρά μιλούσε. Μετά χάλασε.
1: Είναι ο Κουκουλόπουλος.
0: Ο Κουκολόπουλος, ο Κουκολόπουλος, αν θες να έχεις κέρος, αν θες να έχεις ένα πρόσωπο

0: Τι να σας πω ρε. Τι να πω και εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή απορώ και ξύσταμαι. Αλλά έχω και τη ζωή. Έχω και τη ζωή η οποία δηλώνει με άπτεστα ελληνικά. Δηλαδή άλλο είναι να πει ένας γιούφτος, που δεν λέμε γιούφτος, λέμε Ρωμά. Όλα τα λέμε. Δεν λέμε. Άλλο να πει ο Ρωμά. Ο Ρωμά είπε ο στόμας του. Και άλλο να πει η ζωή. Αλλιώς ακούγεται. Φταίω εγώ που τα επισημαίνω δηλαδή. Και γι' αυτό φταίω.
1: Δεν μπορώ να βάλω το τίτλο στα μάτια.
0: Δεν μπορείς, ε. Δεν μπορείς, γιατί είπα το γιούφτο, γιούφτο.
2: Τι άλλο είπε λοιπόν ο στόμας του, αυτού του ανεκδίγητου, τσαρλατάνου, κλόουν, φασίστα Γεωργιάδη. Τι άλλο είπε λοιπόν ο στόμας του, αυτού του ανεκδίγητου, τσαρλατάνου, κλόουν, φασίστα Γεωργιάδη.
1: Ψ, με λύρη τη ρε παιδιά.
0: Καλά μιλάμε ότι το έχει χτυπήσει βατάνς. Βρέχει στόχο που λέει. Βατάνς. Ο στόμας του... Τα σκαμπά, τα βάλσκια, τα ταγκά, τα στυλά.
1: Το τοίχο.
0: Το τοίχο το λένε από την από τη Νάουσα. Εκεί Βέρια Νάουσα λένε το πλουτζίν. Στο τέλος το πλουτζίν έχει. Αλλά το πλουτζίν, το τοίχο. Τώρα και τα ποντιακά είναι ωραία. Που λένε το πλουτζίν χωρίς μη. Το πλουτζίν. Ναι, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα διαφυλάτουμε, γιατί χάνεται η κληρονομιά, η πολιτιστική μας κληρονομιά. Με βλέπεις με τρόμο, αλλά έχω και βαρουφάκι. Παιδιά, μην ξεχνάμε τις παλιές καλές κλασικές φίρμες. Θα ξαναδώσουν στην επικαιρότητα, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται.
1: Ο βαρουφάκης.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Τι, ξέρω
0: μιλάει, άσχημα μιλάει ρε.
1: Τι λέει δηλαδή.
0: Για τον Τζίμπερ δηλαδή.
1: Για τον Αλέξη.
0: Ναι, αυτά τα κόμπλεξ.
1: Γιατί τον απέπεμψε τότε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτός συνέβαλε τα μάλα.
1: Συνέβαλε.
0: Τα μάλα.
1: Σε ποια? Στα μάλα, τι έκανε στα μάλα.
0: Σε τα μάλα. Άμα το βρεις, θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή. Τι να σου πω. Ανευχαρίστητος.
3: Όταν όμως στο όνομα της αριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά είπε ότι όλα αυτά ήταν αυταπάτες και πρέπει να υπογράψουμε το συμβόλαιο με την Τρόικα, το μνημόνιο, το οποίο βάζει στη χώρα μας τους services και τα funds, και έχει μια τέτοια κυβέρνηση της αριστεράς, της υποτιθέμενης αριστεράς, της ενδικολογημένης αριστεράς, που νομοθετεί τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αυτό έκοψε, έκοψε
4: ότι αυτό έχει πληγώσει τον κόσμο.
3: Του κινήματος, βέβαια.
1: Πάντα γόνατα του κινήματος.
0: Πάνω απ' όλα το κίνημα, αλλά.
1: Αλλά.
0: Αν θέλετε σταθερές αξίες. Που εμπιστεύουν στην εκκλησία, στη δομή του κράτους, στην οικογένεια. Πώς να πω. Δηλαδή, στα δικά μας τα πατροπαράδοτα να πούμε, δεν έχετε άλλη επιλογή. Ακόμη και αν λάθεψε κάποιοι. Δηλαδή, ποιος είναι ο Τσίπρας που μπορεί να ξαναδοκιμάσει και δεν μπορεί αυτό το θαυμάσιο παιδί, αυτό το λαμπρό μυαλό, αυτός ο Αϊνστάιν του δεξιού χώρου.
1: Και ο Αϊτός.
0: Ο Γεπαϊτός. Ο Σταυραϊτός. Δηλαδή αυτό το. Του τζίνιους, του ξεφτέρι να πούμε. Δηλαδή δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο και τον εγκέφαλό του. Και ποιον εννοώ. Το νεότερο. Τον ελπιδοφόρο. Το νεότερο Μπακογιάννη λέμε.
5: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη.
6: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
7: Το χρόνο που πέρασε, κύριε Μπακογιάννη, διαβάσατε τον εαυτό σας.
6: Βεβαίως. Ξέρετε, εγώ έχω κερδίσει τρεις εκλογές στη ζωή μου και έχω χάσει μία. Σας διαβεβαιώ ότι η μία που έχασα ήταν πολύ μεγάλη το σχολείο, μη σας πω πανεπιστήμιο, από τις τρεις που έχω κερδίσει.
1: Τι πόσο φως.
6: Και ξέρετε, πολλές φορές το να νικάς έχει το ίδιο βάρος με το να χάνεις.
8: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
7: Επανέλθετε.
6: Να επανέλθω πού.
7: Θα επαναδιεκδικήσετε το Δήμο, δηλαδή είσαστε μάχημος.
6: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
1: Τι είπε?
6: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει. Και εγώ αυτό το έχω μάθει πάρα πάρα πολύ καλά.
9: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
10: Παιδιά, μυρίζει κάτι σαν να καίγεται. Εγκέφαλός μου.
6: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
11: Τι είπατε?
6: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
12: Αλήθεια,
11: Έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
12: Στην αυτοδιοίκηση μετράει το τι λες, όχι το τι κάνεις.
13: Σωστό αυτό.
14: Αυτό είναι, φαντάζομαι, μοντάζ του Λούμπεν. Δηλαδή είναι ένα μοντάζ όλο αυτό.
12: Μπορεί να έχασα 5 μάχες, αλλά έδωσε και τις 10.
15: Σταμάτα!

0: το καλό του παλικάρι, τι ξέρει.
1: Δεν ξέρω. Εγώ έχω αρθεί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
0: Μέχρι κι άλλο μονοπάτι.
2: Έτσι. Γίνονται οι αρχαιολογικές σκαφές, διότι από κάτω έχουμε μια ολόκληρη πολιτεία, την πολιτεία του Πλάτωνα, την οποία την έχουμε επιχωματώσει.
3: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι οι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
4: Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο, αχαήρευτος.
5: Κώστας ο Μπακογιάννης.
6: Το ρίξε. Μπαμ!
5: Παίρνει στο συντακτικό μηδέν.
0: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
5: Και βρίσκω την κόρη μου την τώρα. Ο γιος σου είναι αχαήρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά.
7: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
0: Τέτοιοι είστε.
8: Και τέτοια λέτε. Και όλος ο κύκλος του τρύπη. Μην κάθεσαι βρε, μην κάθεσαι βρε σαν ζουντόβολο βρε. Ξανακατέβα. Όλοι οι άλλοι, δες τι συναγωνισμό είσαι. Βλαμμένοι όλοι, ένας και ένας. Κουτσούμπας, έκανε τίποτα στη ζωή του, κατευθείαν κλάτς, αρχηγός.
9: Γενικός γραμματέας θα λες.
8: Αρχηγός, θα το πούμε, καταλάβει κόσμο, δεν ξέρουν όλοι τι είναι η νομιγκλατούρα και αν αρχίσουμε τέτοια τώρα ξεκινούμε.
9: Γουγού του, της κουέ.
8: Γουγού άμα λες με κάτι στο μαλακό υπογράσεις.
9: Εσύ πατέρα. Το λες.
8: Ναι, ναι.
9: Ο γουγού της κουέ.
8: Ναι, αλλά άλλο όταν το λέω όταν διαβάζω το φίλο του λαού και άλλο θα ξεκόδω έτσι γουγού. Δηλαδή γουγού κατευθείαν νομίζω ότι είναι κάποιος που μπήκε και δεν μπορεί να πει τώρα. Λέω τι είναι γουγού. Με ξαφνιάζει. Φοβούμαι. Θα ξανακατέβει, παιδιά, γιατί τον έφαγε και κουσιώνει. Δεν γίνεται, δουλεύω εγώ μια ζωή και θα πιστεύω στα τελτία. Και με διώκουν το κανάλι να με πάρουν στο άλλο, υδρώνουμε. Και από εκεί που είχα δικιά μου εκπομπή, να κάθομαι εγώ να λέω ειδήσει. Και άμα πετύχω.
9: Να σχολιάζω.
8: Και να σχολιάζω, αλλά με πήρανε δηλαδή για κουσιμπατζού. Τα κόσι που με δώσανε. Και τι θα γίνει αυτό. Και άμα πιτάξουν σαν στη μένη λιμονόκουπα. Άντι όσο ήμασταν όπω ήμασταν και τον Ουσκάι, όπω ήταν και φοβόταν γιατί ήμαν η γυναίκα σου και σαν και στη Δήμαρχο. Κάτι γίνονται τώρα που δεν είσαι τίποτα, βρε. Άμα μένουμε.
9: Ντροπή σου.
8: Ναι, και τον έκανε τρεις παρά δυο. Ντροπή του και λίγα λέμε. Άρε το αλυσίσανε για τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος ρέμος ρε εκεί πια.

0: σου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
11: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
12: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
13: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια αποθεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
14: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
15: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
16: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
17: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
18: Αλητεία! Αλητεία!
19: Στα παράδειγμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
20: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
21: Έλα με φόρα. Μπορείτε να πάρετε.
22: Αγιαβεζή δεν έχετε, γιατί βύση έχετε, ε!

0: Έχει χάρη που σας έχω συνηθίσει τι κομμούνια είστε. Αλλά είστε, μ' αρέσετε γιατί είστε κοσμικά κομμούνια. Δηλαδή και παραπονιέστε για τη βενζίνη και από την κλαμούρια πίσω δεν θέλετε να πάτε. Γι' αυτό το κουκουέ αλλάζει πλέον. Κοσμικό κομμουνιστικό Ελλάδος. Κοσμικοί κομμουνιστές Ελλάδος, έτσι θα λέγεται. Άκου παραπονιέται ο Μπουγιόπουλος γιατί δεν είπανε, λέει, κουβέντα, λέει. Τόσο κόσμο, λέει, είχαμε. Ας μην ήταν η Πεγκυζίνα, θα σε έλεγα εγώ τι θα είχατε. Και τα σουβλάκια παίζουν τον ρόλο τους. Δεν μπορώ να πω. Κατά τα άλλα, παιδιά, νούμερο 1 η Βύση, νούμερο 2 η Εθνική. Τα γνωστά.
1: Ανάποδα τα πες. Που έλεγες και σε ένα live σου.
0: Εγώ το λέω με την έννοια ότι.
1: Όχι, ανάποδα τα πες. Που έλεγες και σε ένα live σου.
0: Ναι, ανάποδα τα λες.
1: Ανάποδα τα λες.
0: Παρόλα αυτά, μας γίνανε ζέπελιν με το ένα θέμα. Προλάβουμε να χαρούμε για το άλλο. Το επικρατέστερο ήταν. Εντάξει τώρα. Δεν μπορεί. Αλήθεια τώρα, η ΔΕΗ σκέφτηκε ποτέ να χορηγήσει την Εθνική αντί για το ρεύμα και τη Βύση. Λέω εγώ τώρα κάτι. Μην πέρασε από το μυαλό, πες ότι δεν το είπα. Σιγά το πράγμα. Και όλοι χαζεύανε την απομηχανής γριά να συνομιλά με τον πρώην εαυτό τη, με το ΕΗ. Δεν είναι ο απομηχανής χοντρός. Ο απομηχανής θεός. Εγώ είμαι ο απομηχανής χοντρός. Το σκέφτηκα πολλές φορές, το κάνω παράσταση να κατεβαίνω κι εγώ έτσι απαπάν με ένα μηχανάκι, με ένα ανεβατόρ, με ένα από αυτά που διορθώνω.
2: Με ένα γρήλο.
0: Με ένα γρήλο δεν θα σπάσει. Θέλει καλό πράγμα.
2: Γεφυροπλάστηκα.
0: Γεφυροπλάστηκα, μετρέσα και μετρέσα. Αλλά είπαμε ότι ήταν πιασάρικο, ρε παιδί μου. Απ' την άλλη, μην νομίζει γίνονται και πολλά. Κασιδιάρης έγινε χορηγός σε ένα σχολείο και τον είπαν ευχαριστώ. Φανταστείτε.
1: Ο σύλλογος.
0: Ο σύλλογος, βέβαια, γιατί να σου πω κάτι.
1: Έφτιαξε σκεπή.
0: Την είχε φτιάξει το κράτος.
1: Όχι.
0: Τάκ! Βρήκε η χαραμάδα, τρούμπουσε. Έτσι είναι. Α. Θέλει πονηριές, θέλει λακλάκια. Θέλει, όχι μόνο να λέτε χαζά. Φορολογείται ο υπερπλούτος και ο υπεργκόφι και ο υπερμαρινάκης.
2: Το σκάρτα και ποτάμι.
0: Τώρα παρέψε με να κάνουμε τη δουλειά μου να πούμε. Έχουν γραμμένα και τα ψώνια πάνω.
2: Το ξέρω.
0: Λεμόνια, ζάχαρη.
2: Σε μπλοκάκι σημειώσει.
0: Ναι, αφού είναι, τι νομίζε. Καλά, τι νομίζε. Να τα γράφω στο λάπτοπ. Να πάθει τίποτα να μην τα βρίσκω. Δεν είσαι καλά να με. Τα έχω εδώ πέρα. Καφές, Βύση, διακοπές, λεύκαση, βενζίνες, σούπερ μάρκετ, μασάζ, κομμωτήριο, παπούτσια, κινητά, δύο...
2: δύο κιλά πιπεράκι άτσαλου.
0: Όχι, δύο και έχω. Έχω, είμαι κομπλέ. Με στέλνει εμένα ο άτσαλος, μπακάλικο πιπεράκι, παιδιά, τώρα δηλαδή τι να λέμε. Άλλο χαρτάκι, ωραίος. Καλά, τι νομίζεις, θα ξεμείνω εγώ. Περίμενε. Πιπεράκια, μπακάλικα, άτσαλο. Τα αυθεντικά μπακάλικα. Και είπαμε παντού, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μαζού τη Σκλαβενή, τη Βασιλόπουλο, όσο προλαβαίνετε. Δεν θα έχουμε και για πάντα. Και σε λέω, αυτά όλα τα χαζά που έχουν πει όλοι αυτοί οι τραχανάδες. Αυτός ο Άδωνης είναι μεγάλη ζημιά για το κόμμα. Όλοι πάνε να κάνουν τον Άδωνη. Βγαίνει ο άλλος, λέει, θα πω, λέει, και εγώ, λέει, μια πονηριά τώρα, θα πω για το κόμμα των Κακομύριδων. Βρε ο Άδωνης, όταν λέει η συμμορία της μιζέρκας, φωνάζει, το έχει, είναι το μότζο του, εσύ δεν το έχεις, αυτό το μότζο δεν το έχεις. Είναι αυτό που λέμε το ήρτζι του, το μπιζίμ, πώς λέμε μπιζίμ πάουκ.
1: Μπιζίμ, ναι.
0: Είναι άμα δεν είσαι μπιζίμ, δεν γίνεται συνταγή, δεν γίνεται αυτό. Λέει, πώς λέει, αφού πάμε μια χαρά. Και ορίστε, παίρνει ο άλλος καφέ, πάει στη Βύση, πάει διακοπές, πάει κάνει λεύκαση, βάζει βενζίνη, βάζει σούπερ μάρκετ, πηγαίνει ψωνίζει όλο το μήνα, μασάζ, κομμωτήριο, παπούτσια, παίρνει καινούργια κινητά, αυτά τα τελευταία μοντέλα που κυκλοφορούν, δυο αμάξια κάθε σπίτι, δεν έχει δυο αμάξια, δυο αμάξια κάθε σπίτι, μια λεπτομέρεια δεν μπορέσατε να πιάσετε ποτέ. Όλα αυτά δεν τα κάνει ο ίδιος άνθρωπος.
1: Που με γοήτευσε.
0: Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, αυτό που έχει στο μυαλό σου, βγήκα, λέει, στον δρόμο και ήταν γεμάτο, λέει, με αυτοκίνητα. Δεν είναι και τα 10 εκατομμύρια οι Έλληνες με το αυτοκίνητο αυτό που βλέπεις. Την ίδια στιγμή δεν πηγαίνει αυτός ο άνθρωπος για λεύκανση. Ναι.
1: Δοντιών.
0: Ας πούμε. τι δουλειά έχουν τα δόντια εκεί πίσω. Τώρα τέλος πάντων στην άλλη ιστορία. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που έχει πάει και διακοπές. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που παίρνει εκείνη την ημέρα και παπούτσια καινούργια. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Δηλαδή ο ένας κάνει αυτό, ο άλλος κάνει εκείνο και από κάτι στερείται. Εγώ ας πούμε φέτος δεν πήγα διακοπές. Δεν γίνεται τα κάνεις όλα. Αυτοί είναι σαν να βλέπουν τον ίδιο άνθρωπο να πηγαίνει να ψωνίζει, να κάνει διακοπές, να ανυποκατεβαίνει στα πλοία, να παίρνει καινούργιο αυτοκίνητο, ένα δώρο στη γυναίκα. Ρε, δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος, μπορείτε να του. Μην εξαγριώνετε τα πλήθη. Ρε, τρελαίνετε τον κόσμο, ρε, συμμαζευτείτε λίγο. Απ' την άλλη, τι έχουμε το μηχανάκι της Γάκα και οι Καριστιανού στη Φάκα. Γιατί τώρα θα πάνε εκεί και ζητάνε τα ρέστα, κατάλαβε. Και όχι, είναι. Ιατρική εκβαντική δεν είναι για άντα του μηχανάκης. Τι είναι, για μάχα είναι, τι είναι. Δηλαδή τώρα αυτές τις μικροπρέπειες δεν τις θέλω. Απ' την μία η βλακεία, απ' την άλλη η έπαρση. Και απ' την άλλη βάλει και μια πλασμαφαίρεση που είπε ο αριστερός ο βουλευτής να κάνει και αυτός μια εντύπωση. Ναι, εσύ λέει δεν μπορεί να λένε αυτοί για κόμμα κακομύριδων και εγώ να μην παίξω λίγο με την επικαιρότητα. Θα πω για πλασμαφαίρεση.
3: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο, ναι, που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Με μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, ναι, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει, ναι, με την ακρίβεια.
4: Καληνύχτα σας. Εμένα που δεν με βλέπετε, είμαι ο Καρπάθουλας των Δρακουλίων, είμαι ο Δράκουλας των Καρπαθίων. Οι φίλοι μου με φωνάζουν βαμπύρ. Μένω εδώ και 495 χρόνια σε αυτόν τον πύργο, σχεδόν ολομόναχος. Ελάτε, ελάτε τώρα να σας δείξω τα διαμερίσματά μου. Από εδώ ο θάλαμος υποδοχής, απέναντι ακριβώς ο θάλαμος των αερίων. Η σκάλα αυτή οδηγεί στο υπόγειο. Εκεί έχτισα το σπίτι του νοικοκύρου μου όταν ήρθε πριν από 237 χρόνια να μου ζητήσει αύξηση. Η πολυθρόνα αυτή είναι πολύ σπάνια. Έχει 4 πόδια. Τα 2 μπροστινά είναι ανθρώπινα. Φοράνε και παντόφλες. Από αυτήν την πόρτα μπαίνει κανείς στην τράπεζα αίματος. Εκεί έχω φυλαγμένες τις οικονομίες μου. Τις έχω μαζέψει σταγόνα, σταγόνα. Εδώ τα πίναμε χτες το βράδυ με του Frankenstein Junior.
0: Και φυσικά γιατί το ρίξαμε στην ηλιθιότητα. Γιατί η ηλιθιότητα, μόνο με η ηλιθιότητα παλεύεται. Γιατί έτσι είπε και ο Άδωνης. Λέει, είπε κάτι για να καταδείξει, λέει, την ηλιθιότητα. Η ηλιθιότητα δηλαδή παλεύεται με ηλιθιότητα μόνο αν ισχύει για κάποιες σατυρικές εκπομπές. Άμα είναι να γελάσουμε, γίνεται σοβαρά όμως και να βάζεις υποψηφιότητα και να ξαναβγείς βουλευτής και να κάνετε τέτοια κόντρα με παπαριές. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, μάλλον έχετε ρέντα σε αυτό. Ποιος θα πει τη μεγαλύτερη κουτσανάρα, ποιος θα την πετάξει πρώτος. Έχουμε δηλαδή το κουλκουδίνα, ρε πάντα. Δηλαδή, δεν μας έφτιαξε ο Κοχολοάπολος, έρχονται το Κορκοδίνα, νέο ταλέντο, ο οποίος φουλ αμόλυντη βλέπει, βιμπιτζίνα, βλέπει φουλ, γεμάτη λεωφόρο συγκρού, 1-0 κατευθείαν. Γιαντσάρας, όμως χωνητική τσάρας, αριστερό μπακ τσάρας, είμαι ο πρώτος που είδα εθνική οδό γεμάτη αυτοκίνητα, λέει, συναγωνισμό, είπε αυτός παπάντζα, δεν πω εγώ, κλάτζ, άρα για τράκλα μου τι είπες, 2-0. Και πάλι τσάρας, κατεβαίνει πάλι ξερή έδρα, υπάρχει, λέει, κατανάλωση παντού, κλάτζ, 3-0, και κάπου μπαίνει Θεοχάρης, σφινό, δεν το πω, ο Θεοχάρης και λέει τα κόμματα του κακομύρη 4-0 και το κόμμα της μιζέργειας, πήγε να αντιγράψει λίγο Άδωνη, τα έκανε αλάντοφα να πούμε, και έτσι βγήκε το κουκουέ, αυτό που λέμε κόμμα κακομύριδων Ελλάδας.
5: τιμές δεν άλλαξαν καθόλου, μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
6: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
5: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
6: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
5: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και

0: Και αν τώρα έχει μια λόγη showbiz, πρέπει να βγάλει μια τραγουδίστρια κακομήρα. Πώς είχαμε την καλομήρα. Ναι, τώρα που είναι τις μόδες, κλάτς, να το έχεις έτοιμο το κουρτσούν, να το βάζεις δυο-τρία ρουχαλάκια να πούμε, να το ντύσεις έτσι Αλάν Ντουφάν, ένα αμπιγέλα με. Και ο όρμα να δρέψεις τους καρπούς της επιτυχίας. Γιατί τώρα για τον Καλομήρη που να τον θυμηθούμε, εντάξει είναι πολύ παλιός, άσον τον Καλομήρη, πια έχουμε Καλομήρα, βάλει την Κακομήρα, δουλίτσα να γίνεται. Παιδιά, γιατί τώρα ο Χάρης σου τα μαζεύει τώρα. Ο αστυνόμος Θεοχάρης το είπα λέει, αλλά δεν το είπα έτσι όπως ακούστηκε. Αυτά όταν τα λέτε πραγματικά, δηλαδή όταν πάτε να τον, παλτώ, να τον παλώσετε και του κάνετε χειρότερο, εκεί είναι ρε δυο μέρες, τρεις έλειψε ο άλλος, πήγε να πούμε να μας δουξάς με τα AI, με τις τεχνολογίες, με τα Tesla, με τα Mesla να έρθει πίσω και τα κάνατε όλα σαν τα μούτρα σας χειρότερα. Έναν κόφτη δεν έχει, βγήκε η αδερφή τη δόλια, τι να σου μαζέψει πρώτα, λέει ρε η έπαρση βρε το ένα βρε το άλλο. Δεν τους προλαβαίνει. Δεν τους προλαβαίνει ρε παιδί μου. Πώς του λένε. Σαν να παίρνουν άδεια μετά τις πρώτες 40 μέρες που είναι κλεισμένοι στο στρατόπεδο και ορμά να πούμε στον Νίκο Αντοχής και όποιος προλάβει ένας πηδάει τον άλλον. Δεν προλαβαίνονται σε λέω. Δεν προλαβαίνονται. Αλλά ένα μπάλμα που δεν. Μην νομίζεις και ξένοι τα ίδια κάνουν. Αλλά αλλιώς είναι να το κάνει η Κίμπερλι. Είδες τι είπαν για την Κίμπερλι.
1: Είδα. Ναι, δεν σε είδα να διαμαρτύρεσαι.
0: Διαμαρτύρεθηκα τώρα, δεν με αφήνεις. Καταρχήν δεν με αφήνεις γιατί με προφυλάσσεις, γιατί μ' αρέσει η Κίμπερλι και να μην πω πολλά, με βάζεις κόφτη του. Καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά η Κίμπερλι, να μην το θυμηθείς, θα μπει στο ψηφοδέλτιο.
1: Ποιανού?
0: Του Κυριάκου. Δεν τα πήγε μια χαρά ο Κυριάκος πάλι. Όποτε πάει στην Αμερική, δεν τα πάει μια χαρά. Πετάει. Γιατί μάλλον δεν τον κρατάνε εκεί, εγώ απορώ δηλαδή, αφού τα πάει μια χαρά.
1: Έχω τον τράπικ.
0: Εντάξει παιδί μου, υποτραμπιστής να γίνει, με τη σειρά του, με την επιτερίδα, θα έρθει η σειρά του κι αυτούν. Δηλαδή τι, δεν είναι φόβιος όπως ο Τραμπ που του λέω, ένας είναι πρωτοκαλένιος, ο άλλος είναι εξόφθαλμος. Δηλαδή τι είναι, προσόντα υπάρχουν να πούμε. Υπάρχει πολιτική πολύ ωραία, συντηρητική, δεν τους κόβει, δεν έχουν μυαλό. Βρε αύριο μεθαύριο, τον πετυχαίνει μια σφαίρα τον άλλον, μια, δυο, τρεις την κλείδωσε, τον πετύχει. Πάρε αυτόν, ποιος τολμάει τον πυροβολήσει αυτόν.
1: Αλεξίσφαιρος.
0: Όχι Αλεξίσφαιρος, γυρνάει πίσω. Οι σφαίρες γι' αυτόν είναι μπούμεραγκ. Δεν έχουν βγει σφαίρες που να πηγαίνει να βρει το στόχο του. Γυρνάει σε αυτόν που την έστειλε, τη κατάρρε είναι με αυτόν. Μην καταργέσαι απάνω, γυρνάει που λέει. Τι νομίζει. Αλλά δεν τσκορ. Δεν έχουν μυαλό, είμαστε πολύ μπροστά, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Άκου λέει ότι θέλουμε να κάνουμε με τις χώρες, λέει. Μένα με εκπλήσει αυτό. Πότε ξαναγίνει με την Ελλάδα αυτό, η Αμερική.
1: Έλατε.
0: Η Αμερική να κάνει. Πού ακούστηκε! Πού ακούστηκε! Μερικοί που είναι κάτι κομμούνια που λένε ότι τότε με την Κύπρο και με τη Χούντα και. Άφησε τώρα. Αυτά μην τα ακούτε τώρα. Αυτά είναι.
1: Σκοφαντίες.
0: Διαδόσεις των κομμουνιστών, του λέει η φράση. Γιατί βγήκε αυτή η φράση, γιατί διαδόσεις των δεξιών. Δεν λέει. Να τα λένε. Να είμαστε ακριβοδίκοι. Κακά τα ψέματα. Τουμάρια, δεν λέω η δεξί. Απαράδειγμα. Αλλά δεν βγήκε ένας να πει.
1: Διαδόσεις.
0: Είναι. Άρα φτάνει εκεί να το πει. Κλάτς πέφτει το λάδι με το καταπίνει. Δεν το λέει. Ο αριστερός βρε πού να βρει λεφτά να άλλα δώσει. Δηλαδή αυτά
1: είναι.
0: Κάτσε τώρα, κάτσε, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Βγαίνει μια στιγμή ο άλλος εδώ που νομίζει ότι είναι δεξιός για λίγο και γίνεται ξανά αριστερός. Για το ζούφιο λέω. Για να έχουμε να παίρνουμε κάτι ρε σιγάρι. Δεν έχουμε ακόμα. Δεν να πεις να κρεμάσουμε τα παπούτσια από τώρα. Έχω έναν Καραθαλασσόπουλο αγωνιστικό, μια τώρα που με έπιασε το αγωνιστικό μου. Που φιγουράρει στο νούμερο 2 του Τσάρτ.
1: Ναι, είναι, δεν είναι μόνος του.
0: Όχι, με Θεού χάρη, μιλάμε για λάμψη. Μιλάμε για φόσκολο τώρα.
2: Η λογική των ήρεμων είναι να συγκαλύψει αυτούς τους ανταγωνισμούς κάτω από τη μια μεριά και από την παρότρινση και των διαφόρων λυκοσυμμαχιών και των διαφόρων λυκοσυμμαχιών που κάνει η χώρα μας.
3: Και
2: με το. Λέω, αν είναι υπέρ κατά να κάνει. Και ήρεμα νερά. Πού είναι τα ήρεμα νερά. Με το Κάζους Μπέιλι. Με το Κάζους Μπέιλι. Με τα διάφορα.
3: Με το Κάζους Μπέιλι δεν πρέπει να πάρουμε φρεγάτα.
2: Από αυτή την. Προσέξτε, εμείς τι λέμε, ότι αυτά τα οπλικά συστήματα δεν σχετίζονται με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και την προστασία. Είναι όπλα τα οποία είναι μεγάλου βεληνικούς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο ζήτημα είναι στα πλαίσια του οδικού άξονα του ΝΑΤΟ για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και ποιος είναι αυτός? Να ισχυροποιηθεί και η Ελλάδα και η Τουρκία.
4: Άρα τι να πάρουμε, εξοπλιστικά,
2: ένα και δεύτερο, και δεύτερο να προχωρήσει η υπόθεση της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν στα πλαίσια αυτών των λυκοφιλιών που κάνει η Ελλάδα και με το Ισραήλ και με άλλες χώρες της περιοχής, όχι μόνο δεν μπορεί.
4: Όταν καταργηθούν τα σύνορα,
2: όχι μόνο, όχι μόνο, όχι μόνο δεν προασπίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Θα.

0: Και φυσικά το βάζουμε για να έχουμε το νου μας. Ποιος θα βγει? Το Πασόκ. Ζήτω ο Νίκος.
1: Να, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές.
0: Αυτά τα λένε όσοι θέλουν να πιάνουν τα κόζια. Εμείς τίποτα χαζί δεν είμαστε. Έλληνες είμαστε. Ζήτω η Ελλάδα. Το, ναι, το Ελλάς. υπάρχει θέμα, πώς το λέει, είμαστε flexible. Υπάρχει flexibility που λέμε στα σέρας. Δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι.
2: Αψί, αζαψίδιδες, πώς το λέει.
0: Οι τυψίζιδες. Έμα να τα λέμε σωστά όμως, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα το κατάλαβαν όλοι. Δηλαδή άμα πεις οι τυψίζεις, ο άλλος λέει α, έτσι, πες έτσι. Άτακα.
2: Έτσι.
0: Ναι, πώς. Και φυσικά όλοι είμαστε με τον Σαμαρά, εννοείται. Γιατί σου λέω ότι αν δεν την πάρει ο Κυριάκος στην Κύπριλη, είναι πολύ, πολύ κοντά να την πάρει ο Σαμαράς. Γιατί το είπε, θα το φτιάξουν το κόμμα, θα ρίξουν τον Κυριάκο και κλάτς μετά το κλείνουν το μαγαζί. Δεν με νοιάζει ρε παιδί μου, εμένα δεν με νοιάζει να γίνω πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ δεν θέλω αυτός να είναι. Εγώ δεν με νοιάζει άμα δεν είμαι. Η κατσίκα του γείτονα. Εμένα τι με νοιάζει. Εγώ ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Αλλά αυτός ο... Δεν θέλω να σε αποδείξει λέω.
2: Αυτός.
0: Έτσι.
2: Ο άνθρωπος αυτός.
0: Δηλαδή βλέπω, υπάρχει μια υποθόρια ειρωνία στα λόγια σου, αλλά...
2: Που εκβάλλει από πού?
0: Που εκβάλλει από το ψυχικό σου...
2: Που εκβάλλει στο...
0: Που εκβάλλει
2: στο Πασόκ.
0: Στο ποταμό Κβάη.
2: Στο Πασόκ. Αυτός ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Όχι, παιδιά, έχω πολύ σήμερα, δηλαδή δεν ξέρω να πω και δεν ξέρω από πού να πιαστώ πρώτα. Αυτά με την Κύπριλη που ακούγονται, μην σας ανησυχούν. Έχω μέσον, εγώ θα βάλω τον Αργυρό, θα τακτοποιηθούν όλα. Δεν θα έχουμε τέτοιες ανακατουσούρες στη χώρα μας. Και φυσικά ο Νίκος. Ο Νίκος είναι που θα επικρατήσει, σας το λέω, γιατί ξαναείπε τη φοβερή φράση κλειδί. Θα στείλουμε το Μητσοτάκη
2: στο χρονοτούρο από τις ιστορίες.
0: Άρε, άρε, είσαι,
2: αλήθεια.
0: Είσαι κορυφή, ρε. Είσαι κορυφή. Θα βγάλουμε τους σκελετούς από τις ντολάπες και θα βάλουμε το Μητσοτάκη. Ε, καλά τώρα, τι. Αυτά είναι τυφλοσούρτης. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Είναι ο πρώτος σοσιαλιστής με μέθοδο γκβαντικής ιατρικής, υπνοσοσιαλιστής γκβαντικός γιατρός, ο Νίκος.
2: Τι έχεις πει.
0: Καλά τώρα, τι, εγώ τα λέω. Η ίδια η ζωή, παρμένα μέσα από τη ζωή. Όχι Φυτούση, όχι Κουρούκλη, όχι τη ζωή Κωνσταντοπούλου, από τη ζωή την ίδια. Θες να μην πάρεις και ένα φλωρίδι για Τσίπρα, γιατί πολύ δεξιά και παίξαμε και δεν είναι. Ας παίξουμε και αυτήν την δίθεν αριστερά, γιατί θέλω έτσι ένα τόνο.
2: Και μετά στο καπάκι σου έχω έκπληξη.
0: Μέσα μου, για εκπλήξεις τι, στην Ελλάδα είσαι.
3: Τότε που λέγαμε ότι θα διατρέξουμε μεγάλους κινδύνους από τη διακυβέρνηση Τσίπρα, εάν επισυνέβαινε, δεν ήταν ότι, ξέρεις, αυτός θέλει να κάνει κακό στην Ελλάδα, δηλαδή η πρόθεσή του, αλλά αυτά που έλεγε, επειδή τα πίστευε, τον καθιστούσαν επικίνδυνο. Δηλαδή όταν λες, με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα αλλάξω τα μνημόνια, σημαίνει ότι εσύ μεν το πιστεύεις που το λες αυτό, όμως αυτό δείχνει ότι δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή θα αναλάβεις να διοικήσεις μια χώρα και έχεις παντελή άγνοια των διεθνών κανόνων. Η επικινδυνότητα του Τσίπρα λοιπόν ήταν αυτή.
0: Φωνάξε.
3: Δεν μιλάμε στους πολιτικούς σε επίπεδο προθέσεων. Ξέρεις, αυτός θέλει να κάνει κακό στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Είναι ότι αυτό που λέει τα πιστεύει και είναι επικίνδυνος επειδή τα πιστεύει. Ότι αυτά που πιστεύει δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα της χώρας, δηλαδή με τη διεθνή πραγματικότητα. Όταν πίστευε ότι θα βαράει τα ταούλια και θα γορεύουν οι αγορές, αυτός μπορεί να το πίστευε εκεί την ώρα και να ήταν χαρούμενος. Όμως αυτό έδειχνε μια παντελή άγνοια της διεθνούς πραγματικότητας που τον καθιστούσε επικίνδυνο για την Ελλάδα.

0: και bonus track.
1: Έλα, σε παρακαλώ τώρα να έρθει το Πασόκ να ανοίξει το μάτι μας να μου τι ωραία περνούσαμε στα μπουζούκια. Άντε έχουμε μπλέξει με αυτούς.
0: Bonus track.
1: Αν και κάνουν συνέδρια μέσα στα μπουζουξίδικα, δεν τους κόφτε ένα μαγαζί να κρατήσουν, έχουν σκάσει πια.
2: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει, Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου. Ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο, εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μια συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Κυρία Καραμέτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
1: Ντροπή. Ρωτάτε μια γυναίκα σαν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που ήταν στην Αθήνα. Ήταν στην Αθήνα και δεν πήγε στη συναυλία της Βύση, ρε. Εμπιστεύεσαι τέτοιον άνθρωπο?

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69.
3: Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro. Στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
15: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
16: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
17: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
18: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
19: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές.
20: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

0: στα τους 107 και 7, να διακόψουμε για λίγο τον Διογέννη Δασκάλου για να δούμε και λίγο την κίνηση, φίλες και φίλοι. Και αυτή την ώρα έχουμε αρκετή κίνηση, πάρα πολύ κίνηση στον περιφερειακό με μέτωπο Δυτικά, η οποία ξεκινάει από το Γέννησης και φτάνει μέχρι τον Άγιο Παύλο με μέτωπο Δυτικά. Το κέντρο της πόλης δείχνει κάθαρο, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Στη Χαριλάου, εκεί όπου γίνεται η γνωστή λαϊκή, μεγάλη λαϊκή, έχει επίσης πάρα πολύ κίνηση. Και να σας αφήσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στα Νέα Μάλγαρα, όπου εκεί παρουσιάζεται μόνο έξοδος, μόνο κίνηση στην έξοδο. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, να είστε προσεκτικοί όσοι κατευθύνεστε από τον, στον περιφερειακό με μέτωπο Δυτικά από το Γέννηση μέχρι και τον Άγιο Παύλο. Μας δείχνει ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο, είτε έχει ατύχημα είτε είναι κινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης, και αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση από το Γέννηση μέχρι και τον Άγιο Παύλο με μέτωπο Δυτικά. Στη συνέχεια και πάλι κοντά σας ο Διογέννης Δασκάλου.
1: Πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες.
2: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
3: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
4: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
5: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
6: Αλητεία! Αλητεία!
7: Είστε απαράδεκτοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
8: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
9: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
10: Άρε Μαζονάκη, φωτιές που μας άναψες.

0: love.
1: Και τέτοιοι είστε. Ανευχαρίστητοι. Τα καλύτερα μαγαζιά πάτε και κλείνετε να πούμε. Άκου χωρίς άδεια λέει που κάνανε χημειοθεραπεία. Δηλαδή παιδιά δεν κάνουν τίποτα. Οι γιατροί τους κατηγορούνται ότι καθυστερούν. Κάνουν προληπτικά και σας κάνουν να πούμε αυτά που χρειάζεται. Που δεν ξέρουν άμα χρειάζεται και όλα. Τέλος πάντων το κάνουν την καλή τους στην καρδιά. Πάλι αυτοί φταίνε. Ε αμάν πια για τίποτα δεν είστε. Ούτε για πάνω από το κάρο ούτε για κάτω από το κάρο δεν είστε. Your pulse will beat and your heart will pound. Όριστε με αυτά και με αυτά πάει κλινική, πάει και η κυρία Μαρία. Πήγαν εκεί πέρα και την ελέγχανε να πούμε για το. Ρε εσύ, ποιος κάρφωσε ότι έχει αυτό το μηχάνημα να το πιάσω. Δηλαδή όλοι.
2: Η ίδια.
1: Τώρα πλάκα με κάνεις. Τι είπε η ίδια,
2: το διαφήμιζε.
1: Το διαφήμιζε αν χρειαζόταν να το φέρνει, όχι ότι το είχε μόνιμα μέσα. Αν χρειαζόταν, σε περίπτωση που. Yeah. Και βγαίνει να πούμε η άλλη εκείνη, ο Μέρλι Μάνσον να πούμε. Πώ τη λένε. Τι γελάς, δεν σε θυμίζει το Μέρλι Μάνσον, η παγώνει. Και την κατηγορεί γιατί. Γιατί δεν έκανε αυτή παιδιά και έχει τα κόμπλεξ να πούμε. Άκου λέει το χρησιμοποιούσε για παιδιά ρε. Ναι ρε, η θεραπεία για όλο τον κόσμο ρε. Θα μας πεις εσύ για ποιο είναι η θεραπεία. Αλλά τέτοιοι είστε ρε. Μην δείτε έναν άνθρωπο να κάνει κάτι προχώ. Ο συντηρητισμός θα μας φάει σε αυτή τη χώρα. Ο συντηρητισμός.

0: Όλα, παιδιά, είναι alter control. After control, αλλά τέλος πάντων τα ελέγχουμε. Πριν, μετά δεν έχει καμιά σημασία. Και τα τρένα, εντάξει. Έγινε ένα ψηλό ατύχημα. Μετά όμως, ανεβαίνει κανένας σου, δεν ανεβαίνει το αρθέσμα. Εγώ βλέπω τρένο και λέω, αμάν τα τρένα που περνούν. Θυμάμαι τον Αγγελάκα, ας περνούν και ας μη σταματούν. Άρα μια βιοανάδραση που σας χρειάζεται. Να έρθείτε να σφίξετε, να γίνετε δηλαδή παντού κομμούνια. Κομμούνια, γέμισε τόπος με κομμούνια να βγει. Έσχος. Έσχος και ντροπή. Αλλά είπαμε, παιδιά, η Ελλάδα δεν είναι μία, είναι δύο. Ακούω από το πρωί διάφορα, ξέρεις, εκπομπές, αυτά, Sky, Mega, γιατί άνοιξε καινούργιο μαγαζί, με το παρακολουθήσω να δω. Κάνει τη δουλειά καλά κατά του Μητσοτάκη ή μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι από αυτούς? Γιατί είπαμε τώρα πρέπει να τα πάρουμε παλού, να πούμε, πρέπει να έχουμε το νου μας. Να δω πού το πάει ο Καμπουράκης, θα γίνω πιο Καμπουράκης από τον Καμπουράκη. Μπορώ, είναι στόχος, είναι δηλαδή μια πρόκληση. Ένα challenge, μάνα μου. Εκεί λοιπόν στην Αθήνα ασχολούνται με την οικοδομή που έπεσε. Έκανε λαμπούμ και πάνε όλοι μέσα, ό,τι είχε και δεν είχε. Εδώ εμείς ασχολούμαστε με την κλινική του Ευαγγελισμού σήμερα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι σήμερα. Σήμερα.
0: Αυτή δεν έκλεισε. Ποια?
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι το Ευαγγελίο. 25 Μαρτίου είναι το Ευαγγελίο.
0: Άκουσε την Πέμπτη, ναι. Γιατί μύρισα μπακαλιάρο ερχόμενο και μ' άνοιξε η όρεξη και μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Παιδιά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Αλλά είπαμε, δύο είναι τα θέματα για το κάτω από τα βλάκι. Είναι η πολυκατοικία. Για πάνω από τα βλάκι είναι η κλινίκουα. Εντάξει, έχουμε διαφορετική αντίληψη των γεγονότων της επικαιρότητας. Και φυσικά ένα είναι το θέμα, το επικρατέστερο όλων, αυτό που δεν ασχολείται κανείς γιατί τέτοια ανέστητη είστε, που την πέσανε στο γραφείο του Λοβέρδου.
1: Μπογιές πετάξαν, χαμός έγινε.
0: Ρε εσύ τώρα, δηλαδή τώρα τον φοβίζουνε τον άνθρωπο, θα ρίσκει να κάνει και εγώ δεν ξέρω τι. Σε έχω στείλει ένα που άμα το βρεις το βάζουμε από Λοβέρδο, μήπως και έχουν στο μυαλό τους οι Ρουβικονέοι να πούμε ότι κάποτε ήταν και πιο φύλλα προσκύμενος στη Χρυσή Αυγή κάποια στιγμή όταν ήταν της μοδός. Είπε ότι ο μόνος ακτιβισμός που συμβαίνει ο ένας και μοναδικός είναι από τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα. Τα κουρεμένα τα μαλλιά, αλλά τέλος πάντων τα μαύρα ρούχα. Τα μαύρα ρούχα παραμένουν.
1: Γιατί είναι μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
0: Σακάρβουνα.
2: Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ανεβαίνει κάποιος που κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Όταν μιλάνε επί της ουσίας, βγάζοντας τα γενικά πολιτικά τους προτάγματα, μοιάζουνε με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Λένε ότι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
2: Έτσι. Όμως, το γεγονός ότι κάνουν ακτιβισμό, όχι πάνω σε όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω σε υπουργούς, γιατί αυτό μας έκανε 2,5 χρόνια. Μας έδερνε, μας γιαούρτωνε. Έτσι. Κάνουν ακτιβισμό πάνω σε προβλήματα, τους δίνει για το κέντρο τουλάχιστον της Αθήνας και για ορισμένες περιοχές της χώρας, τους δίνει δύναμη.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτή τη δύναμη δεν τους την κλέβεις επειδή τους καταγγέλεις.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει, οφείλει ο άνθρωπος να το σημειώσει. Δηλαδή και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά μετά μην απορρίσουν ότι τρως και μπουγές και έχουμε άλλα. Και είναι τρίτη φορά που τα βάζουν με τον άνθρωπο που είναι ευέλικτος για να σώσει τη χώρα. Σκόφηκε και άφησε ένα σίγουρο μαγαζί χρόνων. Που βέβαια τον έκλεισε και δεν τον έκανε αρχηγό. Αλλά τέλος αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Για να πάει σε ένα κόμμα που δεν έχει καμιά περίπτωση να βγει ποτέ αρχηγός του κόμματος. Να δεις δηλαδή τι μεγάλη καρδιά έχει ο άνθρωπος.
1: Καλόψυχος.
0: Πάντα. Λεοντόκαρδος.
1: Έτσι.
0: Λεμονόκουπος. Τέλος πάντων πήγε κάπου που δεν υπήρχε αυτή η προοπτική. Ίσα ίσα γιατί είναι άοκνος εργάτης της προσφοράς.
1: Τα λες άοκνος.
0: Καλά είδες. Καλά τι είδα.
1: Σε Κουκουλόπουλο.
0: Είδες Κουκουλόπουλο. Τι κανάλι βλέπεις και δεν δε με έστειλες ένα μήνυμα και την ώρα να δω Κουκουλόπουλο. Έχω να δω Μπαρμπαμετώση και Σουμπλίτσα με χλώβιο χρόνια. Είναι από τους αγαπημένους. Κουκουλόπουλος είναι από τους αγαπημένους. Και ο Δραγασάκης μου αρέσει που έτριβε το σαγόνι του κάτω. Δραγασάκης θα τα μιλώσει. Άλλο Βιτάλιο άλλο. Αλλά Κουκουλόπουλος είναι τέτοιο δηλαδή του ηχείου από το στόμα που σε θυμίζει παππούς, μπαμπάς στα τελευταία. Δηλαδή άλλη κατά. Άκουσε αγόρευμα σε πόδιο πράγματα. αυτά με τρελαίνουν, με ενθουσιάζουν. Παππούς Κοκολόπουλος και γιαγιά Τασούλα με κάλτσα τροακάρτα φαίνεται το γόνατο με το μηνίσκο από πάνω και να χαμηλώνει τη φούστα όπου τη βγαίνει να πει ειδήσεις Χατζη Νικολάου. Αυτή τη τηλεόραση νομίζει τη βλέπει ο Χατζη Νικολάου. Α, ωραία χρόνια τώρα. Τι να λέμε. Και τι θυμάμαι τώρα που μας έδιναν σημείο των τριών ιεραρχών και τρώγαμε σωμάδα. Άρα ας περάσουμε στο σήμερα και κατά ψέματα καλή αλήθεια. Παιδιά, το τι ακούγεται, δηλαδή, και τα έχω συλλέξει όλα, δεν είναι να πεις. Το ξέρεις ότι η Βύση καταρχήν δεν είναι υποπτό να έχει περισσότερο κόσμο από το Ρέμο η Βύση?
1: Μα δεν είχε.
0: Έλα τώρα που δεν είχε, είχε το. Το είπαν οι σατανιστές. Δεν τα ξέρεις αυτά. Το βραχιολάκι τι συμβόλιζε?
1: Α, αυτά τα διάβασα, ναι.
0: Τα διάβασα.
1: Γιατί αλλά... το μικρό που κατέβηκε που ήταν κάτω ανοιχτό.
0: Ήταν ανοιχτό γιατί αυτό μιμήθηκε, λέει, την Κάιλι Μινόγκ και είχε ανάγκη αυτή να πούμε. Βρε, σατανίστρια ταχμένη να πούμε. Εκείνο που φορούσε το είδες?
1: Ποιο?
0: Ένα κόκκινο της Καμπαλά, ένα βραχιολάκι όπως φοράει η Μαντόνα. Που ήταν κοντά στην Πανσέληνο η συναυλία, δεν σε λένε τίποτα όλα αυτά? Σε έχω στείλει τον αναλυτή, αλλά η Βύση, παιδιά, είναι του σατανά. Να το ξέρετε αυτό, είχε σύμβολα ένα, ο κύκλος, το πρώτο σύμβολο. Τα φωτεινά βραχιολάκια, δεύτερο. Το αίμα που ήπιε από το δισκοπότερο, το πρόσεξες.
3: Σαν να σβήσει μια παράξενη θεωρία συνωμοσίας. Εσείς θα το κρίνετε. Το You Weekly, το δεδομένο και διάφορα άλλα gossip site κτλ. Ανέφεραν ότι βομβαρδίζουν τα σύννεφα πριν από τη συναυλία για να μην βρέξει. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείες τροποποίησης του καιρού που ενισχύουν τα σύννεφα ή προσπαθούν να αποτρέψουν τη βροχή, αλλά για να πραγματοποιηθεί μία συναυλία χρησιμοποίησαν το χάρπα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Εσείς τι πιστεύετε, θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο? Γιατί λένε ότι θα δημιουργούσε προβλήματα στις γύρω περιοχές προκειμένου να μην βρέξει στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ δεν γίνεται? Και να γίνει χαμός, λέει, στις άλλες περιοχές. Τι να πω, για πείτε μου τη γνώμη σας. Την ώρα που γίνεται η συναυλία.
1: Το Παγκράτη, ας πούμε.
0: Όχι, ρε, εκεί που είχε βαβά και κατέστρεψε τους αγρότες για να κάνει αυτή, να πούμε, την κλαμπουριά της. Τα καπνά γύρω-γύρω πήγε και έπεσε νερό, σαπίσαν όλα, να πούμε. Σατανίστρια, κανονική. Αυτό το είχε κάνει.
3: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται τι συνέβη στη συναυλία της Άννας Βύση, γιατί δεκάδες από εσάς μου έχετε στείλει είτε στο Instagram είτε στο TikTok βίντεο άλλων με αναλύσεις για τα απόκριφα σύμβολα και τους συμβολισμούς που εμφανίστηκαν στη συναυλία της Άννας Βύση, λέγοντας ότι πρόκειται για τελετή. Επειδή λοιπόν έχουν ακουστεί πάρα πολλές χαζομάρες από ανθρώπους που θέλουν και αρέσκονται στο να αναλύουν τέτοια πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουν την τύφλα τους, όπως ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στο X με ψεύτικους δαίμονες, ψεύτικα βιβλία, ψεύτικους συμβολισμούς που πολλοί αναπαρήγαγαν, αποφάσισα να κάνω το δικό μου αποσυμβολισμό. Ναι, υπάρχουν συμβολισμοί στη συναυλία, δεν ξέρω αν γνώριζε η Άννα Βύση,
0: πες, αν τους ελέγχει,
3: αν ήξερε την απόκριφη σημασία τους, όπως το μάτι εδώ, όπως η επικοινωνία με το AI avatar της, το νεότερο της αυτό, και πολλά ακόμα που δεν ξέρω αν είναι τελετή, αν τα γνώριζε η ίδια, αν μπήκαν επίτηδες ή κατά λάθος, αλλά οι συμβολισμοί υπάρχουν και έκανα ένα βίντεο στο κανάλι Windows στο YouTube με σωστές πληροφορίες και γνώση για να παρακολουθήσετε.
0: Άρα κλείσε, μπαίνουν στο κανάλι.
3: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται.
1: Οι άλλοι μπαίνουν. Οι άλλοι τα λένε ψέματα, σου λέει.
0: Κάτσε ρε, αυτός όμως αποκαλύπτει τα αληθινά γεγονότα του σατανά. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτό όλο το πράγμα μεθοδεύτηκε. Δεν είναι. Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο, λέω, που χορηγός ήταν η ΔΕΗ. Δηλαδή που έχει ρεύμα για να δώσει στο διάβολο να έχουν επικοινωνία. Γιατί αλλιώς πώς δεν θα μπορούσε να είναι η ΟΥΘ. Με νερό δεν γίνεται αυτό. Τα διώχναν τα νερά για να φέρουν το ρεύμα. Και που σταμάτησε για λίγο στην αυλία και να σκουπίσουν την πίστα. Αυτό τι είναι?
1: Ήταν ένα απόκριφο.
0: Ξέρεις γιατί? Είχε και στη γαρμπή, αλλά σου λέει έπεσε στο ρέμο επάνω. Άμα έχει εδώ νερά, να πούμε, θα πούνε ότι το κάνουμε επίτηδες, να ρίχνουμε την γαρμπή τρεις την ώρα. Να πούμε και μετά με το σχοινά, αν τη βγάλει άκρη, έχουμε καταγγελίες, μηνύσεις. Παιδιά, κρύβονται πάρα πολλά πράγματα από πίσω. Και α, που είχαμε και το άλλο τον κόσμο που είναι το πρόσφατο. Γιατί δεν πήγε ο Καρβέλας?
1: Α, αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
0: Να σε πω εγώ.
1: Γιατί?
0: Άμα ξέρω τη γυναίκα σου εγκόμενα, πα. Δεν την περίμενε το μαύρο τζιπ απ' έξω να την πάρει.
1: Την προηγούμενη γιατί πήγε?
0: Ο προηγούμενος ήταν πιο ερωτευμένος με την Ανίτα Πάνια. Ήταν, εδώ τώρα ξεχάστηκε λίγο.
1: Χωρισμένος ήταν με την Ανίτα Πάνια.
0: Α, Αυτός
1: στο Παναθηναϊκό στάδιο λέω.
0: Αυτός ερωτεύεται όταν χωρίζει. Και γιατί η Σβήση έτσι γύρισε. Δεν την έλεγε, δεν σου θέλω στο κλάσμα αυτό. Εμένα με τον Νίκο τον καρπάτο και έκανε κάτι ταρζανιλίχια να πούμε, να πάει να την ενθουσιάσει και έτσι τον ξαναδέχθηκε μέχρι που αυτή τον παρέθηκε να μην τον πέταξε σε λεμονόκουπα και πήγε τα φτιάξει με την κούστα και τελείωσε η υπόθεση.
1: Όλα τα ξέρω.
0: Καλά, εγώ δεν ξέρω, ρε. Εγώ δεν ξέρω τι σόμπι, δεν ξέρω τη δουλειά μα, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε από πού αποτύχαμε. Τώρα επειδή έχει χάρη που δεν είμαι κουτσομπόλη, άμα είμαστε. Ξέρει τι είχα να πω. Έχει χάρη που κρατιέμαι να πούμε και μην κρατεί σαν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Όχι, ότι.
0: Έχει να μπαίνω στο γυμναστήριο. Μόνο εκεί δεν μπορώ.
1: Όχι.
0: Λυμπίζουμε τα όργανα τώρα πίσω από
1: τα. Δεν σε έχω δει στο γυμναστήριο να
0: μπαίνει.
1: Στην ταβέρνα σε έχω δει μόνο.
0: Πού να με δει να βγαίνω, που είμαι χάλια. Όχι από την ταβέρνα, από το γυμναστήριο. Από την ταβέρνα βγαίνω πάντα χαρούμενο. Και πάω και χαρούμενο. Είναι το μόνο μέρο που και πάω χαρούμενο και φεύγω χαρούμενο. Ενώ στο γυμναστήριο μέχρι να πα. Μετά λέει όμω να δει πώ αισθάνεσαι. Ρε εσύ τώρα. Είναι δυνατόν να σου πει κάποιο, έλα να συμπλακώσουμε στο ξύλο, θα νιώσει πολύ ξαλαφρωμένο σύστημα. Δηλαδή, πα. Δεν πα. Δεν θα σου πει η άλλη, έλα να σε χαϊδέψουμε τρει πανέμορφε κοπέλε. Πα.
1: Όπου κοπέλε, ταβέρνα. Ή ταβέρνα.
0: Ή διαζευτικό. Ή ταβέρνα. Αλλά τέλο πάντων, άμα πα σε κάποιε που σε χαϊδέψουν για ώρα και είναι και πολλέ κύριε και όμορφε, μετά δεν αισθάνεσαι καλά. Άμα του μάθει η γυναίκα τη κατάσταση. Δεν γίνεται τα συνδυάζει όλα, έτσι είναι αυτή η πλάση, ρε παιδιά. Έχω όμως πραγματικά δηλαδή με την επικαιρότητα έχω μια μηχανία. Δεν καταλαβαίνω. Να βάλω τσβέρκο, να βάλω ομοπλάτη, να βάλω τεράστιο άδωνη, να βάλω Αλέξη VS Νίκος ή να βάλω Σδούκου Σαουλίδη.
1: Εγώ θα έλεγα Σδούκου Σαουλίδη.
0: Σδούκου Σαουλίδη, λοιπόν, κληρώθηκε Νταν στο νούμερο 10.
4: Δείχνατε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ προηγουμένως με μια ομάδα στην Ινδία που κάνανε προπόνηση χωρίς μπάλα. Μου θυμίζει λοιπόν η Ελλάς, μην πω και το Πασόκ, δύο να είναι μέσα στο γήπεδο χωρίς μπάλα και να προσπαθούν να βάλουν γκολ χωρίς την μπάλα.
5: Μα τι έχετε πάρει όλες τις μπάλες. Πού να βρεθούν μπάλες. Πού να βρεθούν μπάλες για τους υπόλοιπους. Δεν έχετε αφήσει μπάλα, μπαλάκι.
6: Να δώσουμε την μπάλα στον κύριο Μάτζελ.
5: Πού να βρεθούν οι μπάλες.
6: Ελάτε κύριε Μάτζελ.
7: Χαθήκε η μπάλα. Κάτσε να τη βρούμε.
8: Λοιπόν. Μπάλα,
7: να τη βρούμε.
5: Υποπτευόμαστε που θα τη βρούμε.
7: Μπάλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο γήπεδο. Λοιπόν.
9: Ο μαν, μας έβαλαν τον πρώτο γκολ, δεν πειράζει. Ποιος κάνει δουλειές εδώ με το τράκτερ ο Τσουλάκης. Γκολ! Αχ, ρε, πού! Έλα, Θουμά! Άιντε, ρε, Θουμά! Αχ, ρε, μπάλα, ρε, αλάτζος. Πέτα την μπάλα τώρα! Πέτα την! Δεν είναι offside! Πέζε! Έλα, γορίνα μου! Άιντε! Κάρφωστο! Γκολ! Αυτό είναι, ρε! Μπράβο ρε! Έλα εδώ ρε! Έλα εδώ ρε γόρι μου! Έλα εδώ ρε γόρι μου! Άρε μου! Εδώ, εδώ! Εδώ ρε μάγκα! Εδώ! Όχι ρε Χασάν! Μόνος του ξεχύνεται μπροστά! Σουτ! Γκολ ρε! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Δεν του άσεις συγκτήρα από εδώ! Μπράβο ρε! Χασάν, πάντα στις εκτελέσεις είναι λίρα 100 όπως έχουμε πει πολλές φορές. Και άλλα ναι! Πάω ρε! Αυτό είναι ρε! Ω μαν! Κόκκινη!
0: Κόκκινη, φλουρίνης, πιπυριά! Αλλά αυτό βλέπεις ότι γίνεται με μπάλα. Πώς παίξαμε, θέλω ρε εσύ άρα να με εξηγήσεις εσύ που είσαι των αθλητικών. Πώς μπορείς να παίξεις μπάλα χωρίς μπάλα.

0: που κάνανε με τη Βύση. Το έκανε στο βίντεο κλιπ, το θυμάσαι που ήταν η Kate Bush με του Sutherland. Wow. Που είχαν το οργονοβόλο και πυροβολούσαν τα σύνορα αυτό του Wilhelm Reich. Αυτή τη μέθοδο. Αυτό χρησιμοποιήσε η Βύση.
1: Ξέρω.
0: Γιατί, άμα σε πω εγώ τώρα τι σενάρια υπάρχουν. Καταρχήν όλα αυτά τα φωτεινά τα βραχιουλάκια που ήταν δίναν σήμα. Στο σπίτι ήταν συνδεδεμένα να ξέρει ο άντρας, ο γονιός σου, ότι όντως είναι σε αυτό το σημείο. Ήταν δηλαδή ένα σημείο για να ξέρει πού είναι το παιδί, πού είναι η γυναίκα,
1: GPS.
0: Πού είναι. Α, πες τα για μετάλλιο. Δηλαδή ήταν βιοενεργειακό βραχιολάκι εντοπισμού τοποθεσίας.
1: Κβαντικό δηλαδή.
0: Καλά, χωρίς κβαντικά γίνεται η δουλειά, ρε, πλέον. Δεν βλέπουμε να συλλέγουν. Αρθούν εδώ, θα έρθει ο Άδωνης εδώ μέσα με το επιτελείο, με το Μέρλι Μάνσον θα μπουν μέσα. Και θα δούνε. Έχει ένα μηχάνημα κάνει. Πώς ψάχνει για χρυσό και
1: ναι.
0: Και άμα δεν έχουμε μηχάνημα βιοενέργειας και έχουμε δηλώσει ο Βινιέρης ότι έχει, έχουμε κλείσει. Εγώ έχω στο σπίτι ένα συντουλάπα άμα χρειαστεί.
1: Φέρτο, να μην βάζεις κλείσουνε.
0: Όχι, φέρτο. Εγώ θα περάσω κι εγώ από έλεγχο. Συνοηθώ με λίγο με την Επιτροπή. Να περάσουν πρώτα από μένα, να πάρω το χαρτί καταλληλότητας και μετά το φέρω. Δηλαδή, για κοροϊδά ψάχνει.
1: Τι έχει.
0: Εγώ. Γεμάτο όλου του τείχου. Άμα αρθεί μέσα, θα δει όλου του τείχου γεμάτο στοιχεία. Δηλαδή, ο βιομπουγιατζή δεν είχε. Γεμάτο τον τοβάρ χαρτιά. Παπύρεν, σφραγίδεν, όλα δηλαδή. Κανονικά χαρτιά παντού. Μπαίνουν πελάτε και ψάρω, λέει, ωραία, πού ήρθα. 100 η συνεδρία. Τίποτα.
1: Μόνο.
0: Τζάμπα. Τζάμπα και αυτό τον επιστήμονα. Ένα ντουβάρ χαρτιά να μου σε παρακαλώ. Και 50 μπουρμπάρα από μένα σε παρακαλώ. Αλλά βάλε και ένα σβέρκο γιατί νιώθω ένα πιάσιμο τώρα τελευταία. Μην χτύψει κανένα ρεύμα.
2: Υπάρχει μήνυμα το οποίο έχει σταλεί σε βουλευτές, νυν βουλευτές που έχουν αναεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι παιδιά, παραδώστε τις έδρες σας και ελάτε να κάνουμε καμιά δουλειά γιατί υπάρχουν και διάφορες περιοδίες. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι ασκείται πίεση σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει στα εξής πρόσωπα και τα οποία έχουν έτσι και το ξεχωριστό τους ενδιαφέρον και ο καθένας για την περιφέρειά του. Λοιπόν, βλέπουμε για παράδειγμα ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος με αρκετή δύναμη στη Μαγνησία, ο οποίος ήταν από τους πρώτους σχολούς, ο οποίος μιλούσε με πολύ θετικά λόγια για τον κύριο Τσίπρα.
3: Χάθηκε ο κύριος Μεϊκόπουλος, δεν βγαίνει πλέον.
4: Από τους πρώτους που αναξαρτητοποιήθηκαν.
3: Ναι, αλλά δεν βγαίνει να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα, βεβαίως. Γιατί είναι ακόμα βουλευτής. Ναι.
2: Περιμένουμε λοιπόν εδώ να υπάρξει τέλος πάντων, να υπάρξει κινητικότητα. Λένε ότι πιέζεται να παραιτηθεί. Ο ίδιος το σκέφτεται, θα το δούμε. Κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, το Λακαρνανία. Επίσης με αρκετές.
3: Χάθηκε ο κύριος Ζαμπάρας, ναι. Δεν βγαίνει ο κύριος Ζαμπάρας. Πελάτης ήταν εδώ.
2: Εντάξει, ναι.
3: Κανονικά.
2: Εντάξει, είναι πρόσωπα τα οποία είχαν σημεία. Παρουσία. Ναι. Ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός από την Κορινθία, επίσης ένας τόπος στον οποίο θέλει η Ελλάδα να έχει παρουσία. Ο κύριος Κώστας Μπάρκας, επίσης από την Άρτα, σας θυμίζω. Από την μια περιοχή. Από την Πρέβεζα, με συγχωρείτε. Την Πρέβεζα. Ο οποίος και εκείνος πολύ δραστήριος και έχει βεβαίως είχε πολύ μεγάλη παρουσία και εκεί θα πρέπει και εκείνος να παραιτηθεί έτσι ώστε να παραιτηθεί της έδρας έτσι ώστε αν θέλει να δραστηριοποιηθεί μέσα από τις γραμμές της Ελλάς. Και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος.
3: Ο μόνος που βγαίνει, θέλω να σου πω από όλη την υπόλοιπη παρέα που είπες.
2: Και δραστήριος είναι και εκεί λοιπόν υπάρχουν αρκετές συζητήσεις. Αυτά είναι πέντε πρόσωπα για παράδειγμα τα οποία νομίζω ότι δείχνουν χαρακτηριστικά και το. Πώς το πούμε.
4: Στενεύει ο κλειός.
2: Ναι. Και ότι και υπάρχει μια μετάβαση. Υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν και εκεί που υπάρχουν προβλήματα και στην
1: Ελλάδα. Να το πούμε και λίγο πιο ομά, παιδιά. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να χάσουν και τη βουλευτική αποζημίωση.
3: Α!
1: Και τι να το, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
3: Κάτι σου λένε.
5: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Βρισκόμαστε στα 28 λεπτά μετά τις 4 και φυσικά ακούτε Status 107.7, Διογέννη Δασκάλου μέχρι και τις 5 και ρίχνουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους όπου τα πράγματα στον περιφερειακό γίνονται αντί για καλύτερα γίνονται χειρότερα. Υπάρχουν δύο αυτοκίνητα με μέτωπο δυτικά τα οποία είναι είτε κινητοποιημένα από μηχανική βλάβη είτε έχουν εμπλακεί σε ατύχημα και η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο χάρτης είναι κόκκινος, ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα και πάει μέχρι τον Άγιο Παύλο. Θα αντιμετωπίσετε

δύσκολη κατάσταση. Όσοι κατευθύνεστε προς τα Κίνα, έχετε το νου σας. Από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι τον Άγιο Παύλο, με μέτωπο δυτικά, μας δείχνει ο χάρτης δύο αυτοκίνητα τα οποία ή έχουν μείνει από μηχανική βλάβη ή έχουν εμπλακεί σε ατύχημα. Κατά τα άλλα, κίνηση μέσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης παραμένει πάρα πολύ καλή, ενώ στα Νέα Μάλγαρα δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα, ούτε και στην περιοχή της Σύνδου. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε και πάλι να δώσουμε το λόγο στον Διογέννη Δασκάλου.

0: είπες έτσι.
1: Εντάξει, το είπα λίγο μα.
0: Να πούμε το εξής. Το πολύ ομά το είπες. Τι κονομάνε. Η αποζημίωση του βουλευτή είναι για στο θύμα έξω. Πρέπει να μπορεί να νομοθετεί.
2: Αυτό λέει ο κανόνας.
0: Και να σκεφτεί έλεγχο.
1: Κάποιοι από αυτούς, κατά τη γνώμη μου, μετράνε τα πράγματα. Σου λένε δηλαδή, για να δούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιθανότητες να μπει στη Βουλή. Μήπως μείνω εκεί. Τι γίνεται με τον Τσίπρα. Και αναλόγως θα πράξουν.
0: Επίσης, αυτό είναι καιροσκοπισμός όμως που λες τώρα.
3: Έλα και εσύ. Σήμερα υπήρχε πάρα πολύ κόσμο, χαμόγελα. Κόσμο με τον οποίο είχαμε να βρεθούμε και από τη βάση μας. Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
4: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι. Εγώ είδα πολλούς ανθρώπους που είχαν κατέβει από το Μαρούσι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Λύσια από τη μεταμόρφωση. Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
5: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, η Αφυγρατήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι Αφυγρατήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τους Αφυγρατήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
9: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
15: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
16: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
17: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
18: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
17: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
19: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
20: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
21: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
22: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
23: Αλητεία! Αλητεία!
24: Στα παράδεκτα!
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
4: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
14: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
18: Πάμε, έλαζε το τρέλα. Άρχισε λίγο να μπει η τρέλα, αλλά άμα μπει μία, ρολάρει όλο το σύστημα. Είναι σαν αυτή τη ροντέλα με τις βαλίτσες στο αεροδρόμιο που πηγαίνουν, κάνονται, ξαναγυρνάνε και λέει, αυτή ήταν δικιά μου.
23: Ταινία. Ταινία λέγεται.
18: Έτσι λέγεται.
23: Ναι.
18: Αυτό ξέρω, το έχω απορία να πούμε, γιατί έχει κίνηση μέχρι τα δικαστήρια. Μετά είναι σαν να σταματάει η εταιρεία, να τις παίρνει από κάτω και να σταματάει η κίνηση και μπορείς να προχωρήσεις κατευθείαν, να πούμε, χωρίς να έχει κίνηση. Αυτό είναι μυστήριο πράγμα, είναι με την Τσιμισκή, δεν ξέρω τι γίνεται. Άλλο τι λέει Καρδάσια, πώς θα πάτε. Εγώ ξεκίνησα με μπουφάν πρωί-πρωί και τώρα δεν είχα που να το βάλω. Όχι, δεν θα πω που θα το βάλω. Γιατί βγήκε ήλιος, μέχρι να φύγω θα ξανά έχει συννεφιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα πραγματικά και με την απεργία 1 με 5 στο μετρό. Αυτό τόσες φορές έχω πάει και πού δεν έχω πάει, σε πόσες πόλεις στο εξωτερικό. Μια φορά δεν έτυχα μια απεργία. Τι ξύλο είχα να φάνε, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ. Αλλά είπαμε. Τώρα αυτή γιατί την απολύσαμε, μπορούμε να μάθουμε. Πάρε το ταχιά τηλέφωνο, σου παρακαλώ, που λέω να το ρυθμίσουμε. Γιατί 1 με 5 είναι που κάνω χρήση. Αυτό πρέπει να λυθεί. Μέχρι τις 1 η ώρα πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Πήγε 1.
23: Πήγε.
18: Λοιπόν, πάρε Νίκο, γιατί ξαναπάρτε την πίσω, σε παρακαλώ. Τι έκανε. Τι έκανε, έκλειψε καλά σαν σέρ, τον πήρε μαζί της και έφυγε. Τι έκανε δηλαδή αυτή η κοπέλα. Γιατί την απολύσει. Κάποιο λόγο θα έχετε κι εσείς βέβαια, αλλά τέλος πάντων, με πεις, ξέρει ο Νίκος, ασχολείται με αυτά.
23: Μήπως την απέλησε η εταιρεία και όχι ο Νίκος.
18: Η εταιρεία η οποία είναι ξένων συμφερόντων.
23: Δεν ξέρω.
18: Δεν μπορώ να πω. Να τα ερωτήματα.
23: Δεν λέω.
18: Ό, γιατί άμα είναι έτσι, έρπιν θα πάω μέχρι το σπίτι για διαμαρτυρία, όχι με τα πόδια. Και απ' την άλλη έχει πράγμα, κάτι μπατσιλίκια πέφτουν. Καλά στο σχολείο γίνεται παιδιά, όχι το φανεί του Λουλουστεφανί, πάει ο άλλος γιατί φοράς μωρή, χα, τη χώρη μία. Η άλλη, όταν σε δέρνουν δεν θα τσιρίζεις. Καταρχήν θέλω εγκράτεια να πούμε. Δίνεις κακό παράδειγμα στα παιδιά. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε. Σε βλέπει το μικρό παιδί και μετά τσιρίζει και αυτό όταν τρώει ξύλο. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή, τα βάλαμε σε μια σειρά. Έχουμε το bullying μας, έχουμε το αυτό μας, τα ρατσιστικά μας, τα σεξιστικά μας. Μη μας χαλάτε την πιάτσα να πούμε. Δεν θα έχει ο γονιός που να παρκάρει το παιδί του στο σχολείο. Δεν του πηγαίνει για να μάθει κάτι. Πιο πολύ για να σχάσει το κεφάλι του το πηγαίνει. Και εσύ οφείλεις ό,τι δεν οφείλει να κάνει ο πατέρας του, κάνεις εσύ. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνεις, τον εκπαιδευτικό σου ρόλο. Έχει ξυλωθεί η κάλτσα, έχει γίνει τρέλα στη βουλή, τρέλα στα σχολεία.
23: Γίνε λίγο το μικρόφωνο.
18: Να πηγαίνεις προς τα δόντια.
23: Άμπρα.
18: Αρπάς καλύτερα.
23: Ναι.
18: Τώρα καθάρισε και το μυαλό μου πιο πολύ. Μόνο που με ακούω καθαρότερα. Ξεχάσαμε να πούμε και χρόνια πολλά στον Ταλάρα, είχε γιορτή γενέθλια χθες.
23: Ναι, και ο Μάλα μας. Και ο Δηληβοριάς.
18: Και ο Δηληβοριάς και ο Μάλα μας, ναι. Και οι τρεις. 3-1. Εγώ βέβαια δεν ακούω κανέναν από αυτούς τους τρεις, οπότε γι' αυτό ξεχάστηκα. Σήμερα τα έβλεπα 1-1, ερχότανε. Τώρα βέβαια μαύρα γενέθλια πρέπει να πέρασε ο Ταλάρας με την επιτυχία που είχε δει. Όπω. Δεν φαντάζει να είσαι στο σπίτι του Ταλάρα, πάπα. Και δε, κατά μυστήριο τρόπο να πούμε, η μία Άννα με την άλλη σαν ίδιες έγιναν. Πώς έγινε το, το πέρας του χρόνου, η πατίνα. Έχουν και αυτοί προβλήματα, δεν μπορεί. Εμένα άλλα με νοιάζουν όμως. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι. Πρέπει να είχαν κλείσει το μικρόφωνο της ζωής, γιατί δεν την άκουγα. Εκτός και αν τα έλεγε σε ένα κέρινο ομοίωμα, σε ένα ζωντανό νεκρό, σε ένα πλειοδίχως πλήρωμα που έλεγε ο Μηνυδιάτης του τραγούδι του. Δηλαδή, απευθυνόταν μεν στη ζωή ο Σιμόπουλος, αλλά δεν άκουγα από κάτω. Γιατί.
23: Τα έλεγε συχνά, αλλά εμείς το κάναμε.
18: Το φέραμε. Είσαι πρώτος, να. Κάτι τέτοια με κάνεις. Βάλε λοιπόν να αρχίσουμε έτσι γεμάτα. Γεμάτα με Σιμόπουλο. Ξυφομαχία με ζωή.
23: Ποιος έλειπε όμως από το τριπλέτα?
18: Ποιος έλειπε?
23: Ο πρόεδρος.
18: Όταν λες πρόεδρος θα είσαι πιο συγκεκριμένο. Ο Κουακουαλουάπ. Δεν ήταν ο Κουακουαλουάπ.
23: Κι άλλος ήταν πρόεδρε.
18: Όχι παιδιά, εμείς τη συνεδριάζει. Τις κυνηγάμε πιο που είναι για το Βιθάλιο, το Κοκολόπολο. Άμα δεν είναι Κοκολόπολο,
0: Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σιμόπουλος. Παρακαλώ. Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Έξω από. Κοιτάξτε, εντάξει, ανεβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
18: Είσαι πρώτος.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς.
3: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Λοιπόν.
18: Όταν τα έλεγε ο Καμένος αυτά, όμως δεν λέγανε τη σεξιστικά κοιτάξη, δεν ήταν τη μόδα. Τον αφήνατε να κάνει κουμάντα. Γιατί τότε τα κουμάντα σας βόλευαν, γι' αυτό και συνεργαστήκατε. Αλλά τότε και ο Τσίπρας καλός ήταν. Μήπως δεν θυμάμαι, τι είμαι κανένας που ξεχνάει.
23: Να αλλά... ρωτήσω κάτι να το σχολιάσεις.
18: Παρακαλώ.
23: Λέγα πρόεδρος. Άντε πάνω τελευταία φορά λέει, την άλλη φορά κάτω. Και λέει η Ζωήτσα. Του αρέσει από πάνω.
18: Του αρέσει από πάνω.
23: Ναι, και λέει. Το πέρασατε λίγη για σεξιστικό αυτό.
18: Τώρα, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Έτσι που τον βλέπεις του Σιμόπουλου. Τι σεξιστικός έρχεται να πεις. Δηλαδή, δεν είναι σαν καντιλανάφτης του ταξιαρχών την εκκλησία. Σε πάει στο μυαλό, εκτός κι αν είσαι νεκρολάγνος, αν είσαι... Δηλαδή, για προχωρημένα γούστα μιλάνε. Αλλά βλέπεις του Σιμόπουλου, κοινό είσαι, σε μαραίνεται. Η διάθεση εννοώ.
23: Ναι, αλλά η Ζωήτσα δεν ξέρει πώς το...
18: Καλά, Ζωήτσα. Ζωήτσα. Τέλο πάντων, ζωή να έχει κοπέλα. Ζωή να έχει όρεξη και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Τον κάνουμε και ένα κάρπα. Δεν έρθει ο άλλο. Για να βγάλει τη δουλειά, ίσα ίσα. Συξιστικό με του Σιμόπουλου, δεν μην τρελάνε την εντολό πρωί-πρωί. Αλλά δεν έχει τυνοβάτη, έχει διάφορα γούστα. Δεν μπορεί να καταλάβει στο μυαλό του αλλονού μέσα τι υπάρχει. Αλλά. Με τον προγραμματισμό τώρα πας εσύ δεν πας. Δεν είδαμε με τη ζωή, όχι. Με τίποτα. Καταρχήν εγώ φοβούμαι. Φοβούμαι. Δεν σε έχει τύχει απάνω στην πράξη. Να κάθεται με δύναμη η άλλη και να νομίζει ότι έσπασε το... Που δεν σπάει. Γεμάτη φουγγάρια είναι, δεν έχει κόκαλα. Μόγκιμα. Λέει ξαναβά. Τι να ξαναβάω. Το έχω μάσει και έχω φύγει. Σε παρακαλώ. Μας μείνει ούτε για κατορήμα. Δεν είναι σεξιστικό. Είναι αυτό. Αυτό είναι φοβιστικό. Φοβιστικό. Δεν πάω με τον Αρμαγεδόν. Σε παρακαλώ. Με το ερπιστριοφόρο θα πάω. Αυτά να τα πει σεξιστικά δεν το δεχτώ. Αλλά και πάλι είναι πολεμικού χαρακτήρα. Δεν είναι καθαρά σεξουαλικά, να το πούμε έτσι.
23: Λόγω της κρίσης στον κόλπο.
18: Άρχισες πάλι τα υπονοούμενα.
23: Όχι, ποιος... στο περσικό λέω. Δεν είναι.
18: Τι, να μην εξηραθεί, μήπως δεν είναι.
23: Όχι, για τον πόλεμο λέω, με το Ιράν αυτά.
18: Ο κόλπο νόμιζα ότι θέλει λιπαντικό. Καλά, κατάλαβα. Αν και όλα θέλουν λιπαντικό έτσι που γίναμε τώρα. Άμα δεν χώσει βούτυρο, άμα δεν χώσει κασέρι, δεν δουλεύει τίποτα. Ζωή βέβαια αυτά. Τα ξέρα από παλιά, με τον Αλέξη τα έχει κάνει αυτά personal. Καλά, στο τσεπάκι τα έχει, όχι χαζά θα λέμε τώρα.
5: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου, ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο, εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μία συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
24: Κυρία Καραμέτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μία εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
25: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
18: Όχι, αυτό είναι και σεξιστικό και ρατσιστικό και κτηνοβατικό, το οποίο τέλος πάντων δεν το σχολιάζω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μέσα τους το μέτρο. Δεν υπάρχει σύνεση. Δεν είναι, ας πούμε, σαν τον Κυριάκο που βγήκε και τσίπ, μην κρινιάζετε. Μην κρινιάζετε για φτώχειες και για αυτά και για. Παντού τα ίδια είναι. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Είπε ότι η κρίση αυτή είναι γενικότερη και ας μην αποφύγουμε περαιτέρω. Δεν θα αναφερθώ
23: περαιτέρω.
18: Δεν θα το πάω στο επέκεινα. Καλά τώρα τι! Τις φυλάω, τις καλές λέξεις τις φυλάω για την κατάλληλη στιγμή. Τακ! Την αμολάω μία, κατάλαβες. Ας πούμε, έχω το διενικές. Δεν του λέω σαν καλά καθόμενα. Έχει την ώρα του και το διενικές να το πεις. Άμα είναι τα κες όλα κατευθείαν να πούμε, μετά σταματάει η εμβληματικότητα των εμβληματικών λέξεων. Και πού το πας αυτό, πώς θα κάνεις δουλειά σου, κατάλαβες. Αλλά σαν τη ζωή, εγώ δεν τη φοβάμαι. Καταρχήν, διοργανώνει φεστιβαλάρα. Φεστιβαλάρα όμως, όχι κάτι ρέμους και βίσες και βρύσες και... Αυτά είναι για τη λαϊκάντζα, αυτά είναι για την πλέμπα, για την πεταματού. Εμείς έχουμε καλλιτέχνες, τους δικούς μας που παίζουν τζάμπα γιατί είναι και στο κόμμα. Αλλά και άλλους που απαρτίζουν αυτή τη μοναδικότητα του διαφορετικού στοιχείου που δίνει την ιδιοποιώ διαφορά στα φεστιβάλ, από φεστιβάλ σε φεστιβάλ.
6: Να κλείσουμε και να πούμε για την συναυλία αυτή που οργανώνει η Πλεύση Ελευθερίας του Ξαντοπούλου.
7: Το Σάββατο λοιπόν στις 3 Οκτωβρίου, τώρα μεθαύριο, που είναι και η μέρα της δικαιοσύνης, μιας και μιλήσαμε για τη δικαιοσύνη.
23: Στα γενέθλιά μου,
7: θα μας βάλετε και το βίντεο μας.
8: Θα το δείχνουμε και να μας εξηγήσει.
7: Θα το δείχνουμε και να σας εξηγήσω και ταυτόχρονα θα σας δώσω και την πρόταση.
18: Για τα γενέθλιά σου.
7: Άμα σας δω εκεί,
8: το βλέπουμε.
7: Άμα σας δω, κύριε Παπαχλημίτζο, εκεί θα χαρώ πάρα πολύ.
8: Τέλεια. Θα ακούσω την Τζόρτζια και χαλά.
7: Είναι
8: 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, βλέπω.
7: 7 ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 ξεκινάμε.
8: Ναι.
7: Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και συναυλία. Θα έχω και εγώ την ομιλία μου.
8: Ωραία.
7: Θα τραγουδήσει η Τζόρτζια Κεφαλά και η Μπλε. Και θα έχουμε και τη μουσική παράσταση του Τζον Ντι. Και είναι θεματική αυτή η εκδήλωση. Είναι, εντάσσεται στο Φεστιβάλ Ελευθερίας που ξεκινήσαμε το καλοκαίρι για τα 10 χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας.
18: Θα έχει λαϊκή ώρα, δες.
7: Εντάσσεται και στην δράση συναυλία. Βιβλίες Ελευθερίας και έχει 4 θέματα. Νερό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα και για τις πόλεις και για την περιφέρεια. Ειρήνη, επίσης τεράστιο ζήτημα. Δικαιοσύνη, είναι η μέρα της δικαιοσύνης 3 Οκτωβρίου και τα θέματα δικαιοσύνης απασχολούν ούτως ή άλλως την κοινωνία. Και Παλαιστίνη, το μεγάλο διακύβευμα των λαών στην εποχή μας.
18: Όλα αυτά, ότι είναι πώς θα τελειώσουν.
7: Και μια μεγάλη σύγκρουση
18: ώρα,
7: ανάμεσα σε ισχυρές εξουσίες που θέλουν να φημώνουν ακόμα και καλλιτέχνες. Βλέπετε τι γίνεται.
18: Στο
7: σταματάνε και συναυλίες, σταματάνε καλλιτέχνες από το να μιλάνε. Και από την άλλη υπάρχει, συλλάβανε τη Σούζαν Σαράντον
18: στην
7: Νέα Υόρκη. Και από την άλλη έχουμε ένα κύμα νέων φοιτητών, καλλιτεχνών, διανοούμενων που μιλάνε για την ειρήνη και για την προστασία του Παλαιστινιακού λαού.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
6: σας
7: καλά.
9: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Δώρο 6 CD με λαϊκά και
18: χριστιανικά
9: τραγούδια. Κατερίνα Στανίση, Δημήτρης Κοντολάγκος, live στο
18: Πέτρα η ζωή μου στο κρεμό. Όχι του Λαζάρα.
9: Μαρία Εγγλέζου, νέο
18: αυτοκίνητο
9: CD. Περιοδικό Πίστα. Χρήστος Αρλάνης, live στα Σπιτάκια. Νησιώτικα με τη Μαρία Νομικού. Γιώργος Μαρίνης, Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφορεί με δώρο 6 CD.
18: Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού στα σπιτάκια, μόλις μπαίνεις στο
23: σπιτάκι. Είναι σηκώνει το που τραγουδούσε. Τι είναι, αγκονή, τι είναι αυτή, ανιψιά, τι είναι.
18: Ψοφίζανε
23: τα πρόβατα και μείναν τα κουδούνια.
18: Ναι, ψοφίζανε τα πρόβατα και μείναν τα κουδούνια. Τον οποίο είπε μπηχτές. Παντού
23: πολιτικό τραγούδι.
18: Βέβαια, τι, έτσι την πήραν να πούμε στο φεστιβάλ τη πλεύση. Δεν θα το πω, όχι. Δεν το πω γιατί δεν λέγεται. Μη με πιέζεις. Πλέψεις γενικότερα τα αφήνω έτσι. Όχι παιδιά, θα γίνει χαμός. Δηλαδή αυτό και είναι φεστιβάλ. Τζάμπα κάθε και κάθε φεστιβάλ. Ανόητα άνθρωποι δεν παίρνουν. Εδώ υπάρχει τεχνογνωσία. Να μπορείς να αρχίσεις το κέφι άνθρωπο. Λαϊκή ώρα τα πάντα. Στην αρχή θα βγει η Κεφάλα. Θα πει
23: Μαριάνθη.
18: Όχι ρε, η άλλη που λέει φοβάμαι, που είναι της Ελληνής που το έλεγε.
23: Α, η Τζόρτζια. Τζόρτζια Κεφαλά, βρε, τι Κεφάλα. Μαριάνθη είναι Κεφάλα.
18: Γιατί αυτή η Κεφάλα δεν την είδες. Δηλαδή τη Μαριά Κεφάλα την είδες. Εγώ απορώ γιατί τη λένε Κεφάλα. Μια χαρά Κεφάλα την μικρό είναι.
23: Μαριάνθη είναι ιστορία.
18: Ναι, 56 νούμερο καπέλο φοράει. Κεφάλα που δεν είναι Κεφάλα, 62. Yeah, καλά, το θέμα να βλέπουμε και όλα τι μας γίνεται. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε και όταν λέμε σοβαρές φωνές, τι εννοούμε? Όταν λέμε σοβαρές φωνές εννοούμε, ας πούμε, ο Δεντρινός. Έχει σοβαρή φωνή.
23: Ο ποιος?
18: Ναι, βέβαια.
23: Α, τον άλλο νόμιζα.
18: Ποιον?
23: Ο θέμα εκτός αέρα.
18: Γιατί εκτός αέρα, όλος ο αέρας τον ξέρει πώς ξεκίνησε την καριέρα. Με ψεύτικα ονόματα. Όχι, δεν θα προβώσει καταγγελίες γιατί αφορούν τοπικά προϊόντα και η αίθουσα μας διατέθηκε κάτι σε σκηνοβική εκδήλωση. Μην χαλαστούμε. Έτσι λοιπόν. Όπω, τι μη θύμα. Μην πω και το ψευδόνιμο του συνέτερου.
23: Είναι ιταλική. Ιταλική προελευθερία.
18: Ο Τόνι Πινέλη. Περάσαμε, ρε μάγκα, αν είναι δυνατόν. Και ακόμα ζάμε. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και πάμε σε σοβαρά θέματα, όπως είναι ο κύριος Σκουρελέτης.

0: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι ας αφήσουμε τις επικίνδυνες συζητήσεις, γιατί ακούστηκε πριν και συζήτησή μας περί επαναφοράς των πυρηνικών εργοστασίων. Ας επιταχύνουμε το δρόμο της διείδησης μέσα από την αποθήκευση των ΑΠΑ, αλλά με σχέδιο και όχι με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή, για να μειώσουμε τις εξορίξεις. Και θα έλεγα μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να μπει σε αυτή την ιστορία των εξορίξεων. Γι' αυτό και η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει νομοσχέδιο κατά των εξορίξεων υδρογοναθράκων. Και για ένα επιπλέον λόγο. Διότι συνδέεται.
1: Αν έχουμε ένα περιουσιακό στοιχείο, δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
0: Ναι, δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Γιατί?
0: Δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Γιατί? Πρώτα απ' όλα, διότι πρέπει εμείς να μην υιοθετήσουμε ένα μοντέλο το οποίο να συνεχίζει να εξαρτάται από το ορυκτά καύσιμα. Οι εξορίξεις δεν θα μας δώσουν κάτι.
2: Εμείς θα γίνουμε
0: αυτά που θα πάρουμε εμείς, κοιτάξτε να δείτε, αυτά που θα πάρουμε εμείς είναι ψίχουλα.
2: Μερικά
0: και έχουμε και έναν. Λάθος κάτι. Πολύ λίγα. Είναι τα τρία τα επίπεδα των ερευνητικών διαδικασιών. Τα οποία
3: το αν
0: τα συμβόλαια είναι διεθνή, κερδίζουν οι αδελφές εταιρείες.
1: Ναι, όλοι κερδίζουν.
0: Όχι όλοι.
3: Παγκόσμια διεθνή.
0: Μόνο η Νορβηγία έχει διαφορετικό μοντέλο.
2: Για να καταλάβω, εμείς θα χάσουμε.
0: Εμείς μπορεί και να χάσουμε σε σχέση με τα θέματα του τουρισμού και των μολύσεων και των ατυχημάτων. Και κυρίως ανοίγουν τα θέματα τα γεωστρατηγικά. Κατά τη γνώμη μου, εδώ είναι ένα θαλάσσιο πάρκο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε και είδατε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συζήτηση. Άρα λοιπόν.
2: Μπορεί να δείξω να τα κλείσουμε κιόλας.
0: Άρα λοιπόν, προτεραιότητα είναι επιλογές που θα σέβονται το περιβάλλον.
4: Μήπως έγινες κομμουνιστής?
5: Όχι, πατέρα.
4: Μασόνος.
1: Πες την αλήθεια, κάτι έγινες. Δεν μπορεί να τα λες αυτά τα πράγματα χωρίς να έχεις γίνει κάτι. Γιατί τον είπαν οι δικοί του, να μην σαν εργοδευγές να προκαλέσει τα γεγονότα, να φαγουρίσεις το μαλακό υπογάστριο, να προξενήσεις κουβέντα, να γίνεις gossip, να γίνεις influencer, κάτι πρέπει να γίνεις για να σε τσιμπήσω άλλους. Ποιος, βρε ο Τσίπρα για να σε πάρει. Αλλά άλογο κλάνει, τίποτα. Σαν να μην βγήκε. Ο άλλος αδιαφορία. Εντελώς. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Σκουρλέντι, είχες καιρό να βγεις, αλλά πολύ προκλητικός βγήκες. Δεν τα μάθεις τα νέα ότι πλέον δεν είναι τόσο αριστερός ο Αλέξης. Για να το τραβάμε, να το ξεκυλώσουμε με το πουλόβερ. Ήθελε λίγο έτσι πιο ολιστικά. Καλά τώρα, τι μελετάμε, λέμε. Ήθελε λίγο πιο βιοδραστικά. Ναι, όσα παλιά από άλλες κίνησες ακρότητες. Τι να θυμηθώ πρώτα από ακρότητες. Πάνε αυτά τα χρόνια, περάσανε. Πάνε τα Ζουρφίξ, πάνε τα γλέντια, κύριε Πιτροχύλο μου.
0: Σας κάναμε ανθρώπους. Σας κάναμε ανθρώπους.
6: Ξεβλάχεψα σε μεγάλο βαθμό. Ξεβλάχεψα ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο εκείνη τη στιγμή έψαχνε την Ευρώπη.
0: Σας κάναμε ανθρώπους.
1: Ένα τώρα ίδια είναι. Δηλαδή τώρα μην τα κάνουμε όλα ίσουμα. Αλλά ήσουν παλιά, ήσουν πολύ μαχητικός και σε έχει μείνει κουσούρι αυτό το πράγμα. Δεν λες να εναρμονιστείς με το πιο ήπιο τοπίο της πολιτικής, το οποίο λιένει τις γωνίες.
2: Τι ήχτρος είναι αυτός?
1: Δηλαδή αναγνώσκω το θαυμασμό που τρέφεις για το άτομο μου.
2: Βέβαια.
1: Μέσα στην κόρη του ματιού σου.
2: Βέβαια.
1: Καλά τώρα. Μα έχουμε μελετήσει, λέμε, δεν είναι ειδικά του Σκουρλέτη. Γενναίες 14.
0: Δεν μπορεί λοιπόν τα πρόσωπα που ήταν υπό παρακολούθηση να ήταν πρόσωπα τα οποία χειριζόντουσε μεγάλες οικονομικές υποθέσεις. Είτε αφορούσαν τα σκουπίδια, είτε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, είτε το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Περί ευτολογής.
0: Εδώ λοιπόν τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Ο οποίος έχει την απόλυτη και την πρώτη ευθύνη για αυτό το οποίο ζούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Είναι αστακός.
0: Εδώ λοιπόν
2: τι κάνει
0: στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει. Κατά τη γνώμη μου, ένα πράγμα γίνεται. Ή απαντάει με πιστικά επιχειρήματα ή παρετείται.
8: Δεν παρετούμε από σένα.
9: Δεν
8: παρετούμε.
0: Ή απαντάει με πιστικά επιχειρήματα ή παρετείται.

0: Γεια σας, παιδιά.
1: Χούντες θα λέτε και θα λέτε.
2: Εκεί.
3: Και θα κλαίτε, γιατί σε μηνός και δεν το είπε. Αλλά εκεί, του πουζ, του πουζλής, το κρατάει μανιάτικο που λέμε, αυτό είναι του του πουζ. Είναι του πουζλής ο Κυριάκος. Πίσμον. Κοινός. Πίσμον. Άκου κάνει και νιάμια στα, στα κεραμίδι. Κόμε, τι θα μας πεις ο Κυριάκο. Κόμε, τι, για κάνει μας
4: Σκουρλέτη, όχι Κυριάκο.
3: Ναι, ο Σκουρλέτης λέει τι κάνει νιάμια στα κεραμίδια ο Μητσοτάκης. Μήνες, άρα το λέει γάτα. Έχουμε πλήρη αποδοχή από τη μεριά της αριστεράς ως προς το πρόσημο της φιλελεύθερης δεξιάς που εμπερικλεί και εγκολοβίζει το Πασόκ μέσα του για να αναμορφώσει σαν τον Φίνικα από τις τάχτες του ένα αύριο το οποίο θα λάμψει ως φωτοστέφανο πάνω από τους πολίτες της Ελλάδος. Σε μιλάω, θα βάλω τελείως. Κατεβαίνω, βάζω τελείως.
4: Ποιος θα σας καταλάβει το θέμα?
3: Ποιος, γιατί αυτούς ποιους τους καταλαβεί που μιλάνε? Δηλαδή όταν λένε θα δώκομεν, περιμένει κανένας να πάρομεν? Όχι, τζάμπα δίνουν, τζάμπα τα λένε, τζάμπα τα παίρνουμε. Άρα έχει, ο Σκουρλέτης έχει δυναμική, εγώ τον πιστεύω πολύ. Αυτός και ο άλλος, κρίμα πέθανε και ο Κατσεφάρας. Άρα όχι, καλός, καλός, είναι καλός, Σκουρλέτης είναι καλός.
5: Ο πρώτος που αμφισβητεί πια τον χώρο μας είναι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος λέει ότι έχει ως πρότυπό του το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής και μάλιστα την δεξιά του πτέρυγα. Αυτό το ξέρανε λοιπόν οι 65.000 που ψηφίσανε.
6: Εξαπατήθηκαν οι 65.000.
5: Δεν γνωρίζανε. Άρα ερμηνεύστε το.
6: Φοβάστε τη λέξη, κύριε Σκουρλέτη. Άρα εξαπατήθηκαν.
5: Δεν γνωρίζανε.
7: Δεν έχω ιδέα.
3: Πες τα μπάκα.
5: Δεν γνωρίζανε. Άρα ερμηνεύστε το.
6: Τη λέξη, κύριε Σκουρλέτη. Άρα εξαπατήθηκαν.
5: Δεν γνωρίζανε.
3: Παιδί, δεν ξέρουν. Να, τώρα τα πιτσιρίκια. Μπαμπά, θέλω να με πάρεις ματζέντα. Τι είναι η αγόρη μου ματζέντα? Δεν ξέρω, αλλά θέλω. Δεν, μπορεί να μην ξέρει, αλλά ξέρει ότι αυτό θέλει. Αυτό κάνει ο κόσμος της μόδας. Εντάξει.
4: Πολύ ταξιδεμένος.
3: Καλά, τώρα πλάκα με κάνεις.
4: Πολύ πράγμων, μορφωμένος.
3: Ο κόσμος του θεάματος, Γκίντεμπορ. Τα έχουμε διαβάσει αυτά, τα έχουμε σπουδάσει. Μην κοιτάς που δεν τα εξασκήσαμε από επιλογή, γιατί διαφοροποιηθήκαμε ως προς το πρότυπο της ομογενοποίησης. Καλά τώρα, έτσι, καλά, ε! Πετάμε, λέμε, ψιν, ψιν είμαστε! Αέρας και εθέρας. Γιατί, εντάξει, άλλο αέρας, άλλο εθέρας. Σκουρλέτης είναι πιο πολύ με τον εθέρα, για να συνέρθουν αυτοί που τον ακούν.
6: Τι υποκινούν αυτά τα τρόλ, κύριε Σκουρλέτη?
5: Εγώ ξέρω.
6: Γυρνάμε τώρα γύρω-γύρω από ένα πράγμα.
5: Εγώ ξέρω για παράδειγμα, ναι, ότι επώνυμοι που αρθρογραφούν σε εφημερίδες ήταν υπεύθυνοι 50 λογαριασμών και των social media
6: ποια
5: του Προέδρου.
6: Ποια είναι τα κέντρα αυτά, κύριε Σκουρλέτη?
5: Σας απαντάω. Παράκεντρα. Δεν τα ξέραμε επίσημα. Παράκεντρα από το αμέσως στο κόμμα.
8: Η καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
5: Και απαντώ εγώ.
8: Ότι ένας κύκλος γύρω από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Προφανώς.
8: Καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
9: Απόψε είναι βαριά. Απόψε είναι βαριά.
8: Καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
10: Να μου την κρατάς καλά, μην πέσω.
3: Δεν αντέχω άλλο. Φαρμάκος.

0: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688-602.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
4: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε κι εμείς, τα 4 λεπτά μετά τις 5 και μετά βέβαια την εκπομπή του Διογέννη Δασκάλου, τα Best Of, όλες τις εβδομάδες μαζεμένα το Σάββατο. Τα ακούμε και γελάμε. Να ξεχνάμε και τις πίκρες μας. Εδώ τώρα μου θυμίζω λίγο Νίκο Ξανθόπουλο. Λοιπόν, καλησπέρα σας, είμαι ο Παναγιώτης Δάνου. Θα πάμε μέχρι και τις 7. Δύο ώρες έχουμε στη διάθεσή μας και για να τα πούμε, αν θέλετε, στο 2-31-05-13000, 2-31-82-10-50. Όπως είπαμε και νωρίτερα και διακόψαμε και δύο φορές τον Διογέννη Δασκάλου για να σε ενημερώσουμε για την κίνηση στους δρόμους. Εξακολουθεί και υφίσταται το πρόβλημα στον περιφερειακό από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τον Άγιο Παύλο με μέτωπο δυτικά. Θα σας πούμε την αιτία. Υπάρχει ακινητοποιημένο φορτηγό δίπλα στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά στην έξοδο στο ύψος εξόδου Πταπηριού στον περιφερειακό. Η ουρά των οχημάτων εκτείνεται μέχρι και λίγο μετά το ύψος του Γένεσης, για να είμαστε πιο ακριβείς. Οπότε λοιπόν θα αντιμετωπίσετε ένα επιπλέον θέμα. Πριν μας έβγαζε εδώ βέβαια στον περιφερειακό ότι είχαμε δύο κινητοποιημένα αυτοκίνητα, είτε λόγω βλάβης εμείς λέμε, είτε ατυχήματος. Τελικά είναι ένα φορτηγό το οποίο βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της εξόδου Πταπηριού στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και, όπως είπαμε, η ουρά των οχημάτων εκτείνεται μέχρι και λίγο μετά το ύψος Γένεσης. Έχουμε και Viber στο 6908-35-78-00 και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε φωτογραφίες. Να πω ότι εννοείται ότι μπορείτε να ζητάτε τραγούδια και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μιλήσουμε, εδώ είμαστε εμείς να τα πούμε. Υπάρχει μία ακόμη πληροφορία για τον περιφερειακό το Σάββατο, 3 Δεκάτου του 26, σήμερα δηλαδή, από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5.30 της επομένης, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών και επίσης τα οχήματα τα οποία αποκινούνται προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων και αντίθετα στο ρεύμα όπου κινούνται Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπεται υποχρεωτικά στη λεωφόρος Παπανδρέου και Παπανικολάου. Παρακαλούνται λοιπόν οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την πληροφοριακή σήμαση που θα τοποθετήσει υπό τις υποδείξεις της η τροχέα. Αυτά λοιπόν και για σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι και τις 5.30. Τώρα δούμε λίγο τον καιρό και μετά να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να πάμε σε μουσική, η οποία είναι και ο κορμός της εκπομπής. Σημείωσέ το, κορμός της εκπομπής είναι καινούργια λέξη την οποία έμαθα, σημείωσε. Λοιπόν, για σήμερα Σάββατο, όπως είπαμε, 3 Οκτωβρίου, καλό μήνα δεν είπαμε, εντάξει, εμείς τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο βέβαια. Στις 6 το απόγευμα θα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου, 22% υγρασία, 3 αποφορά και αέρα και καθαρό καιρό. Στις 9 το βράδυ σήμερα Σάββατο, 19 βαθμούς, 45% υγρασία, 3 αποφορά αέρα και καθαρό καιρό. Πάμε για αύριο Κυριακή. Ενδεικτικά σας λέμε στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις 6 θα έχουμε και πάλι 24 βαθμούς Κελσίου. Εδώ βλέπω ότι η υγρασία είναι αρκετά πεσμένη για την Θεσσαλονίκη, δηλαδή σχεδόν ανύπαρκτη θα έλεγα, διότι η Θεσσαλονίκη με 18% υγρασία και 19% υγρασία αντίστοιχα στις 6 αύριο είναι να πω ένα τίποτα. Και ειδικά για μας τους ηλικιωμένους που στα νιάτα μας ήμασταν άτακτα παιδιά. Με τις μηχανές τρώγαμε κάτι σαβούρδες, σπάναμε χέρια, πόδια, κεφάλια μόνο δεν σπάναμε, που εκείνο πρέπει να σπάσουμε κανονικά. Αλλά το αποφύγαμε μερικοί, όχι όλοι. Λοιπόν,
Ξεκινάμε, δίνουμε το λόγο στη μουσική και ξεκινάμε με George Mazzonaghi. Κοινό πνεύμα φτηνό, σε διαφορετική εκτέλεση όμως.

Καινούργιο τραγούδι από την Ζόζεφιν και το τραγούδι Δαχτυλίδι που μεταδώσαμε και ακούσαμε παρέα. Έχει βέβαια και απαλά τραγούδια καινούργια τα οποία τα κρατάω για αύριο το μεσημέρι, πρώτα ο Θεός. Να σας τα μεταδώσω που θα είμαστε μαζί 3 με 6. Δεν θα μεταδούμε βέβαια συνέχεια απαλά τραγούδια, μέχρι τις 5 και θα μας δοθεί ευκαιρία να ακούσουμε αρκετά καινούργια τραγούδια τα οποία είναι έτσι απαλό στυλ, ας πούμε, και είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τα μοιραστούμε αύριο το μεσημέρι. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε. Εμένα αυτό μου φάνηκε ενδιαφέρον και θέλω έτσι να το μοιραστώ μαζί σας και να σας πω ότι γιατρός τρέχει 520 χιλιόμετρα για τους ήρωες του 1940, ξεκίνησε σήμερα από το Ονχυρό Νηφαίας. Πολλοί θα σπεύσετε να πείτε τώρα τι μας λέει τέτοια ώρα τώρα αυτός ο λαϊκιστής και ξέρετε κάποια άλλα πράγματα, αλλά εγώ οφείλω να το πω διότι μου άρεσε η κίνηση του γιατρού και ακούστε. Ξεκίνησε σήμερα το πρωί τη διαδρομή των 520 χιλιόμετρων. Ο γιατρός Στέργιος Αράπογλου είναι χειρουργός του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Ξεκίνησε από το Οχυρό Νηφαίας με τελικό προορισμό το Άνω Πορώ Γιασερών για να τιμήσει τους ήρωες που έπεσαν ηρωικά στο έπος του 1940. Ξεκίνησε λοιπόν σήμερα μπροστά από το Οχυρό Νηφαίου και ανατολικότερο της γραμμής Μεταξά στο νομό Ροδόπης, αφού έκανε προσκλητήριο των νεκρών που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι. Όπως ο ίδιος τόνισε, θα τρέξει όλη τη γραμμή χάραξης μετά τα 21 οχυρά της Έλληνο-Βουλγαρικής Μεθοριού που κατασκευάστηκαν το 1936 με 1941 και αποτελούν το μεγαλύτερο τεχνικό οχυρηματικό έργο της Ελλάδος. Το εγχείρημά του θα υλοποιηθεί σε 15 ημέρες με τον τερματισμό να γίνεται στο Πολυβολείο 9 έξω από τα Άνω Πορώια στο όρος Μπέλες του νομού Σερών. Κατά τη διέλευσή του από κάθε οχυρό θα γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του, κυρίως όμως θα αναφερθούν όλα τα ονόματα των 597 Ελλήνων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν από τους Γερμανούς αλλά και 114 αγνοημένων που χάθηκαν για πάντα υπερασπιζόμενοι την ελευθερία. Το όνομα του γιατρού, παρακαλώ λίγο να ξαναπούμε, είναι ο Στέλιος Αράπογλου, είναι χειρουργός του Ιπποκρατίου. Για να δούμε όμως κατά πόσο θα ασχοληθούν τα κανάλια και τα άλλα ραδιόφωνα με την κίνηση που κάνει ο κύριος Στέλιος Αράπογλου, ο οποίος αξίζει πολλά συγχαρητήρια και είναι χειρουργός του Ιπποκρατίου.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστός σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
12: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
13: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
14: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
15: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
10: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
16: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμό.

ωραίο τραγούδι, έτσι, ανεβαστικό. Βόλτα στον Θεό. Λοιπόν, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και κανένα 2 ώρες στον περιφερειακό δείχνει να εκτονώνεται. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι βλέπω εγώ εδώ στον χάρτη είναι με μέτωπο δυτικά από Τριανδρία μέχρι και Άγιος Παύλος, μετά κυτρινίζει και μετά ανοίγει εντελώς. Είχαμε νωρίτερα βλάβη σε φορτηγό με αποτέλεσμα να γίνει πραγματικά χαμός στον περιφερειακό. Σας ενημερώσαμε και εμείς με 2 έκτακτα. Και από ό,τι βλέπω, στροφή 180 μοιρών στην Βρετανία για το Brexit. 10 χρόνια μετά, 5 στους 10 θέλουν την επιστροφή που λέτε, από ό,τι διαβάζω και εγώ εδώ πέρα, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρευνα δείχνει ότι 49% υποστηρίζει την επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι του 28,5% που διαφωνεί. Παράλληλα, το 52,4% θεωρεί ότι η Βρετανία έκανε λάθος ότι ψήφισε υπέρ της αποχώρησης. Και βέβαια ο Μπέρναμ βάζει ξανά το θέμα στο τραπέζι. Τα ακούς, κύριε Βαρουφάκη, που ήθελες να μας πληρώνεις με τις Δήμητρες? Ρε συσίδια και χολοχός που είχε να πέσει. Λοιπόν, να σας πω λίγο ότι έχει μπει και πρόγραμμα, αλλάξει το πρόγραμμα για την ώρες κοινής ησυχίας. Έχει αλλάξει από τις 1 Οκτωβρίου ως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κοινής ησυχίας. Όσο μπορούμε να μην ενοχλούμε το διπλανό μας. Αλλά αυτό, ξέρετε, στις οικοδομές και μέσα στις μεγάλες πόλεις δεν γίνεται, γιατί ο καθένας είναι ό,τι του φανεί του λοστεφανεί. Όχι όλοι, αλλά μερικοί δεν καταλαβαίνουν και τίποτα. Είτε είναι ώρα κοινής ησυχίας, βγάζουν τα μωρά έξω. Το μωρό σε πειράζει? Όχι βέβαια, το μωρό δεν με πειράζει καθόλου. Με πειράζουν οι μεγάλοι, που άμα δεν το μάθεις από μικρό, έτσι θα συνεχίσει να είναι και μεγάλο. Ένα παράδειγμα έφερα. Λοιπόν, από τις 1 Οκτωβρίου ως και τις 31 Μαρτίου, οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία, είναι οι εξής: μεσημέρι 3:30 με 5:30 το απόγευμα και το βράδυ από τις 10 μέχρι και τις 7:30 το πρωί. Και δείτε τώρα τι απαγορεύεται αυτές τις ώρες: θορυβώδεις εργασίες ή μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές και άλλες δραστηριότητες που ενοχλούν τους περίοικους. Οι περιορισμοί ισχύουν σε δρόμους, πλατείες και σε όλους τους δρόμους και σε όλους τους δημόσιους χώρους. Προσοχή απαιτείται επίσης στις φορτώσεις και στην χρήση σιρήνων ή ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης. Επιχειρήσεις, καταστήματα και κάτοικοι οφείλουν να περιορίσουν το θόρυβο που προκαλούν. Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων, άλλη πονεμένη ιστορία αυτή, πρέπει να φροντίσουν ότι τα ζώα τους να μην διαταράσουν την ησυχία της γειτονιάς. Καλά, αυτό δεν επιτρέπεται όλες τις ώρες. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα σκυλί το οποίο γαυγίζει συνεχόμενα, που τέτοια έχουμε αρκετά παραδείγματα, έχω εγώ προσωπικά, δηλαδή σε βαθμό να σου πάει τα νεύρα, κάνεις την παρατήρηση στον ιδιοκτήτη, στην ιδιοκτήτρια και αλλού νταλού. Λοιπόν, οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω αστυνομικής διάταξης διώκονται σε βαθμό τέσματος, ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να επιβληθεί και φυλάκιση έως 5 μήνες ή χρηματική ποινή. Συνεπώς, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην αστυνομία για την βεβαίωση της παράβασης, καθώς και να υποβάλουν έκκληση σε βάρος των παραβατών. Μάλιστα, είδατε, έτσι. Ξεκινάω από τα απλά, δεν θέλω να εμβαθύνω τώρα, αλλά ξεκινήσω από τα απλά, τις ώρες κοινής ησυχίας. Ούτε αυτοί είμαστε ικανοί να διατηρήσουμε, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αμφιβάλλω αν πολλοί ξέρουν κιόλα, είτε τις ώρες είτε ώρες κοινής ησυχίας. Ίσως κατά το βράδυ τους πιάνει μια αναλαμπή, αλλά το μεσημέρι δεν νομίζω. Ελάτε σε Νατάσα Θοδωρίδου.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρονικά.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ, 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρή μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται. Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
8: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Εδώ είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Germania 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.
13: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Διαφορετική βέβαια η εκτέλεση από τον Greg Sack, όταν ο TJ έχει κέφια. Λοιπόν, είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6, στάτους 107 και 7 με τον Παναγιώτη Δάνο στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Petson Boys, θα τα ακούσουμε λίγο μετά. Θέλω να μεταδώσω πρώτα, μάλλον θέλω να πω αυτό το οποίο διαβάζω τώρα και μου κάνει και μεγάλη εντύπωση. Θα σας πω για την εθνική της Γερμανίας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν, μάλλον με μοναδικό στόχο, τη νίκη απέναντι στην Ελλάδα στον αυριανό αγώνα της Τούμπας, ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της Γερμανίας και σύμφωνα με τα όσα έχουν προαγγελθεί, ο Γιούγκερ Γκλοπ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα με σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και την επική νίκη της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα ακούστε τώρα ποιο είναι το σημαντικό. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν πάει να κάνει αλλαγές στη Ελλάδα, αλλά θα κερδίσει. Και η ισοπαλία καλή είναι. Λοιπόν, η γερμανική ομάδα, ακούστε, έχει κλείσει ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα μείνουν μόνο οι παίκτες και το επιτελείο της αποστολής, κανένας άλλος. Δηλαδή ρεζερβέ. Μπορεί να μην χρειάζεται προφανώς όλα τα δωμάτια, πλην όμως ο Γιούγκερ Γκλοπ και οι ηθήνοντες της Γερμανικής Ομοσπονδίας αποφάσισαν πως δεν επιθυμούν να βρίσκεται κανένας άλλος άνθρωπος. Σώπα μωρέ, γιατί θα σας ματιάξουν και δεν θα παίξετε καλά την μπάλα και θα χάσετε. Πλην φυσικά του προσωπικού εντός του ξενοδοχείου, και επιπλέον έχουν φέρει μαζί τους δικούς τους μάγειρες και για το φαγητό των ποδοσφαιριστών. Φυσικά η Γερμανική Ομοσπονδία θα πληρώσει πάρα πολλά χρήματα προκειμένου να έχουν οι παίκτες την ησυχία τους. Καλά, μπορεί και να μεταπληρώσει, είναι συνηθισμένοι αυτοί, για πάρτε το κατοχικό δάνειο και τα λοιπά, το πλήρωσαν ποτέ? Ποτέ. Έτσι μπορεί να κάνουν και τώρα οι Γερμανοί, είναι συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα. Το έχει το αίμα τους να αιματοκυλούν τον κόσμο και να βαράν πιστόλια όταν είναι να πληρώσουν. Petson Boys, καινούριο. Καινούριο.

0: Ένα από τα αρεότερα τραγούδια της Πάολα. Έμαθα να αγαπώ, να μαθαίνω μάλλον, συγγνώμη. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Στάτους 107 και τα Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε και την επίσκεψη που είχε ο κύριος Τσίπρας εις το Άγιος.
1: Διήμερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
2: Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, που σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφθηκε το κελί του Παπατήχωνα, πνευματικού του Αγίου Παϊσίου, συνοδεύεται στο περιβόλι της Παναγιάς από τον Δημήτρη Λίνο, σύζυγο της Αθηνάς Λίνου.
0: Άντε και με το καλό και τα βαφτίσια των παιδιών του και ο γάμος στην εκκλησία με τη σύντροφό του, κυρία Περιστέρα Μπαζιάννα. Το Βελόπουλο πάντως, τον κύριο Βελόπουλο λυπάμαι, που πάει να του πάρει τα πρωτεία στην Αθωνική Πολιτεία. Να δείτε που θα λάβει και αυτός επιστολές. Ο κύριος Τσίπρας μας δίνει ένα μήνυμα με την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Θα μου πείτε ποιο είναι το μήνυμα? Ότι αν δεν πάρει πάνω από 17% στις εκλογές, τότε θα κλειστεί σε μοναστήρι. Είναι τόσο προφανές αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας, που είναι πράγματι έτσι να γελάς. Του είπανε στο ριμπράντινγκ ότι πρέπει να το παίξει και λίγο θρήσκιος, μπας και μαζέψει μερικούς ψήφους από εκεί, και αυτό κάνει. Του είπαν επίσης να το παίξει πατριώτης μετά το δώσιμο του ονόματος της Μακεδονίας. Και έτσι λοιπόν έφερε τον όρο πατριωτική αριστερά, το οποίο όμως είναι οξύμορο. Νομίζει ότι ο κόσμος τρώει χόρτο και αν υπάρχουν μερικοί οι οποίοι τον πιστεύουν και τον ψηφίζουν. Παρίστανε βέβαια τον αριστερό επαναστάτη Νταουλιέρη και από το Go Back Merger πήγε στα Slap Sloops Match Moots Αγγέλα μου. Όταν επισκέπτεστε μοναστήρια στο Όρος, ξυπνάς από τις 4 η ώρα χαράματα, παρακολουθείς λειτουργία. Ο κύριος Τσίπρας έριχνε ύπνο, λες και ήταν σε ξενοδοχείο στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Πάντως να σχολιάσω και με το ψέλνεις την Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη, οι επόμενοι στίχοι του τραγουδιού που αναφέρει αντιπροσωπεύουν απόλυτα τον κύριο Τσίπρα και είναι η εξής. Κλέβει το χνούδι από τα παιδιά, το μονοπάτι σβήνει, στέλνει τα καράβια στο γκρεμό, τον ίσκιο ξεθοριάζει.

0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

0: γυρίσει πια το χθες.
1: Γνωστή φωνή του Γιάννη Πλούταρχου. Μεταδώσαμε το τραγούδι «Τόσα ξέρεις, τόσα λες». Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα για σένα, φίλε Παναγιώτη, συνονόματι το κύριε Δάνου δεν μου ταιριάζει. Και το Παναγιώτης είναι καλύτερα, πιστεύω. Τι να κάνω, έτσι αισθάνομαι άνετα εγώ. Σκέτο Παναγιώτη, όταν με λέτε Παναγιώτη, αισθάνομαι άνετα. Όταν βάζουμε μπροστά τα κύρια και αυτά, δεν μπορώ. Άντε, δώσε το ηχητικό να τα ακούσουμε. Μιχελογιαννάκης, έλα.
2: Όταν ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης λέει «επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες», το εννοεί κυριολεκτικά. Γιατί 15 χρόνια μετά επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ, αφού έχει προηγουμένως περάσει από τη Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη, τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη. Ας πάρουμε όμως την πολιτική του διαδρομή από την αρχή. Το 2011 μπαίνει στη Βουλή ως επιλαχών του ΠΑΣΟΚ. Διαφωνεί με το δεύτερο μνημόνιο, ανεξαρτητοποιείται και το 2012 εκλέγεται ως συνεργαζόμενος με τη Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη. Αποχωρεί και από τη Δημάρ και στη συνέχεια περνά στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο επανεκλέγεται το 2015. Το 2024 αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Ιανουάριο του 2025 εντάσσεται στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη. Και μέχρι το Δεκέμβριο έχει ήδη αποχωρήσει και από εκεί. Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Μιλάει για συστράτευση και δηλώνει ότι ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Και από τη Χαριλάου Τρικούπη, βέβαια, η υποδοχή ήταν προσεκτικά θερμή. Οι πάντες είναι καλοδεχούμενοι, είπαν στελέχοι της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως χαρακτηριστικά σημείωσαν, ότι θα μπουν και όλοι στο ιερό.
1: Άρα έρχεται και η κυρία Τζάκρη. Πάντως αυτή η φάτσα του κυρίου Μιχελογιαννάκη θα είχε μεγάλη επιτυχία σε ρόλο πρωταγωνιστή στο σύριαλ «Δύο μαύρα πουκάμισα» μαζί με τον Μπισμπίκη. Πάντως ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Χωρίς Ραγκούση, Κουρουμπλή, Ξενογιαννακοπούλου και Αποστολάκη τον Λαβαρχούκο, η ομάδα δεν αποκτά βάθος. Μιχελογιαννάκης, ο ογκόλιθος της πολιτικής, ή μάλλον ορθότερα ο τσιμεντόλιθος της πολιτικής. Αυτό που λέτε είναι η απόδειξη ότι η άση και τα δυνατά χαρτιά του κυρίου Ανδρουλάκη φαίνεται ότι είναι αστήρευτα. Ζώνεται με βαρύδια και περιμένει να επιβλέψει. Μιλάμε για διάνοια, όχι αστεία, ο κύριος Ανδρουλάκης. Βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα, να δώσω ένα παράδειγμα, πιστεύει ότι θα έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές. Πρακτικά δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι ένα σούπερ μάρκετ γεμίζει τα ράφια του με σάπια κυλιγμένα προϊόντα και ο υπεύθυνος πωλήσεων μαζί με τη διεύθυνση πιστεύουν ότι θα έρθει πρώτος στις πωλήσεις. Βέβαια, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πασοκοκρατείται και το ΠΑΣΟΚ σιριζοποιείται.
3: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
4: Τι και θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
3: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 ουσιορεντερίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει καμιά 750 εκατομμύρια σε αυτές και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίες, υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.

0: Βρισκόμαστε στα 56 λεπτά. Τι λέτε? Πέρασε η ώρα, νεράκι. Το πρόγραμμα της Κυριακής. Ξεκινάτε με τον αγαπημένο σας Μπαρβαγιάννη 7 με 10. Ακολουθεί ο επίσης αγαπημένος σας Λεοντής Μαχαιράς 10 με 12 και μετά τα ενία από τις 12 μέχρι και τις 2. Η εκπομπή άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, η συμμετοχή σας είναι πάρα πολύ μεγάλη στο Στάσου Σου. Ηλίας Μποέμ, Αφροδίτη Τσακαλίδου. Αφροδίτη Τσακαλίδου, Ηλίας Μποέμ, Στάσου Σου. Αμέσως μετά, από τις 2 μέχρι τις 3 έχουμε μαγκαζίνο παραπολιτικά 90,1, 3 με 6, πρώτο Θεός θα είμαστε μαζί. Από τις 6 μέχρι και τις 7 έχουμε δύο γέννη δασκάλου σε επανάληψη και από τις 7 μέχρι και τις 10 έχουμε Γιάννη Ρέπιτς και αμέσως μετά από τις 10 μέχρι και τις 12 θα είναι κοντά σας η κυρία Χατζάκη. Πάμε και σε ένα σαντιγκάι.
1: Με προσέχεις να μου λες αγαπώ.
0: Και επιστρέφουμε σε λίγο για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή.

Λοιπόν, κοντά σας για δύο ώρες ήταν ο Παναγιώτης Αδάνου στο μικρόφωνο του Στάτους 107 και 7. Θα ανανεώσουμε πρώτο Θεός βέβαια το ραντεβού μας για αύριο στις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς που μπήκατε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας, να διαλέξετε τραγούδια, έτσι να τα πούμε τηλεφωνικώς είτε μέσω Viber. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Από μένα λοιπόν τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου, να προσέχετε τον εαυτό σας και φυσικά από εκεί ψηλά ο καλός Θεούλης να μας δίνει την υγεία μας.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
5: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
6: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, και όσο η καρδιά μας χτυπάει, έστω και μηχανικά, ξέρουμε ότι ναι, μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Μπορούμε να τα φτιάξουμε και να τα κάνουμε όπως θέλουμε, όπως ονειρευόμαστε. Συνοδοιπόριος μας η μουσική, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, no matter what. Εδώ για δύο ολόκληρες ώρες. Και εκεί όπου είστε και εσείς, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, και φύγαμε.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη λοιπόν και ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ το καλοκαίρι που πέρασε. Στιγμές, όμορφες στιγμές που ζήσαμε και που ζούμε. Ένα καλοκαίρι, παιδιά, που μπορεί να φέρει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Όμως τώρα που έχουν περάσει όλα αυτά, σκεφτόμαστε τις τιμές του πετρελαίου. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό, γιατί αν αποφασίζαμε, νομίζω μόνο φθινόπωρο και άνοιξη θα είχαμε τελικά αυτό το ενδιάμεσο. Και δεν ξέρω, στους περισσότερους, αν να μας κακοφαίνεται και που έχει μικρή ημέρα, είναι η ιδέα μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν χρειάζεται να μας φωνάξει κανείς, όπου κι αν είστε κι εσείς. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μας ημίωρο, είμαστε ακόμα στην αρχή λοιπόν. Έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Μπορεί κάποια τραγούδια να έχουν αποκτήσει έτσι διαφορετική αίσθηση. Δεν ξέρω αν φταίει η θερμοκρασία που έχει αλλάξει, πράγματα που αλλάζουν γύρω μας, άνθρωποι που έρχονται και φεύγουν για κάποιο λόγο προφανώς. Και τώρα ο Γιώργος Κακοσέως, ενώ δεν ξεχνάτε ότι στο τέλος του τρίτου μας μισάωρου έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου που μας βοηθάει να διαχειριστούμε κάποια πράγματα όχι τόσο εύκολα και δεδομένα για όλους.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Το θέλω. Απ' το δεν μπορώ. Ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Γιώργο Μαζονάκη και καλλιτεχνικά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ένας άνθρωπος που έδειξε την ευαισθησία του τις προηγούμενες μέρες που τραγούδησαν μαζί, που φτιάξανε και δημιούργησαν πράγματα μαζί και είναι... Τώρα νομίζω είναι η σωστή στιγμή για να ακούσουμε και τον Γιώργο Μαζονάκη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

σένα. Αυτά με ό,τι αφήνουμε και τι καλά που θα ήταν ίσως να αφήναμε και το αυτοκίνητό μας έξω από το σπίτι μας, έτσι. Το να το βρούμε, το να βρούμε μάλλον να παρκάρουμε κάπου κοντά στο σπίτι μας, βέβαια είναι ένα άλλο θέμα άμα δεν έχουμε δικό μας πάρκινγκ. Αλλά τώρα το ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να παρκάρει στον Κηφισό με ξεπερνάει. Πραγματικά η κίνηση πλέον δεν διαχειρίζεται ούτε καν στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο Αττικής, έτσι. Τι να λέμε τώρα για την Αττική Οδό, τι να λέμε για τη Μεσογείον και την Κατεχάκη που έχει από τις 6.30 το πρωί ένα τέλειο το μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό πραγματικά, ίσως κάτι καλύτερο πρέπει να γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να εξυπηρετούμε θα όλοι μας και να μπορούμε να κάνουμε έτσι τις μετακινήσεις μας. Όσο πιο ξένιαστα, όσο πιο προβλέψιμα θα έλεγα μπορούμε, γιατί εντάξει, για μία απόσταση ας πούμε που στην ουσία είναι του ενός τετάρτου, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ότι μπορεί να πάρει και μία ώρα ή και παραπάνω. Να τα λέμε και αυτά.

Ένα παλιότερο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, αυτή τη φορά ερμηνευμένο από τον Νίκο Απέργη, μια δημιουργία του Φίβου, και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τη Ματίνα Ζάρα.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Grecos Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν parking και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Grecos Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Grecos.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro Jackpot.

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
5: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
6: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκουτινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ξέρεις πολλούς από τον Πανοκιά μου και νομίζω τους ξέρουμε όλους, ναι. Όλους αυτούς που κάνουν πρωινάδικα στην τηλεόραση για ακόμα μία σεζόν. Οι περισσότεροι είναι παλιές καραβάνες. Η Σύση Χριστίδου απλά μετακόμισε από το Σαββατοκύριακο στο Καθημερινό και έχει μεγάλη χαρά και αγωνία από ό,τι λέει. Έψαχνε την τρέσα της και την είχε στο κεφάλι της. Δηλαδή κάτι τέτοια βιντεάκια βλέπω στο Instagram με την κομμότρια μακιγιές της. Τι άλλο, κατά τα άλλα έχουμε βέβαια ακόμα μια χρονιά το Γιώργο Λιάγκα κατά τις 10 παρά, 15η-16η χρονιά που κάνει πρωινάδικο από ό,τι είπε και κάθε χρονιά λέει ότι είναι η τελευταία. Τώρα αυτό είναι απειλή, είναι υπόσχεση, πάντως δεν τηρεί το λόγο του. Και βέβαια έχουμε και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, πρωί-πρωί τη Σταματίνα μας, έτσι, να μας φτιάχνει τη διάθεση με το Happy Day, 12η χρονιά παρακαλώ πολύ, τουλάχιστον εκείνη ό,τι λέει.

0: σωστά.
1: Το λάθος και το πάθος όταν συγκρούονται, αυτή είναι η Peggy Zina. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στην κρίση που μας θίζει βέβαια και το ελληνικό νοικοκυριό. Και όχι ότι θέλω να βαρύνω την ατμόσφαιρα, μιας και είμαστε έτσι μια χαρούμενη εκπομπή, αλλά υπάρχουν κάποια τρόφιμα, σου λέει, που μπορεί να αποδειχτούν απαραίτητα με το να τα έχουμε αποθηκευμένα στο σπίτι, ξέρετε, για διάφορους λόγους. Ούτως ή άλλως τώρα το καλοκαίρι που χαλάνε πολλά πράγματα έχει τελειώσει. Θέλω να πιστεύω, ή τουλάχιστον αυτό που κάνω εγώ είναι έτσι, να ψιλοαδειάζω ντουλάπια ψυγεία σε αυτή την περίοδο, γύρω στις διακοπές να είναι όλα ψιλοάδια για να τα ανατροφοδοτώ μετά, το φθινόπωρο. Λοιπόν, τι λέει εδώ, ότι είναι πολύ καλό να έχουμε στα ντουλάπια μας και στα ψυγεία μας βέβαια μπισκότα σιταριού δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, ρύζι, ζυμαρικά, κονσερβοποιημένα, λέει, όσπρια. Επίσης είναι μια χαρά, έτσι, μην τα φοβάστε, ανάλατη, ξηρή, καρπή, φυστικό βούτυρο, κονσερβοποιημένα λιπαρά ψάρια όπως τόνο, σκουμπρί, σαρδέλες μπορούν να αποδειχτούν σωτήρια έτσι σε διάφορες δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι και μια λύση ανάγκης όταν δεν προλαβαίνει κάποιος να ετοιμάσει κάτι γρήγορο για να φάει, έτσι, και σχετικά θρεπτικό, να μην παραγγέλνει delivery, που θεωρώ πως είναι από τις χειρότερες επιλογές εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα σου λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις εδώ πέρα το άρθρο, που είναι από μία διαιτολόγο, ότι δεν είναι καθόλου κακή ιδέα ακόμα και τα κονσερβοποιημένα φρούτα, καθώς ο χυμός τους, λέει, μπορεί να καταναλωθεί προσφέροντας επιπλέον υγρά, βιταμίνες και φυτικές ίνες, έτσι. Κατά τα άλλα, πολύ καλές επιλογές είναι το τουρσί, τα λαχανικά και τα

0: Μαθαίνοντας αριθμητική σαν πρωτάκια και εμείς μαζί με τον Απόν, ένα και ένα κάνουν δυο και πολλές φορές πρέπει να ακούμε διάφορα πράγματα, διάφορες συμβουλές ξανά και ξανά. Κάτι ξέρει και η Ελληνίδα μάνα που τα λέει και τα ξαναλέει, κάτι ξέρει και η Ξένια Κούρτογλου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα με τη δική της Σοφία.
1: Τα τελευταία χρόνια, καθώς αναπτύσσεται ραγδαία ο χώρος του coaching και της αυτοβελτίωσης, γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από τη θετική σκέψη και τη θετική συμπεριφορά. Και επειδή υπάρχει αρκετή παρεξήγηση σχετικά, θα μοιραστώ κάποιους μύθους και αλήθειες. Αρχικά να τονίσουμε πως η θετική σκέψη δεν είναι τοξική αισιοδοξία, ούτε αυταπάτη και δεν σημαίνει ότι κάποιος που σκέφτεται θετικά δεν βλέπει τα προβλήματα και κοροϊδεύει τον εαυτό του ζώντας σε ένα ροζ συννεφάκι. Είναι η ικανότητα να βλέπει κανείς την πραγματικότητα όπως είναι, με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της, και να επιλέγει συνειδητά μια στάση που ενδυναμώνει αντί να απελπίζει και να αποδυναμώνει. Πιο συγκεκριμένα, θετική σκέψη είναι νούμερο 1. Η ικανότητα να ψάχνετε και να βρίσκετε λύσεις, όχι αγνοώντας, αλλά μην μένοντας μόνο στα προβλήματα. Νούμερο 2. Η αποδοχή των δυσκολιών, χωρίς να κινητοποιήσετε από το φόβο. Νούμερο 3. Η συνειδητή εστίαση στο τι μπορώ να κάνω, αντί στο τι δεν μπορώ ή εμποδίζομαι λόγω των συνθήκων να κάνω. Και βέβαια, θετική σκέψη δεν είναι να προσποιείσαι ότι όλα είναι καλά όταν δεν είναι. Να αγνοείς τα αρνητικά και τις δυσκολίες και να βασίζεσαι μόνο στην αισιοδοξία γενικά και αόριστα. Χωρίς πλάνο και δράση, πιστεύοντας ότι η σκέψη από μόνη της θα λύσει τα πάντα.

Νούμερο 2. Καλλιεργείτε και αναπτύσσετε ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες με συμπεριφορές σεβασμού και ευγένειας, ακόμα και σε δυσάρεστες στιγμές. Νούμερο 3. Έχετε την ικανότητα να εμπνέετε, να ενθαρρύνετε και να υποστηρίζετε τους άλλους. Και τέλος, από την άλλη μεριά, θετική συμπεριφορά δεν είναι. Νούμερο 1. Να καταπιέζετε τα συναισθήματά σας για να φανείτε θετικοί. Νούμερο 2. Να αποφεύγετε τις συγκρούσεις ή τις δύσκολες συζητήσεις από φόβο μην απορριφθείτε, καυγαδίσετε ή φανείτε αρνητικοί και δύστροποι. Και νούμερο 3. Να ανέχεστε ανθρώπους, συμπεριφορές και καταστάσεις που σας βλάπτουν ή καταπατούν τα όριά σας. Γιατί η θετική συμπεριφορά αφορά πάνω απ' όλα εσάς. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη!
3: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη!
2: Όλα, σενιόρ Μάκη!

0: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
1: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή θείασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ευαγγελία, και βέβαια ο χαρακτηριστικός ήχος του Μιχάλη Σταβέντο. Εδώ είμαστε λοιπόν ανοίγοντας το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη σε φθινοπορεινούς ρυθμούς, θα έλεγα. Ξέρετε, πουκάμισο τζινάκι είναι η πιο ασφαλής ενδυματολογική περιβολή, έτσι. Το πιο κλασάτο, το πιο όμορφο, το πιο εύκολο. Έτσι, για να λύνουμε και λίγο τα στυλιστικά μας. Τα sneakers ούτως ή άλλως είναι must have, νομίζω. Αλλά βέβαια απ' την άλλη είναι και εκείνη η εποχή που όλα επιτρέπονται.

story της Sarah Jessica Parker. Μέχρι το κατάμεστο ΑΚΑ, αυτή είναι η Άννα Βύση, όλο πιο πάνω. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Θοδωρή Φέρη με την Ελένη Φουρέιρα.

0: μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δικό σας δωμάτιο, στο δικό σας χώρο, όπου κι αν ήσασταν αυτό το διωράκι, ήμασταν εκεί παρέα. Τρυπώναμε μέσα από το ραδιόφωνο Φρένο Γκάζι με την Βίκυ Χατζάκη. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω να απολαύσετε αυτό το τραγούδι και να τα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΒ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip. Για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΒ. Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310

0: 7 54 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες,

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μύρισε την πόλη σου. Ακουστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Plus FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακουστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Άκου την πόλη σου, άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

τόσο. Όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω, να σου φωνάξω, να σου πω πως αγαπώ. Θα γίνω νύχτα,

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.